έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2416-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα. Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα,
2: και
1: βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σιγά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τόση μια τα πολλά σε σημαίνε πάλε, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στου Αγίου, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνε πάλε.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Θα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
4: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
5: Ανέφκαν κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
6: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
6: Επίσης προσφέρω και κουνάκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι. Εσένα
7: που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
0: Για Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Μία λέξη. Καλημερούδια.
8: Ναι.
9: Κύριε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Μία λέξη.
8: Στελίτσα.
9: Θα έρθω
8: να το τυνάξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
8: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.

0: την πάρω και στην άξω.
1: Και εγώ θα τον αρπάξω.
2: Βετούζα, βετούζα. Και εσείς μαζί.
0: Ναι, ναι, εσένα.
3: Να που θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κου. Αντιγύη Σαλαμέρι.
4: Αμάν. Ακόμα και 30 πόντους λάχανα.
0: Πολύ λάχανο Αποστόλης Γιώγα, πολύ λάχανο. Και βλέπει το special.
4: Για όλους τους αρχιάδες.
0: Πολύ βλέπω.
1: Γεια!

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλανά σου παραθύρει, πολύ καλανό. Δώσε.
2: Μαύρα μάκαλε κοντόλα. Μαύρα μάτια το.
3: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Ηλία, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Αυτό που βλέπω και εγώ.
1: Να το, να το, Ηλία. Να το, δίπλα στο.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Στον αποστόλο του Ζόγα. Να ρε.
0: Αυτά δίπλα στη.
1: Να ρε, να ναι. Να ρε, βλέπεις.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Να το, Μπάμπη.
0: Μπάμπη. Αυτό που βλέπω και εγώ.
1: Να το, Μπάμπη.
4: Εντάξει, μου, θα βοηθήσουμε.
0: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Δίπλα στον Μπαλάκα.
4: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
0: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
1: Και πιο εκεί από το Γιώργο Λιάρο. Ναι, ρε.
4: Αμάν, Γοργόνα είναι, ρε.
1: Αμάν, Παπαρίζου.
4: Άκου, ρε, πως την Γοργόνα, ρε.
1: Τι λέει, φίλε. Τι λέει, παιχτή.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα.
1: Θωμάς του Γιάννη, τι είναι αυτό, πιέτε, ρε.
0: Αυτό που βλέπω και εγώ.
1: Θωμάς του Γιάννη.
4: Εντάξει, μου, θα βοηθήσουμε.
1: Πίσω του Βασίλη.
0: Πιέτε, ρε. Ποιο, ρε.
1: Να, να, ρε.
0: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Να του Θεέ.
4: Να του Θεέ.
0: Τι να δει, ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλό.
1: Άρα, δεν βλέπει.
4: Εντάξει,
0: μου, θα το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν.
1: Αμάν, Παναγιώτη Μεριδίτη.
4: Άκουρε πω την Γοργόνα, ρε.
1: Ο Τσάκαλο. Ο Τσάκαλο.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Ποιο, ρε.
1: Να του. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Παναγιώτη Μεριδίτη.
4: Θα
1: σα βοηθήσω. Ο Τσάκαλο.
0: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε. Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Δίπλα στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δίπλα του Τσάκαλο, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη, τάση
0: του
1: γίγαντα. Τι κουτσόχερο.
0: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν.
1: Αμάν, Παναγιώτη.
4: Γοργόνα είναι, ρε.
1: Γεια σου, Παυλάρα, Μπακαγιάννη, γίγαντα. Λάμπρο, τι γίνεται.
0: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα. Παπαμίδα είναι.
1: Κουτσομέρκο, τι γοργόνα,
5: ρε. Είναι, ρε, μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μα. Θε να μα ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Το Μαστακούνα, το Μαστακούνα.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Του Μαστακούνα, Βασίλη.
0: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
1: Λέλο, το βλέπεις. Το βλέπεις, Λέλο.
0: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
1: Σε αρβανιτάκου βλέπεις. Δίπλα, καμπός,
0: τι ζει, πάει.
4: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
0: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού...
1: Φώναξου Τσιλίκα, να δει καλύτερα. Τσιλίκας βλέψε. Πού του Τσιλίκας. Δαλακώνει, εσύ βλέψε.
4: Γοργόνα είναι, ρε. Άκου, ρε, πως την Γοργόνα, ρε.
1: Τάκι.
0: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίω.
1: Τάκι. Πού είσαι, Τάκι.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
1: Ή, γεια σου, Γιαννάκο.
5: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Καλά, καλά. Εσύ, Φάνηκα Κανάβα. Εσύ, Σάκη Τσιλάκα. Παναγιώτη Μεριδίτη. Τι γεννήθη. Α, ναι, ναι, ναι. Τι κι αν γεννήθηκα ερωτιάρης και πασφαλιάρης, ναι, ρε.
4: Γοργόνα είναι, ρε. Άκουρε πως την Γοργόνα.
1: Ναι, Παπαρίζου.
0: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδο.
1: Ναι, ναι.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα.
1: Πώς θα βάζεις μες στη φάκα τα κουρίτσια βάει ο κύριε Τσάκα.
5: Να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Ολοπάρτε. Αποστόλ Γιώγα, μια ζαμπόνα κασέρα, τη ροπή τα χορτάρα και μια μπουγάτσα με πράθο.
6: Ζει ή απέθανε.
1: Έλα, Βασιλάκη.
0: Μα τι λέτε, Μανδάμ.
1: Βασιλάκη.
0: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας.
1: Τράβα κουμπί να φύγουμε, Θωμάς του Γιάννη. Και άμα κεράεις γρήγορα.
0: Άντε, μπράβο. Εντάξει, μω, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να δω.
7: Άντζερα μιένετε μουσα.
1: Άντε, Αποστόλη.
7: Άντζερα μιένετε μουσα.
1: Πήρε τον πρόεδρε.
7: Άντερα μιένε πεμούσα.
1: Κουτσομέρκος κάργαρε.
7: Άντρα μι... Ξυπνήστε!
8: Συγγραφείο θα έχει το γάλα.
1: Ξύπνα τάκι. Τάκι.
7: Άντρα μι... Ξυπνήστε!
8: Συγγραφείο θα έχει το γάλα.
1: Βασιλάκι, ξύπνα, Βασιλάκι, ξύπνα.
7: Άντρα μι... Ξυπνήστε!
8: Συγγραφείο θα έχει το γάλα.
1: Μπράβο. Μπράβο, Μιχαλάρα Τάσκο, μπράβο.
7: Άντρα μι... Ξυπνήστε!
8: Σιγά ρε,
1: μπράβο, Παυλίτη, μπράβο, Χριστό μου, μπράβο.

Παλά, παλάκα, τζιλάκα, παλάσκα. Παπαπαπάρια, παπαραπαπάρια. Παπαρίζο, πασφαλιάρη. Μερεντίτη, παπαλέξη. Κι άλλα παπάρια, καμέα.

0: Βασίλη.
1: Ωραία.
0: Παπαριά. Μπαμπή, παπαριά.
1: Μπαταριά.
0: Μπαταριά, Βασίλη.
1: Μπαταριά.
0: Μπαμπή.
1: Πιπεριά.
0: Ναι, ναι, μπαμπή. Τάκι.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Κουτσομέρκος.
2: Έχει κάτι επάνω του.
0: Κουτσομέρκος, Βασίλη.
2: Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Θα φουντώνεις κι άλλο.
3: Βρίζα κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Έλα, Ραφαήλ, βγάλω
4: την. Παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την
0: παλατέζα, Ραφαήλ!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Έλα, Στέφανε.
4: Την παλατέζα!
0: Μπράβο, Στέφανε. Θωμά σου, γιατί την έβγαλε.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Χάρη!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Εμπιρμπούμπου, ατελείωτε.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την πυροσβεστική μέσα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
4: Την παλατέζα,
0: την παλατέζα, Παύλο!
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έλα, Παύλο!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Κατέβα, κατέβα, κατέβα. Κι άλλο, κι άλλο.
3: Φύγετε ευλογημένες να
0: κάνω. Σκίστον!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Πού πήγε?
4: Την παλατέζα, την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλατέζα.
0: Σκίστονε.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
4: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Ηρεμήσαμε.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλατέζα!
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δε φταίτα συμπιθέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου, ταΐζου περιστέρια. Μπράβο, Σάκη! Κοίτα τα στήθη σου άσπρα στα τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου γυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι, γελούν τα γαλιτά όλοι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σκέσεις κανένα στεργάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθη, σακίδι, σμέσε, λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καλημέρα, καραμπουζουπλίδες, καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, του Ρουτούρου FM, Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, του Νανίφουρου, Τερβάιφ, Τσόρλο, Τιβιλίν, Κλινγκλινγκ. Κόρη, κόρη και τσικλιά, άβρα, κρίνη και τατάρτη, βιλίκη, κατζαμάρια, καρόμπα, βαρδαλή, τρία τσόνια και ένα πλή. Τζάλα μαντριά και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήρα τα καπνά, τζάμπα και τσιλινάτσε, βασιλάκι. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδε, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, ε. Σήμερα, Πέμπτη, Πέμπτη σήμερα, Βασίλη. Ο μήνα έχει 24, 2026. Δίνω, δίνω, τι κάνει, Δίνω, Φρυσόμου, πώ είσαι, ε. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα. Γεια σου ρε Κότσο, γεια σου ρε Κότσο Κοντογιάννη Γίγαντα. Καλημέρα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Σε επαναλαμβάνω Λίτσα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Αδερφέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά φτιορτάζονται.
0: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα. Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλαλαλαλα. Αδερφέ,
1: τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Ή αδερφέ μου, καλημέρα αδερφέ Ρότσα. Πώς είσαι αδερφέ, στην Αγία Μαρίνα είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, τέλεια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο αδερφέ, μπράβο. Πού είσαι αδερφέ?
1: Στο Ιερό Ησυχαστήριο σήμερα, εκτάκτος.
0: Εκτάκτος σήμερα στο Ιερό Ησυχαστήριο, παρακαλώ, ο αδερφός Ρότσα. Την καλημέρα, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και την ευλογία του Παπαδημήτρη, αδερφέ Ρότσα.
1: Και να πούμε και χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, τι έχουμε σήμερα, αδερφέ Ρότσα, σήμερα 5η 24 του μήνα, παρακαλώ.
1: Σήμερα είναι της Αγίας Τέκλας.
0: Ναι.
1: Και η Παναγία Μυρτιδιώτησα γιορτάζει η κόρη του μεγάλου Θωμά του Γιάννη.
0: Πω, Θωμά του Γιάννη, να τη χαίρεσαι και κερνάς, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, μπράβο.
1: Κέρασε ήδη.
0: Τι, πλάκα με κάνεις, λέω, ρε.
1: Ο καφές είναι ήδη στο ψυγείο.
0: Στο ψυγείο ήδη, αδερφέ Ρότσα.
1: Ήδη, ναι.
0: Έγινε τέτοιο θαύμα πρωινό σήμερα που γιορτάζει η κόρη του η Μυρτώ, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
1: Κατόπιν παροτρύνσεως έγινε.
0: Δεν έχει σημασία, φίλε. Δεν έχει σημασία, αδερφέ Ρότσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία. Η κίνηση του μεγάλου, έτσι, μπράβο.
1: Με ρώτησε και μου λέει ότι αν μπορεί να φέρει καφέ, μη τυχόν μη πειράξει στο στομάχι του τα πρωί-πρωί.
0: Μα χρυσό μου, του μεγάλου αρχιπυροσβέστη, αρχικελευτή, αρχιμπουμπουνιάρη του μεγάλου Θωμά στο Γιάννη, έτσι. Το κομμάτι
1: του καφέ. Εγώ τον είπα, του λέω δεν είναι ανάγκη. Λέω, εγώ σε πήρα για χρόνια πουλά τώρα.
0: Και θες, τι ώρα τον πήρε, αδερφέ, τι ώρα τον πήρε?
1: 6
0: παρα 20. 6 παρα. Ήταν ξυπνητό το τρελό αγόρι εκείνη την ώρα.
1: Ναι, αφού ετοιμάζεται για δουλειά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Γεια σου, Αντώνη Μπούρα. Γεια σου, Παναγιώτη Μερεντίτη. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσιο. Για να δούμε και το παρακαλώ.
2: Την καλημέρα μου στην όμορφη Κεντρική Σαριτσάνη.
0: Καλημέρα στο γήπα τη Σαριτσάνη. Ο γήπα, ο ένα, ο μοναδικό, ο Ραφαήλ Ζήσαρο.
2: Στον αδερφό Ρότσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αδερφέ Ρότσα, μεγάλη έτσι αυτό και τα λοιπά. Καλημέρα φίλε μου, δυνατέ παίχτη, ατελείωτε γήπα της Τσαριτσάνης, φιλαράκι μου καλό, Ραφαήλ Ζήσαρε.
2: Τι γίνεται Νικόλα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά φίλε μου, εσύ πώς είσαι σήμερα Πέμπτη φίλε μου? Α, σήμερα έρχεται ο Ζουπόπουκι φιλαράκι.
2: Ήρθε, μου είπε να σου δώσω χαιρετίσματα.
0: Ήρθε κιόλας ο μεγάλος παίχτης ο Ζουπουρέ.
2: Ήρθε, έχει 10 λεπτά που έφυγε τώρα.
0: Πόρε φίλε, α, ήρθε ο τρελός, ε.
2: Ναι, ήρθε, ήρθε.
0: Σε καλή κατάσταση τον έκοψες, αγαπητέ μου Ραφαήλ Ζήσαρη, η γήπα της Σαριτσάνης.
2: Σε πολύ καλή κατάσταση, Νικόλα.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση, μπράβο, έτσι. Mm. Έκανες κανιά καταδρομική χθες κατά παζάρ μεριά, μεγάλα Ραφαήλ, η γήπα μου?
2: Σήμερα, Νικόλα, θα είσαι?
0: Το απόγευμα, Ραφαήλ, έτσι.
2: Το απόγευμα.
0: Μετά τις 7.30 ώρα, Ραφαήλ, ελπίζουμε να είμαστε παζάριους, παζάριους, παζάριους.
2: Θέλω να κάνω και μια πρόταση στον Κουτσομέρκο.
0: Τι πρόταση θέλει να του κάνει στον Κουτσομέρκο μας?
2: Να έρθει την Παρασκευή να πάμε στο παζάρι μαζί να κάνουμε το καμάκι μας.
0: Ναι, για να δούμε τώρα αν θα αποδεχτεί. Βεβαίως, βεβαίως θα την αποδεχόταν με μεγάλη συγκίνηση ο μεγάλος γίγαντας γήπατσι του Λιβαδίου. Ερωτικός Στέφανος Λαμπόπα Κουτσομέρκος, ο άνθρωπος των έργων. Τώρα να μην δουλεύει μόνο φιλαράκι.
2: Να μην μας ρίξει άκυρο πάλι.
0: Α, μπράβο, γιατί μας έχει τριλάνει στα άκυρα, πες τον, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Μας έχει τριλάνει στα άκυρα, φίλε μου.
2: Εδώ πήγαμε στη Λιβάνα να πάρουμε αυτόγραφο και δεν μας ήρθε.
0: Και εκείνη την ώρα μαγείρευε. Α, μπράβο. Και εκείνη την ώρα μαγείρευε, αγαπητέ μου Γήπα τη Τσαριτσάνη, παιχταρά μου Ραφαήλ Ζήσαρε.
2: Έτσι, Νικόλα. Την καλημέρα μου σε όλου. Τον κύριο Στέφανο.
0: Πήγε εκεί στον Πιτσίτηρη με τα κορδόνια που είναι λίγο παρακάτω να του ρίξει κανένα δυναμητάκι.
2: Όχι, ξέχασα, πάω σήμερα.
0: Να πα σήμερα και να του πει την Παλαντέζα, Πιτσίτη. Εκείνο που είναι δίπλα εκεί στη Λέσχη με τα κορδόνια. Κατάλαβε, έτσι. Αδερφέ, ξέρει, ε.
1: Με τι.
0: Του Πιτσίτη εκεί να του ρίξει ένα δυναμητάκι, λέω.
1: Λοιπόν, δεν θέλει, δυναμητάκι αυτό.
0: Το θέλει, φίλε μου, το θέλει. Το θέλει. Ραφαήλ, ευκαιρία δοθήσει, ρίξω ένα δυναμητάκι.
2: Έγινε, Νικόλα, θα μιλήσουμε. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Ο Σερ Βασίλη Τσάτα καλά πέρασε.
2: Χθες ήρθε.
0: Αχα, στην Τρίχα.
2: Στην Πένα είναι.
0: Στην Πένα, στην Πένα παρακαλώ. Και στην Τρίχα και στην Πένα παρακαλώ. Έτσι, μπράβο, έτσι. Δεχταρά μου, Γήπα τη Τσαριτσάνη, Ραφαήλ, να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα στο Γήπα τη Τσαριτσάνη, αδερφέ Ρότσα, το φιλαράκι μα, ο καλό το Ραφαήλ, τον άπεχτο. Πολύ, πολύ δυνατό παίχτη.
1: Μάγκη είπα.
0: Έτσι, μπράβο, αδερφέ. Νικήτα, πιάσουνε και κοίτα. Γεια σου, ρε Παναγιώτη Μερεντίτη, με το Σάκι Τσάκαλο και το επιτελείο σου όλο. Νικήτα, πιάσουνε και κοίτα. Παυλάρα Μπακαγιάννη, καλημέρα. Μεγάλη Αποστόλη. Γιώργο Τσιλίκα, άπεχτε. Αδερφέ!
1: Να πούμε και μεγάλη καλημέρα, Αντρέα Πασπαλιάρη, Νίκο.
0: Άρα, φίλε, τι κι αν γεννήθηκε.
1: Ο οποίο τη Δευτέρα έκανε διαφορά, ξέρει, άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Τι πρόγραμμα?
1: Ήρθε με δυο σακούλες τη Δευτέρα.
0: Άσε το καλό.
1: Ναι,
0: ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Άξιος, μπράβο. Τι και αν γεννήθηκα, Ερωτιάρης και Αντρέας Φασταλιάρης.
1: Συν το ότι η αρτοκλασία σημερινή για την κόρη του Θωμά είναι δικιά του.
0: Άσε το καλό.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε το παιδί, μπράβο. Μεγάλος παίχτης, Αντρέας Φασταλιάρης, έτσι μπράβο. Ή Στυλιάρης, κάργα.
1: Γιατί ο άλλος δεν θυμήθηκε καθόλου για την κόρη του. Είμαι σίγουρος ότι εγώ του θύμισα.
0: Εσύ του θύμισε ότι γιορτάζει η κόρη του, του μεγάλου αρχιπυροσβέστη, αρχιπυροβολητή, μπουμπουνιάρη και βασανιάρη Θωμά στο Γιάννη, φίλε μου.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα, φίλε, πω. Έχει χαιρετίσματα και από άλλους δύο πυροσβέστες εκεί που τους βρήκα. Πώς το λένε, στο μεγάλο πυροσβεστικό όχημα που είναι εκεί στο παζάρι, φίλε μου. Στο Γιάννης μιλάτε. Αμάν, λέω ρε φίλε. Αμάν, ρε φίλε. Μπιλ Μπούμπου. Στο Γιάννης μία και Μπιλ Μπούμπου. Ο πιλότος. Έτσι, ο πιλότος αδερφέ Ρότσα. Πώς είναι ο Παπαδημήτρης μας αδερφέ Ρότσα?
1: Είμαστε μια χαρά, Νικολάκη. Τώρα αυτή τη στιγμή στο μεγάλο του νόλου λειτουργία.
0: Τι κάνει ο Καναρίνος και ο Καταρίνος μου, φίλε μου?
1: Αυτός είναι στις Σέρες, στο βγάτο.
0: Στα Σέρας είναι?
1: Ναι.
0: Τι κάνει στα Σέρας, ε?
1: Εκεί υπηρετεί τώρα.
0: Γιατί τον στείλαμε για πόσο καιρό, ρε?
1: Για 6 μήνες.
0: Ρε το παιδί, τι λες, ρούλτσα μπάλα και τραμπάλα δράμα στα σέρα σε καμπάλα, ρε?
1: Ναι, βεβαίως, κανονικά.
0: Αν τον έχουμε στα σέρα στο Καναρίνο, ε?
1: Τον έχουμε στα σέρα.
0: Γι' αυτό δεν λαλάει η Καναρίνη εδώ πέρα, αδερφέ Ρότσα, αλλάλι τα είναι.
1: Γι' αυτό δεν ακούω τίποτα.
0: Γι' αυτό δεν ακούω τίποτα, πάει ο Καναρίνος μας. Αν τον έχουμε στα σέρα, φίλε.
1: Ναι. Νικολάκη μου, καλημέρα.
0: Αδερφέ, θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός.
1: Αύριο, όχι, έχουμε λειτουργία εδώ στο Ηρώ Ισυχαστήριο.
0: Τι έχουμε αύριο?
1: Τίποτα, μια ιδιωτική λειτουργία.
0: Ιδιωτική λειτουργία. Καλή. Έτσι, μπράβο. Άρα πολύ ωραία. Υπέροχα, αδερφέ Ρότσα, υπέροχα.
1: Οπότε θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Εκτός αν έχει κάνει τηλέφωνο, πάμε κάνα παζάρι.
0: Αμήν, άιντε. Αμήν, αδερφέ Ρότσα.
1: Τώρα δούμε πέσα.
0: Χαμός γίνονταν χθες το βράδυ στο παζάρι, αδερφέ Ρότσα.
1: Χαμός. Έγινε, Κουλάκι μου.
0: Καλημέρα, αδερφέ, την ευλογία σου.
1: Και τα λέμε, άντε, bye.
0: Bye. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Λέω, σε μπέκεις.
3: 32.000 ευρώ.
0: Λέω, σε μπέκα, ρε.
3: Έλα, φιλαράκι.
0: Λοιπόν, πιθανόν, φίλε, αν είναι καλός ο καιρός, θα τον έχουμε αύριο το βράδυ, το λοιπά.
3: Αύριο
0: Παρασκευή, λέει, ναι, μα είναι... Άμα είναι καλός ο καιρός, θα γίνει μια εμπειρία ακόμη, λοιπόν. Ένα ποτήρι.
3: 32.000 ευρώ, πληρώστε τέλη.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ πώς το στίχωσες. Για πες το πάλι. Μια εμπειρία ακόμη. Λοιπόν, 32.000
3: ευρώ.
0: 32.000 ευρώ,
3: πληρώστε μαλάκες τέλη στο νερό.
0: Μ' αρέσεις πάρα πολύ, Ζεμπέκη μου, για να το τραγουδήσουμε μαζί. Μια εμπειρία ακόμη, λοιπόν. 32.000 ευρώ.
3: Και τώρα, εμπορεύτε ο Γιάννη Γελή, δικά ερωτιάρης. Λοιπόν, φιλαράκι, χθες να πούμε λίγο κάτι τώρα.
0: Yeah.
3: Ένα blog, είχαμε πολλές αντιδράσεις των Λαρισαίων. δημοτών. Γιατί γίνεται αυτή η συναυλία ενώ έχουμε λέει πέντε συνετά που δύο αδικοχαμένα παιδιά.
0: Θα σου θυμίσω κάτι φίλε μου για να δεις τώρα τις αντιδράσεις και τα λοιπά. Λοιπόν άκου να σου, θα σου θυμίσω φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε, αγαπητέ μου Χριστάρα Ζεμπέκη, επί Ντάνιελ αν θυμάσαι καλά φίλε μου ακριβώς τη μέρα που γινόταν αυτό εκεί στον Άγιο Θωμά, στο Λιβαδάκι και στη Νεάπολη ήταν γεμάτες οι ταβέρνες και γινότανε το κακό, το μεγάλο τσιμπούσι και χαμός πέρα βρέχει.
3: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Α, μπράβο.
3: Ναι.
0: Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται τη σήμερα τη μέρα, φίλε μου. Κατάλαβες. Τώρα, να σου πω κάτι, ο καθένας, φίλε, του παίρνει ένα πληκτρολόγιο εκεί πέρα και γράφει ό,τι θέλει. Αλλά είμαστε αλλού για αλλού σήμερα, φίλε, ναι, τη 2026. Καλέ μου, φίλε, γίγαντα, το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο. Χριστάρα Τζεμπέκη.
3: Και εμένα, καραπιάλα, καλημέρα.
0: Λέλου τσαμπάλα και τραμπάλα, κάργα με βαγγέλα, καραπιάλα, φίλε. Έτσι.
3: Αρκουριάρης, κάργα.
0: Για πού είσαι σήμερα, παίχτη μου, Χριστάρα.
3: Σήμερα, μόλις φόρτωσα, έφυγα τώρα, πάω λίγο Λαμία σήμερα.
0: Αμάν, είσαι για Λαμία, φίλε μου.
3: Ρε, είμαι λίγο Λαμία σήμερα.
0: Είσαι λίγο Λαμία σήμερα, φιλαράκι.
3: Μακρακόμο από εκεί μετά.
0: Και Μακρακόμο, φίλε. Λαμία που μας λες εκεί πέρα, δεν κουνιά τη φίλου τύπου αντίπε.
3: Τίποτα, πρέπει να πει Λαμία, τη Λαμία.
0: Τίποτα.
3: Για ένα μεγάλο χουριό, ρε, σου λέω.
0: Μπορεί, φίλε, κάτσε καλά, σου λέω. Α, πώς αλλάζει τα πράγματα, φίλε.
3: Καλημέρα, Προεδράρα.
0: Ένας και μοναδικός φίλε μου, ένας και μοναδικός. Χριστάρα μου Ζεμπέκη. Παυλάρας Νάκος σε δαιμονιώδη φόρμα φίλε μου. Δεν παίζεται με τίποτα. Όλα, τα σφάζει όλα και τα μαχαιρώνει.
3: Θα πάει στην πρεμιέρα σήμερα στο Φιλαράκι στο opening.
0: Πού ρε?
3: Βαρελάδικο ρε.
0: Α, δεν ξέρω. Σήμερα ξεκινάει και το Βαρελάδικο ρε. Πέμπτη σήμερα.
3: Ναι, αφού κάθε πέμπτη κάνει αυτή τη... Το αλαμανιό με 10 ευρώ κρασί.
0: Α, με Μιχάλη Παπαματθαίου σήμερα, το Μισελ.
3: Ναι, και ο Μιχάλης το
0: κατουσιά. Μιχαλάρα Σκάργα, φίλε μου, Μιχαλάρα Σκάργα.
3: Σκάργα, καρακούλι, Σκάργα.
0: Ούρε μεγάλη γίγαντα, ούρε, χαιρετίσματα στη Λαμία, φίλε μου.
3: Και τον τέτοιο καλημέρα, ρε, τον Πατριάρχη. Καγκελάριε.
0: Τσούμαρι, τσούμαρι, αχ χρυσό μου, σιγά μη σχίσκα καλτσόμπες τον, αχ μανάρι μου, αχ μπουλουμπουλουμπουλουμπουλουμπουλουμπουλου.
3: Πατριαρχάρα μου.
0: Χαιρετίσματα πολλά τον Κώστα τον Πατριάρχη φίλε μου που μόλις πριν από λίγα λεφτά αφήξει κάτω στην Παναγία στα ταμπάγικα.
3: Λαμπόμπα κιλοτάρχης Σκάργα.
0: Τεράστιος κιλοτάρχης, μεγάλη μορφή φίλε, μεγάλη μορφή, ναι.
3: Ξέρεις τι πέταξες, Μάριο Βιάνο, ε.
0: Ναι, έγινε Κάργα Μάριος Βιάνος φιλαράκι, Κάργα, ναι.
3: Και ξέρεις το στον Τίνο, είπες ότι πέρασε ο Πρυπινιάδης, όχι ο Πρυπινιάδης, ο άλλος.
0: Κερμανίδης.
3: Κερμανίδης, μπράβο.
0: Στο Κόπα Καμπάνα.
3: Στο Διογέννη, ρε, και τόσα χρόνια στο
0: Διογέννη. Ήταν και στο Διογέννη, ναι, καλά. Ναι, ρε, μετά, ναι, μετά το συζητούσα. Ναι.
3: Μετά πήρες χρόνο. Ναι.
0: Ναι. Αλλά εγώ τον είχα δει πιτσιρικά πρώτη φορά στο Κόπα Καμπάνα.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά πέρασε και το Διογέννη.
0: Ναι. Α, μπράβο. Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι τρέλα και τρέλα έχω εγώ πολύ. Γι' αυτό κοντά μου έλα. Τρελός εγώ, τρελή και εσύ θα κάνουμε παρέα.
3: Ναι.
0: Και θα περάσουμε μαζί που έμεικα και ωραία κάργα. Σήμερα φίλοι γίνεται χαμός εδώ. Παζάρ έχουμε, Σεφυρλή έχουμε, μη λέει άλλοι στο Κυπουθέατρο. Ναι. Του Φέρι έχουμε στο ILFC Arena. Σαλάγατα. Ανοίξε του τρελού που δεν έχει πουναπάει. Αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι του Σταύρακα φίλε. Τουκ τουκ τουκ τουκ. Ναι. Ανοίξε του τρελού που δεν έχει πουναπάει. Τρελαθείτε όλοι μαζί μας.
3: Φέρ τον μέσα τον τρελό
0: και βγάλε έξω την τρελή φίλε. Μωρή τρελή, μωρή ζουρλή, μωρή ξεμυαλισμένη που μου ήρθες ξημερώματα καψούρα φορτωμένη.
3: Κάργα, κάργα.
0: Ωραία μεγάλε Χριστάρα μου Ζεμπέκη. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλό δρόμο και προσοχή στο δρόμο Χριστάρα.
3: Να είσαι καλά Νίκο.
0: Έγινε Χριστάρα μου γίγαντα, έγινε Χριστάρα μου Ζεμπέκη γίγαντα. Ωραία Χριστάρα. Πρόεδρε!
4: Καλημέρα κύριε Ζεμπέκη!
0: Ζεμπέκη, χαιρετίσματα έξω του πρόεδρου. Τώρα φεύγει για Λαμία, Μακρακόμη, διάδρομος.
4: Καλό ταξίδι στη Μακρακόμη και στη Λαμία.
0: Καλό ταξίδι στη Λαμία και στη Μακρακόμη στο φίλο μας, τον Χριστάρα τον Ζεμπέκη με το μοντέλο από τον Βόλο. Τι κάνεις ωραία πρόεδρε, πώς είσαι ωραία!
4: Καλημέρα και καλύτερα φιλαράκι.
0: Για πού είμαστε σήμερα, 5-24 του μήνα, πρόεδρε!
4: Σήμερα έχουμε εδώ λίγο Γιάννου, Λιφαλάνη, Τούρνο από Αμπελώνα και θα βγούμε λίγο απάνω Λασόνα.
0: Γιατί ακράνω στο χειμώνα και μετά. Αν θα γίνει και Λασόνα, τα βαλιουτέικα, εκεί βαλιώτσε, κύμουνα, πιστήμουνα, πιτσί και τα λοιπά.
4: Και θα γίνει και λίγο Τσαριτσάνιο.
0: Ω, πρώτα θα πειράσει την Τσαριτσάνη μετά στο γύρισμα, πρόεδρε.
4: Πρώτα Τσαριτσάνι και μετά Ελασσόνα.
0: Πρώτα Τσαριτσάνι, παρακαλώ. Έτσι, το ηρωικό χωριό και η ιστορική Τσαριτσάνι του γήπα του μεγάλου του φιλαράκι μου του καλού του Ραφαήλ του Ζήσαρου. Του Πεχταρά,
4: του,
0: ναι.
4: Του Ραφαήλ του Ζήσαρου και του μεγάλου ζαχαροπλάστη Τάκη Μικούλη.
0: Ωραία! Του, του ναι, μεγάλου του, του Πεχταρά, του φίλου μου εδώ, τον Τάκη του Μικούλη, τον έχει τίποτα τον αθλητικού γράφου του παλιό.
4: Δεν ξέρω, θα το διερευνήσω.
0: Πρέπει για Μιχούλης πρέπει να είναι κανένα σόι φιλαράκι.
4: Μπορεί να έχουν τίποτα μακρινό.
0: Πώς πάντα κέφια πρόεδρε, πώς είμαστε?
4: Όλα καλά φιλαράκι, είπαμε. Παίρνουμε στην τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας. Πάμε Κυριακή με Λιβύα να βρούμε το φίλο μας τον Παπαρίζο.
0: Το μεγάλο γίγαντα Παπαρίζο που τον συνάντησα χθες στο παζάρι, συνοδευόμενος πάντα από τη Μεσχέ Αντωνία Παπαρή, φίλε, σε δαιμονιώδη φόρμα, ο τεράστιος, το μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει στον Παπαρίζο, περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο μυρίζω. Κάργα.
4: Το μεγαλύτερο μέρος συνοδεύεται.
0: Χαιρετίσματα ανταποδίδε Παπαρίζος που μόλις τη βάρεσε την ελαφριά αναπάντητή του, φίλε μου, ο τεράστιος. Παπαρίζος, φίλε, δεν παίζει τιμή τίποτα, 100 κιλά Παπαρίζος.
4: 200.
0: 300 φίλε, 400 κιλά Παπαρίζος. Κάργα Παπαρίζος. Ναι. Χαιρετίσματα από τον τεράστιο γίγαντα κυνηγός και φύση Παναγιώτης Μερεντίτης.
4: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη Μερεντίτη και το επιτελείο του και τον αδερφό Τάκη.
0: Μεγάλος Παναγιώτης Μερεντίτης, φίλε, κυνηγός και φύση, με εκεί πέρα πρέπει να τον κάνει.
4: Αυτό... Και τα ανανεωμένα κορίτσια.
0: Α, ανανεωμένα κορίτσια.
4: Ναι.
0: Αμάν, τι λες φίλε μου.
4: Κάνει και ανανεώσεις.
0: Έτσι, και έχουμε εκεί πέρα μόλις μπαίνει, έχει και τη μασκό του μαγαζιού, το Τσάκι του Τσάκαλο.
4: Ο Τάκης ο Τσάκαλος είναι, βγαίνει στο τέλος.
0: Έτσι, η μασκό του μαγαζιού, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Σάκης Τσάκαλος, παρακαλώ, με μαμά Μαρίκα Κάργα Γερτόνι.
4: Είναι μοναδικός που πας 10 η ώρα και πίνει καφέ.
0: Το εσπρεσάκι του 11 η ώρα, φίλε.
4: Ναι.
0: Άπαιχτος, άπαιχτος. Τον πήραμε τον πίου, πρόεδρε.
4: Κοίταξε, σήμερα θα έρθουν πάλι τα παιδιά. Είμαστε σε περίοδο δοκιμασίας.
0: Α, το πώς τους Αφρικανούς δοκιμάζεις τώρα, πρόεδρε, με ρώτησε ο αυτός, λέει, μήπως μείνει κανένας να τους στείλεις και αυτόν.
4: 7.
0: 7 Αφρικανούς, παρακαλώ, δοκιμάζει ο πρόεδρος σήμερα. Του Πίου, του Τζίου, του Μπιπίου και τα λοιπά. Όλους εκεί πέρα.
4: 7 Σουδανούς, Σουδάν.
0: Α, Σουδανοί είναι, ρε.
4: Ναι.
0: Ω, μπορεί, μαν, ρε, φίλε. τη ματιάζουν την μπάλα.
4: Οι δύο φίλοι τη ματιάζουν και την παραματιάζουν πάλι.
0: Άντρε, μπορεί φίλε, θα είσαι ο πρώτος που θα έχει Σουδανό παίχτη.
4: Ο ένας από τους δύο μου έχει πει ότι εγώ θέλω να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Αυτόν θα τον αναλάβει ο Χριστάρας ο Τασούλης ο Μπατιστούτα και θα τον κάνει σαν του Μαραντόνα.
4: Ναι, θα έχει ειδική επεξεργασία.
0: Μάρα φίλε, άρε πρόεδρε γίγαντα, παιχταρά μου.
4: Ακούς, τα παιδιά αυτά πάνε σχολείο στο 10ο Λύκειο.
0: Στο 10ο Λύκειο?
4: Ναι, έχουν από πέρσι.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Μπράβο.
4: Ξέρουν ειδικά, εντάξει, ειδικά ο μεγάλος Μπαλαδόρος είναι πολύ καλός στο ελληνικό.
0: Πόσα χρόνια έχουν δώσει στην Ελλάδα τα Σουδάν, φίλε?
4: 2.
0: Α, και τα μάθαν όλα απ' έξω,
4: Κοίταξε, είναι κάποιοι που μιλάνε πολύ καλά και κάποιοι που τα μιλάνε σπαστά. Αλλά εντάξει, είναι δύο παιδιά τα οποία τα.
0: Άντε, να βγάλει το νέο Τετέι. Άντε.
4: Θα βγάλω το νέο Τετέι, όπως είπες.
0: Θα βγάλει το νέο Τετέι, φίλε μου.
4: Σε νέα μορφή.
0: Θα βγάλει το νέο Τετέι. Και άμα έχει και καλό, στείλ το και στο φίλο μου τον Ηλία εκεί πέρα στα μπελάκια, φίλε μου. Του μωρά τα μπελάκια μα και τα καρβουνάκια.
4: Κοίταξε, ο Ηλίας παίρνει μόνο μεγαλόπεδα. Τώρα εμείς ψάχνουμε για μικρόπεδο.
0: Θα πάρει και μικρόπεδο. Θα κάνει ένα συνδυασμό μεγαλόπεδο και μικρόπεδο, σύντροφε.
4: Καλημέρα στον Παριζάρι. Κοίταξε, πήρε τη μεγαλύτερη μορφή του ποδοσφαίρου.
0: Τη μεγαλύτερη μορφή, το πουλί, φίλε μου, τον Νικόλα τον Παριζιάνο. Ναι,
4: ακριβώς.
0: Άρε πρόεδρε γίγαντα, να είμαστε καλά γίγαντα, καλημέρα.
4: Κύριε Στέφανο, στα ωραία Τρίγαλα, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημητράκη και τον Κωστάκη στην Αθήνα.
0: Δημητράκη, άνω ξηρός, κάτω ξηρός, σας προτείνω. Εκείνο το πυροβόλο τελικά γύρισε από τις διακοπές, μη λέει ο άλλος, ο Κρότος, πώς είναι, ο Σότος.
4: Δεν τον έχω δει, τη γυναίκα τη βλέπω, ο Σότος δεν ξέρω που βρίσκεται, αλλά λογικά εδώ είναι.
0: Του πήρα φαντάρο, καλά μιλάει ο Μιχάλης.
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι στην Κρήτη και διαπραγματεύεται την πρίκα.
0: Κατάλαβα φίλε, κατάλαβα, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε για μας φιλαράκι. Άρα Γιώργο.
4: Έχει πρωινή συνάντηση σε στρογγυλό τραπέζι.
0: Άιντε, καλή συνάντηση, φίλε, να δώσει χαιρετήματα.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φίλια μου.
0: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε Γίγαντα. Γεια σου, ρε Προεδράρα μου, Γίγαντα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα.
5: Έχω 10 λεπτά που πριν.
0: Καλώ την κυρία Νίτσα από τη Χρυσή. Τι να κάνουμε, κυρία Νίτσα, με εδώ είμαστε έτσι υπομονή τώρα. Τι να κάνουμε, έξι. Α, και έξι πρωινά, πρωινά χαιρετήματα τον Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα στον Καταδρομέα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετήματα έσχε από τον Κουκουνάβα, τον βρήκα στο παζάρ. Πού είναι η κυρία Νίτσα, μου λέει, να τι του λέω.
5: Τα πράγματα δεν είναι. Αύριο θα πάω κάτι εκεί που ξέρει.
0: Αύριο Παρασκευή, κυρία Νίτσα μου,
5: ναι, θα πάω, γιατί δεν μπορώ.
0: Βέβαια, ναι.
5: Και Παρασκευή, δεν γίνεται.
0: Ναι. Για λίγο, γεια σου ρε μεγάλε, ποιος είναι αυτός εδώ, καλημέρα μεγάλε Κώστα Πατσούρα, καλημέρα λέει χαιρετήματα στο φίλο τον Γρηγόρη από τον Τερλή, τον, πώς τον λένε αυτό, γεια σου ρε Δημήτρη Πατσούρα, δεν το πιάνουν και καλά. Ωρε μεγάλε Λούτσα Μπάλα, ναι ρε μεγάλε Χρήστο Φτάρα, πρόεδρε έξι χαιρετήματα από το μεγάλο Χρήστο Φτάρα το Λεβέντι. Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσαρα πανάκια, κυρία Νίτσα μου. Εδώ τον έχω
5: ναι,
0: γι' αυτό.
5: Ναι, καλά.
0: Δυνατός και καραμποζουκλής. Άιντε μπράβο, ποιος είναι αυτός.
5: Καλά να είναι Παναγία μου.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, έμπαινε Αντώνη Μπούρα και μη μασά τίποτα. Πού τον είδα αυτόν. Τι άλλο κυρία Νίτσα, πώς είμαστε.
5: Να είναι καλά, κυρία.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα πουλά στην κυρία Μαρία μας τα Τρίκαλα.
5: Να είναι γερή.
0: Συμπήρε η κυρία Ξανθή, γιόρταζε χθες. Καλά του είπε.
5: Τι λέω εγώ προχθέ. Και τι λέμε, του σήκωσε. Για άμεσα λέω.
0: Του σήκωσε,
5: ε! Ναι,
0: του σήκωσε, κυρία Νίτσα μου!
5: Τι να πω τώρα, λέω.
0: Του σήκωσε, του σήκωσε, ναι.
5: Από τη γνώμη μου δεν είπα χρόνια πολλά. Έτσι είπα όμω, τη λέω και σήμερα χρόνια πολλά.
0: Και σήμερα καλά κάνει, κυρία Νίτσα μου, καλά κάνει. Έτσι, μπράβο.
5: Αν δεν μπει στην πρώτη μέρα, θα την μπει στη δεύτερη.
0: Και πολύ καλά του, πολύ καλά του πας, κυρία Νίτσα μου. Πάρα πολύ καλά. Χαιρετήματα του Σάκη Μπόρο. Χαμός γίνεται στη λαϊκή, στο μπαζάρι ο Σάκης Μπόρος.
5: Άντε. Είναι καλά το μπαζάρι, τι λέει.
0: Ωα, μια χαρά είναι, κυρία Νίτσα, μια χαρά είναι. Ξηχαρμανιά είσαι καλά, πάσα πάνω, βρίσκει σου νέα ή 100 άτομα βρήκα. Ναι.
5: Δύο χρόνια έχω να πάω. Να πάμε και την Τρίτη και την Τρίτη.
0: Να πήγαινε μια μέρα και να ξυλαμπικάρει λίγο.
5: Από τόσε κασίλε που δεν χρειάζεται.
0: Α, μπράβο, να πα και από τη φίλη μου την Ατάσα εκεί πέρα.
5: Ναι. Πήγαινε κάθε μέρα.
0: Πήγαινε κάθε μέρα παλιά, ε. Στο Αλκαζάρ, στο Αλκαζάρ.
5: Πάρα πολύ μας άρεσε.
0: Wow, τότε ήταν άλλες εποχές, άλλα πράγματα, κυρία Νίτσα, ωραία πράγματα.
5: Καμάρι μου, για να μην κρατάω, καλά να είναι.
0: Κυρία Νίτσα μου, καλή σου μέρα και καλή Πέμπτη να έχουμε με υγεία, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή. Γεια σου, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα, παρακαλώ. Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός.
6: Γιώργος Λεχόπουλος, Υπουργός Πλάσης.
0: Στην Βουργάρα μου.
6: Ακούει.
0: Τεράστιε! Μεγάλε!
6: Εσύ είσαι μεγάλος.
0: Εσύ είσαι μεγάλος, σιγουριέ μου. Καμάρι της Κεντρικής Ελλάδος, γίγαντα. Εσένα ναι, πατρέφτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα που βάζεις
6: χαλβά
0: μαρί.
6: Έφαγες χαλβά του
0: Μαζάρ. Ε?
6: Χαλβά έφαγες.
0: Χαλβά, ναι, έφαγα.
6: Εγώ δεν έφαγα.
0: Δεν έφαγες.
6: Πού, δεν πήγα.
0: Δεν στέλνεις την κόρη την Νατάσα να πάει.
6: Ναι, γιατί το
0: παιδί έχει
6: πρόβλημα.
0: Α, μα, άρε, σοβαρό ή ψηλού πράγματα.
6: Πάει στο κλαμπ.
0: Να.
6: Έχει πρόβλημα.
0: Πώς είσαι στη χουργία μου, λέει ο Μιχάλης, τι κάνει ο στιχουργός μας. Μια χαρά είναι, Μιχάλη.
6: Το
0: μου.
6: Λέω, ας δούμε.
0: Δυνατός είναι στη χουργία, τώρα πόσο χρόνο είσαι, 60, δε, ο 60, πόσο είσαι.
6: 74,
0: πήγα. Α, δεν συμφαίνεται τι ψυχουργία μου.
6: Δεν
0: συμφαίνεται. Κουμάντο είσαι στη χουργία μου, κουμάντο είσαι.
6: Εντάξει.
0: Το Σπύρο στη χουριά, λέει ο Μιχάλης, το Σπύρο!
6: Κοπέρα μου λέει Σπύρο και το κουμπάρα μου Σπύρο.
0: Ρίξε ένα καντάρι special για το φίλο μου τον Αποστόλη.
6: Να δω για ζωή που είναι βαριά, να τα σκόνει μετάρια.
0: Και ένα τσαπρού για τον Παπαρίζο.
6: Αλούρε!
0: Για τον πιλότο Νίκο Μπρυμπουγιάννη που είναι κάτω τώρα, πετάει, είναι έτοιμος να πετάξει. Για τον Νικήτα, το στο Γιάννη, Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα. Μεγάλε στη γουργάρα μου, γίγαντα. Ρίξε και ένα τσαπρού για τον Αποστόλη του Γιώργα στο Σικούριο, ρε. Α, μπράβο, αλλού, ρε. Αμάν. Μπράβο στη γουργία, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Λεβεντάθρο, Πενίκο.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο, τον Λεβέντη μας. Καλώς τον κύριε Στέφανο. Κύριε Στέφανο,
7: Νικολάκη μου.
0: Δόξα του Θεού, κύριε Στέφανε, μια χαρά. Εσύ που είσαι, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
7: Καλά,
0: κύριε Στέφανε. Κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
8: Ναι, Νικολάκη μου.
0: Παύλο, αμάν μου καβάλισε σου, κύριε Στέφανο, Παύλο μου. Ναι, όπου, στη Γουργέ, Πιτάκη ο Παυλάρας.
8: Αμάν μου ρε, αλλού μου ρε.
0: Αμάν, αλλού ρε, αλλού ρε.
8: Αλλού ρε, αλλού ρε.
0: Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, που είσαι λαχτάρα μου, καλημέρα ρε.
8: Κύριε Στέφανε, συγγνώμη, κύριε Στέφανε, δεν το ήξερε.
0: Παυλάρα μου, τι γίνεσαι ρε.
8: Τίποτα ρε φίλε, εντάξει μόλις πήρα χτύπω, άνοιξε το τηλέφωνο, λέω τι έγινε ρε πούς, λέω τόσο κολόφορδος είμαι, λέω.
0: Του καβάλισες αμέσως, αγάπη, λέω μπαμ μπουμ, λες και έγινε αυτόματο.
8: Νικολάκη μου, καλημέρα, είμαι πολύ συγκινημένος.
0: Για πες μου αγαπητέ μου Παυλάρα.
8: Εχθές έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μας το σήκωνε, εσείς ήταν συμμετική από
0: το ήμουνα στο παζάρ, φίλε, και
8: καταλαβαίνω. Ναι. Ξέρω, είχα την τιμή να είμαι μαζί με Λεωνιδάκη αντιδήμαρχο και Παναγιώτη Άγιο και πίναμε καφεδάκι.
0: Α, το Λεωνιδάκη του βρήκα στο παζάρ μετά, ρε.
8: Το βρήκα στο Κέλε μετά, το βρήκα κι εγώ στο Κέλε.
0: Ήσουν με...
8: Μίλου στο Κέλε.
0: Πού, ήσουν με μεγάλο το κύκατο τον Δυσσέα Τρούτσο Λεωνιδάκη.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Και Παναγιώτη Άγιο.
8: Αγόρι μου, ναι, και συναφορέθηκα γιατί με έκανε παράπονα.
0: Ποιος?
8: Ο Λεωνιδάκης.
0: Γιατί, τι έπαθε
8: το παράπονα. Όλο αγκαλιά ήσαν, λέμε, του δήμαρχου και μας σε αυτό δεν έχουν ζουν την μια φωτογραφία.
0: Όχι,
8: έτσι λέει, έτσι λέει. Έχει πιάσει, λέει, τον δήμαρχο από του Σβέρκου, λέει. Όχι, έτσι λέει.
0: Τον Σβέρκουσα, ναι, ναι, από του Σβέρκου.
8: Τι έφυγε, λέει, του δήμαρχου. Εντάξει, λέω, Δημήτρη, λέω, εντάξει, δήμαρχο.
0: Τι ώρα, τον βρήκε μετά από κάνα την περιοδία σου παζάρι ή πριν?
8: Ναι, ναι, ναι, μετά.
0: Α, μετά τον βρήκε. Αχ, τον περιλάβω και να πούμε,
8: ναι. Έγινε μπουρλό, το μετά μισάσαμε λίγο ένα μπουκάλι και εντάξει.
0: Αμάν, έγινε τέτοιο τα παντούρι, φίλε μου.
8: Έγινε.
0: Ο Παναγιώτης ο Άγιος ήπιε το μαλακό το χρυσό μου.
8: Ήπινε τσάι βουνού.
0: Α, τσάι του βουνού το χρυσό μου. Αμάν, αχ. Αχ, Παναγιώτη Άγιε, τσάι του βουνού, Παναγιώτακη.
8: Ναι. Μόλις είχε έρθει από το Άγιο Όρος και ήταν με βερμούδα, παντόφλα και αμάνικο. Λέω, τι κάνεις
0: αυτό. Τι κάνεις αυτό, εδώ να ξεπαγιάσουμε, πες. Είναι πολύ θερμός ο Παναγιώτης ο Άγιος, αγαπητέ μου. Παναγιώτη Άγιε, είσαι θερμότατος. Είσαι θερμότατος, Παναγιώτη Άγιε. Παναγιώτη!
9: Θέλω να μας πεις τι έγινε χθες το βράδυ με τον δήμαρχο.
0: Αμάν, Παναγιώτης Άγιος! Νάτος!
9: Να μας πεις τι έλεγες με τον δήμαρχο χθες το βράδυ.
0: Παναγιώτη μου, Παναγιωτάκη μου, τι κάνεις αγόρι μου, πως είσαι Άγιέ μου!
9: Για πες μας πώς θα γίνει συναυλία.
0: Πιθανό να γίνει αύριο, αν είναι καλός ο καιρός, Παναγιώτη, η Λεβέντη.
9: Παρασκευή?
0: Ναι.
9: Ναι, έτσι άκουσα το.
0: Παναγιώτη, έχεις μεγάλα αυτιά και τα ακούς όλα, Παναγιώτη Άγιε Γίγαντα, την ευλογία του Βαρθολομαίου έχεις. Τα συρτάρια, λέει, τα συρτάρια!
9: Να μας πεις στον αέρα όλη τη συζήτηση που έχεις με τον δήμαρχο.
0: Αλλά χαλού χουλού χουλού χουλού χουλά, τριντιντάχτα, τριντιντάχτα, αλλά χαλού χουλού χουλού χουλού χουλά.
9: Παύλο, όταν σου λέω είναι μουλουχτός.
0: Μουλουχτός η κυβέρνηση.
8: Και ο Δημήτρης αυτό, το κατάλαβε και ο
0: Λεωνιδάκης
8: αυτό.
0: Λέει
8: μόνο για την
0: πάρτι του
8: δουλεύει.
0: Θα συμπεριλάβω, Παναγιώτη Άγιε,
8: μην
0: κάνει βρεθμίες, θα γίνει ασυμπόγονο. Τα συρτάρια, Παναγιώτη, λέει ο Βαρθολομαίος, τα συρτάρια.
9: Καλημέρα.
0: Παναγιώτης Άγιος, ρε φίλε, δεν παίζει τίποτα,
8: για να βγει και αυτό στον αέρα, ξέρεις, θα βγάλει μετά από κάποιον του Νάτρου, αν τον αντιδήμαρχο.
0: Πήγαινα
8: τότε όταν ήταν λίγο οι τράγκες αυτά, ναι. Πήγαινα λίγο στο γύρο του θανάτου και λίγο τις μηχανές από τα κίνητα και τα
0: κίνητα. Ναι, δεν έχει τώρα τίποτα τέτοια. Δεν έχει τίποτα.
8: Τι να πάρει να δωρέσει, εντάξει.
0: Α, πάρε ξεχαρμανιά. Πάρε του Βασίλη του Κισκίνη εκεί πέρα να τρελαθούν όλες εκεί πέρα να φωνάζουν καλέ ποιος είναι αυτός. Πάρε του Κισκίνη εκεί πέρα που τον έχει και φρεσκοκουρημένο να γίνει χαμός, φίλε. Πατερντή να γίνει, φίλε μου.
8: Άλλο φιλαράκι μου.
0: Την ευλογία του Πατριάρχη, αγαπητέ μου, Παυλάρα Νάκο.
8: Να είσαι καλά, Νικολάκη μου, κύριε Στέφανε, συγγνώμη.
0: Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και ένα μάτσο ραμπανάκια.
8: κλείνει το 31 να πάρει ο τέτοιο ζώο.
0: Ωρα μεγάλε γίγαντα, παιχταρά μου, ατελείωτε παυλάρα.
8: Φιλάκια, μπουρλότο.
0: Μπουρλότο, παυλάρα μου, μπουρλότο. Αχ, θύμιο το τολίδι, το τολίδι. Κοπέλα μου, με λένε θύμιο και δεν σου δώσω και είναι θύμιο. Γιόρταζε χθε η μάνα του θύμιου, ναι, ναι.
8: Ναι, ρε φίλε, ναι, ξεχάσαμε, τι πετυλό
0: του
8: πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Κύριε καθηγητά.
0: Αχ, πουθενά άφαντο σε τούνε τα ψηλά σου παζάρ τον κύριο καθηγητά.
8: Άφαντο σε φίλε, άφαντο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Δεν ξέρω, κάτι να συμβαίνει. Δεν,
0: ωραία, έχει αναλάβει πολλές υποχρεώσεις, φίλε μου. Ναι, ναι.
8: Πολύ πόσα. Αυτά πρέπει να φέρει ο κύριος Δήμαρχος.
0: Σήμερα θα πας πρεμιέρα, Μιχάλη Παπαμαθαίου, μιλάει ο Χρήστος.
8: Δεν ξέρω, θα δούμε, μάλλον μπορεί να πάμε. Θα δούμε Παναγιώτα.
0: Παναγιώτης ο Άγιος θα πάει να δει τους Σιφερινή σήμερα, λέει.
8: Του καλλιτεχνικό μας διευθυντή.
0: Ναι, ναι, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Παναγιώτης Άγιος θα πάει να δει τους Σιφερινή σήμερα.
8: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι. Συνονοείται.
8: Καλά, Νικολάκη μου, άντε, φυλάκια.
0: Γεια σου, παπλάρα μου.
8: Κύριε Σάβενε, συγγνώμη.
0: Γεια σου, παπλάρα μου, γίγαντα. Ατελείωτε. Καλημέρα Κική μου, καλημέρα Ελένη μου. Λοιπόν αγαπητή μου Κική, βρήκα και την Ατάσα εκεί πέρα τα φάρσα, αλλά χθες με τα ξεροκάρπια φοβερή και τρομερή. Με λέει εσείς, εγώ είμαι, τη λέω. Στέλιο!
10: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Στέλιο γίγαντα, καλημέρα Στελάρα μου. Καλημέρα φίλε μου Στελάρα, νέο περιβόλι, αρχηγέ μου.
10: Τι γίνεται, πώς πήγε το παζάρι χθες?
0: Μια χαρά πήγε και χθες το παζάρι. Στη χουργιά πες τον ένα κατάρι του, Στέλιο.
11: Στέλιο, καλημέρα.
10: Γιώργη,
0: άντε! Στη χουριά, ρίξου το καντάρι!
11: Εδώ είναι πολύ βαριά, δεν σκόλει καντάρι πια.
0: Άρα, μεγάλη στιγμή. Στέλιο, καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Μιχάλη τον Τάσκο στο Κουτσόχυρο Νική σήμερα.
10: Άκουσα που είπε πριν.
0: Ναι, ναι, ναι. Βαρβάτο, χαιρετίσματα. Αποστόλη Καμέα, καρδιά μα ο καταδρομέα.
10: Να είναι καλά και το φιλαράκι μα ο Καμέα εκεί, τα παιδιά εκεί.
0: Έψαχνε να βρει γυαλιά σαν του Παταζή χθε ο Καμέα. Λέει, θέλω να πάρω κι εγώ τέτοια γυαλιά, λέει.
10: Τόσες παράγκες εκεί για βρει ένα ζυμγάρι γιαγιά μου.
0: Κάτσε καλά, σε λέω φίλε μου, παύλε στελάρα γίγαντα.
10: Τι να κάνω, με χρειάζονται όλα.
0: Πώς πάνε τα κέφια, πώς πάνε οι δουλειές, ρε Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα?
10: Καλά πάνε οι δουλειές, ρε φίλε, λίγο ψυχρούλα έχουμε σήμερα, αλλά δεν περάζει.
0: Ναι, λίγο εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, τη διαδικασία μας σκεφτήσει μια εβδομάδα, πάμε στον Οκτώβριο μετά, Στέλιο.
10: Μετά αρχίζει το ζάτσο το μεγάλο.
0: Ζάτσο Μαρίτσα του Κιφταί, ψηλέ για τα καΐσια και κουντέ για τα βαφτίσια.
10: Τι να κάνουμε.
0: Όλο το ειδικό δαρδακουλέκο στην τρίχα, Στέλιο.
10: Πολύ καλά είμαστε, φίλε. Να πούμε καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην Οδό Βόλο.
0: Τα σέμι μα εκεί στο Τζίμι του Κουτσίδα και το Βασιλάκι και το Μαράκι του Ξανθούλικο.
10: Όλο το επιτελείο του.
0: Ναι, Στέλιο.
10: Το Βασιλάκι, το φίλο μα τον Κυρίτσι.
0: Άξιο!
10: Τον Λεβέντη, τον κύριο Στέφανο.
0: Τον Καραμπουζουκλή, τον πυροβόλο των Τρικάλων.
10: Έτσι, έτσι, και της Καλαμπάκας και το Μετεώρο.
0: Και τον ιστορικό Μετεώρο, μου φίλε μου, έτσι, και το Καστράκι εκεί μέσα, ναι.
10: Όλα, και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου που μας ακούν.
0: Άρε, μεγάλε Στέλιο, άρχοντα!
10: Να είμαστε καλά, φίλε, και θα ανταμώσουμε στο παζάρι τώρα. Δεν ξέρω πότε θα κατηβούμε, αλλά θα ανταμώσουμε.
0: Άιντε, όποτε θέλεις κατέβα, Στέλιο, όποτε συμβουλέψεις κατέβα, αρχηγέ μου, γίγαντα.
10: Θα χτυπήσω τηλέφωνο εγώ.
0: Χαιρετήματα σε όλο το ερωικό δαρδακουλέκο, Στέλιο.
10: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμός, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
12: Έλα Νικό.
0: Έλα κύριε Στέφανε.
12: Τι να του κάνω τον
0: Παυλάρα
12: τώρα?
0: Πα! Τι να του κάνεις? Αυτός θέλει ο Παυλάρας, οι γραμμές του είναι, κύριε Στέφανε.
12: Και γι' αυτό σου λέω, τι να του κάνω τώρα, μπορώ να του μαλώσω, όχι.
0: Τι έχουμε, κύριε Στέφανε, πάμε, γιατί είμαστε στο τσούξιμο.
12: Τα ματάκια θα σου πω.
0: Τα ματάκια?
12: Ναι, θα τα αφιερώσω στα δικά σου τα ματάκια.
0: Μπορεί σε γυναικεία ματάκια να τα αφιερώσεις, κύριε Στέφανε.
12: Στα γυναικεία όχι.
0: Σε γυναικεία ματάκια. Αχ, τα ματάκια σου. Αχ, τα ματάκια.
12: Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα τώρα.
0: Αχ, κύριε Στέφανε, πάμε, τα ματάκια, τα ματάκια.
12: Και στο Ραφαήλ και στον πρόεδρο αφιερωμένο.
0: Αφιερωμένο, έτσι, special. Τα ματάκια.

0: Νικολάκη.
1: Κύριε Στέφανε, είσαι άπεκτος, κύριε Στέφανε. Είσαι όντως το πυροβόλο των τρικάλων, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Μπράβο, Νικό, κύριε Στέφανε.
0: Ναι. Αφιερωμένο και στην Ήθα, στην κυρία Τούλα. Στην
1: ναι, έτσι, μπράβο, έτσι. Εξαιρετικότατα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Στην πολυξενάρα που έτσι, γιόρταζε.
1: Που γιόρταζε χθες, έτσι, μπράβο, έτσι, ναι. Ναι.
0: Αύριο τα λέμε πάλι, Νικολάκη.
1: Να είσαι καλά, κύριε Στέφανε, την καλημέρα μας, τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, τα ιστορικά μετέωρα, την αγάπη μας, αγαπημένη μου κύριε Στέφανε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
1: Κιλοτάρχη μου.
2: Τι γίνεται, χαμός.
1: Κιλοτάρχη μου, ατελείωτε. Παιχταρά μου.
2: 40 λεπτά που σε βγάλω να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Μεγάλε κουτσομέρκο μου, γίγαντα. Πού είσαι, Στεφανάρα. Ναι.
2: Κάτι πληροφορίε είναι ότι ο Παναγιώτης Τράγκης αυτή η παπά σε λιβάδι.
1: Φίλε, να σου πω την αλήθεια, τις άκουσα και εγώ αυτές τις πληροφορίες, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα, γιατί ξέρεις, άμα δεν το κοιτάξεις καλά το θέμα, θέλει να έρθει παπά στο λιβάδι ο Παναγιώτης ο Άγιος.
2: Έτσι άκουσα, Παναγιώτη.
1: Από έτσι έγκυρες, δηλαδή 100% Στεφανάρα μου.
2: 100% δεν ξέρω, αλλά άκουσα ότι θέλει να έρθει παπά στο λιβάδι.
1: Αγαπητέ μου Παναγιώτη Άγιε, επειδή είσαι στην ακρόαση, επιβεβαίωση ή να επιβεβαιώσεις ή να διαψεύσεις αυτό που λέει ο μεγάλος κιλοτάρχης, ο άνθρωπος των έργων, το ερωτικό πυροβόλο του λιβαδίου. Δεν τον βλέπω να απαντάει, άρα πρέπει να ισχύει, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, οι πληροφορίες σου, γιατί εσύ δεν λες λόγια του αέρα. Ποτέ, αγαπητέ μου Στεφανάρα Λαμπόμπα, πυροβόλο μου.
2: Καλημέρα από μισόλου του κόσμου, Φλαράκη.
1: Κιλοτάρχη μου! Ναι. Μου είπε ο Ραφαήλου Ζήσαρος, λέει, πες στον κιλοτάρχη να κατεβεί αύριο στο παζάρι να βρεθούμε, λέει.
2: Αύριο δουλεύω, πες στον παζάρι. Αυτό... Θα σήμερα στο παζάρι, μα
1: θέλει. Αγαπητέ μου Ραφαήλ, θα κατεβεί σήμερα το απόγευμα στο παζάρι ο μεγάλος Στέφανος Κουτσομέρκος. Α, από ό,τι μου είπε θα πάει και αυτός. Λοιπόν, οπότε μπορεί να επικοινωνήσει. Κουτσομέρκο, τι ώρα θα είσαι στο παζάρι?
2: Κάτι
1: 6 με 6.30 ώρα, αγαπητέ μου γήπα της Τσαριτσάνης, να συναντηθούν οι δύο. Αγαπητέ μου Τσομέρκο, κατσιφτά και να πούμε, εσύ ενημερώνεις εκεί πέρα να συναντηθείτε οι δύο γήπες και να συναντηθούμε κι εμείς εδώ μετά, να δούμε τι πουλιά πιάνουμε. Στεφανάρα! Καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα από τον Ανδρέα του Λιάγκα, του φίλου μας.
2: Καλημέρα στον Ανδρέα του Λιάγκα.
1: Γεια σου ρε Στεφανάρα, γίνε. Καλημέρα. Ω, Κουτσομέρκο. Εάν έρθεις, λέει, στο παζάρι, λέει, σήμερα, μπορεί να έρθει και ο Ηλίας ο Μουστακαλής, ο οποίος έγινε απατής του παζάρι εδώ και 10 χρόνια. Αγαπητέ μου Ηλία Μουστακαλή, ευκαιρία σήμερα να έρθεις στο παζάρι εκεί πέρα, να σε πάω να δεις κάτι κιλοτάκια θαύματα που είδα χθες το απόγευμα. Έτσι,
2: ο άλλος δεν έχει εισιτήρια εκεί.
1: Ε?
2: Δεν έχει εισιτήρια.
1: Πού, α, εκεί. Πού ξέρω, ρε, δεν ξέρω τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό το ταραβέτο. Να σε γυλάσω, Κουτσομερκάρα μου.
2: Ήδη να πάει και στη Σφυρδία, αλλά στη Σφυρδία μας θα είναι στο Λουτάουλ, εκεί δύο μέρες.
1: Να, στο Σιφερλί δεν υπάρχει τίποτα, φίλε. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι τίγκα και σήμερα και αύριο, φίλε.
2: Yeah,
1: ναι, ήθελε να πάει και ο Ηλίας ο Μουστακαλής σήμερα στο Σιφερλί, αλλά λέει είναι τίγκα, είναι γεμάτο. Και σήμερα και αύριο, φίλε. Χαμός θα γίνει και στο Κυπουθέατρο.
2: Να, ο άλλος κάτι θα έχει. Η ολόκληρη ψήφια αέρα, δεν θα έχει.
1: Η MT δεν θα έχει, φίλε, χαζόσε. MT δεν θα έχει, φίλε μου, έτσι. Θα κατεβείς με συνοδεία, κιλοτάρχη μου.
2: Δεν θα κατεβάσει την κόρη, πάει στον άλλον.
1: Α, μα για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Κική μου!
2: Καλημέρα, Κική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα. Κική μου, έχεις καλημέρα. Και από τον κιλοτάρχη το. Κική μου, τι κάνεις!
3: Καλά, καλημέρα και από εμάς.
1: Κική μου, βρήκα. Πέτυχα.
3: Πότε τα πρόλαβες.
1: Ναι. Και περνάω που λες από εκεί να πούμε, γιατί μίλαγα με τον άλλον από δίπλα ακριβώς εκεί. Είναι ένας που έχει ρόδια, πώς τον λένε, ο Σταύρος ο Τραγάκης από τη Γιάννολη εκεί πέρα. Και βλέπω δίπλα εκεί και βλέπω να πιάνω μια κουβεντούλα και μου λέει, εσύ είσαι, εγώ είμαι, σε κατάλαβα από τη φωνή, λέει. Εγώ με λέει, εγώ σου είπε η Κική με την Ελένη, μου είπε, λέει, εσύ είσαι, λέω, εγώ είμαι, με λέει, η Νατάσα από τα Φάρσαλα.
3: Εμείς δεν πήγαμε ακόμη.
1: Α, δεν πήγατε ακόμα, Κική μου.
3: Δεν πήγαμε καθόλου, ήταν ο ξάδερφος προχθές. Ελάτε καλέ, ελάτε. Αλλά έχω άθιμα αγόρι, μην είμαι τόσο κουρασμένη. Δεν μπορώ να έρθω όλο σήμερα. Τώρα θα πάω το μεσημέρι να τους πάω φαγάκι, γιατί τους πηγαίνω με φαγητό.
1: Άμα, ναι, άρε Κική μου Χρυσοχέρα, άρε Κική μου Χρυσοχέρα.
3: Είχα το κοριτσάκι χθες, τι κοριτσάκι, κουρίτσα, ήταν και η Αναστασία εκεί.
1: Ναι, η Νατάσα και η κόριτσα.
3: Η Αναστασία, ναι.
1: Κο, κόρη τη είναι.
3: Έχουν το ίδιο όνομα, ναι.
1: Α, το ίδιο.
3: Η πιθερά Αναστασία,
1: ναι.
3: Η Νατάς Αναστασία και η κόρη Αναστασία.
1: Η πιθερά Αναστασία, η κόρη, η μαμά Αναστασία και η κόρη Αναστασία. Όλες Αναστασίες είναι, και,
3: όχι,
1: και για να ξεκουρίζει μία απ' την άλλη, τώρα η μάνα τη λένε Νατάσα και η κόρη Αναστασία.
3: Η κόρη Αναστασία και τη πια τη λένε Τασία.
1: Mm. Και τη πια τη λένε Τασία.
3: Ναι. Είναι πολύ καλά παιδιά.
1: Παρα, φαίνονται και εκεί μου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι μορφωμένη κοπέλα, αυτή κρατάει την επιχείρηση.
1: Μπράβο,
3: και
1: μπράβο.
3: Ο Αλέκος είναι στη δουλειά, έχει δουλειά στο παιδί.
1: Α, μα, ναι, ναι, ναι.
3: Έχει τέτοια και φορτωτάκια, έχει εξκαφίες και κάνει και τέτοιες δουλειές ο Αλέκος.
1: Α, ο Αλέκος.
3: Έχει τα αγροτικά.
1: Ναι.
3: Ναι, έχει και αυτά. Και είναι πολύ καλά παιδιά. Πού?
1: Και εκεί πέρα γίνεται χαμός. Μαμά Νατάσα, κόρη Αναστασία, αυτή η Αναστασία, όλες και μια άλλη Τασία.
3: Θα πεταχτώ εγώ το μεσημέρι, του πάω το φαγάκι. Δεν θα παγιρέψω, θα σε φέρουμε εμείς, Σαββατοκύριακο εμείς, κανονίστε την πορεία σου.
1: Μπράβο, Κική μου, μπράβο. Το φαΐ του κάνετε να αλλάξει μια Σίμη και εκεί μια Ελένη. Τη μαγειρική ποιος την έχει να αναλάβει, εσύ ή Ελένη? Εσύ, ε? Α, μα λουφάρι η Ελένη μου φαίνεται, λουφάρι.
3: Η Ελένη έχει τα ψάρια και τις πατατούλες της
1: τηγανιτές. Α, μα, πατατούλα τηγανιτή κάνει η Ελένη.
3: Ναι, η Ελένη έχει τα μακαρόνια.
1: Α, έχουμε ξεχωρίσει δηλαδή, τα έχουμε ξεχωρίσει. Α, και πολύ καλά κάνετε αγαπητή μου Κική. Μπράβο Κική μου, μπράβο, μπράβο.
3: Θα τις πάω εγώ το φαγάκι, το βράδυ θα πάμε μετά. Αν σε τρακάρουμε πουθενά, καλό. Αν θα περάσει από...
1: Πολύ πιθανό, ναι, πολύ πιθανό αγαπητή μου Κική. Πάρα πολύ πιθανό, ναι.
3: Θα
1: ρωτήσω εγώ την Νατάσα που είναι Κική με την Ελένη τώρα.
3: Εκεί θα είμαστε.
1: Άρα τι κάνει η Βάγια, τι κάνει η φιλενάδα μου, ε?
3: Καλά είναι μωρέ, καλά είπε θα έρθει. Mm. Θα έρθει τώρα λόγω. Άστα, κι άμα θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θα τα θέλεις, τρέχω. Άχρε Νίκο, θα σε βρούμε ρε,
1: Ναι, δεν το συζητάμε Κική μου, δεν το συζητάμε Κική μου.
3: Αφού σου είπα προχθές με τον, ήρθε ο άλλος ο ξάδερφος προχθές που σε έλεγα, κάτι την είπα και μέσα.
1: Α, τώρα με πήρε τηλέφωνο και ο ξάδερφος μου, ο Ζαφύρης ο Ντερβένης εδώ πέρα, γεια σου ξάδερφε.
3: Όλα, πέσανε στα ξαδέρφια, τέλος πάντων, όλα, ναι, καλά, ναι. Όλα καλά, έγινε, άντε το βράδυ.
1: Καλημέρα, θα τα πούμε στην Νατάσα το βράδυ. Γεια σου Κική μου, καλημέρα σε σένα και την Ελενάρα, καλημέρα, καλημέρα στις κουριτσάρες μας εδώ, άρα Κυλοτάρχη! Λοιπόν αγαπητέ μου Κυλοτάρχη, όπως και δίποτε τώρα μια μέρα θα κατηβείς να πιούμε καφέ εκεί πέρα στο μεγάλο γίγαντα, το Ζαφύρ του Δερβένη.
2: Από πού είναι Δερβένη, στο Λιβάδι?
1: Ε?
2: Από το Λιβάδι είναι.
1: Ο Ζαφύρης? Ζαφύρης Δερβένης. Ζαφύρη, έχεις είπε τα καταγωγή από το Λιβάδι, με ρωτάει ο Κυλοτάρχης, ο άνθρωπος στο
2: Δέρβο. Έχει Δερβένη στο Λιβάδι.
1: Έχει Δερβένη. Α, θα είναι κανασόιτ εκεί πέρα. Μπορεί να είναι κανασόιτ. Μπορεί να είναι κανασόιτ, φίλε μου. Θα σε πάρω εγώ στο Τζάξ εκεί πέρα να γνωρίσεις τον Ζαφύρη Δερβένη, φίλε μου, να πάρεις πλάκα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές που έχει βγάλει η κεντρική Ελλάδα, φιλαράκι. Από τα μπελάκια είναι η καταγωγή του Ζαφύρη. Yeah. Το μωρό από τα μπελάκια που μας καίγει τα καρβουνάκια και η Μαρία από τα φίλια που μας πατάει τα σταφύλια. Όπο, Ρατσούλης! Όπο, πού είναι η Μαργαρίτα, yeah, λέει! Η Μαργαρίτα που είναι, λέει ο Ρατσούλης.
2: Εκεί δεν είναι τώρα αυτός,
1: Α, είναι στη Μαργαρίτα ο Ρατσούλης τώρα.
2: Εκεί είναι.
1: Στη Μαργαρίτα είναι ο Ρατσούλης τώρα, Κυλοτάρχη.
2: Πέρα να πάρει τηλέφωνο να μιλήσει.
1: Ε?
2: Πέφτουν ότι πάρει τηλέφωνο να μιλήσετε.
1: Ρατσούλη, για πάρε τηλέφωνο, λέει ο Κυλοτάρχης να μιλήσουμε. Χαμόσε, λέει ο Ρατσούλης. Ρατσούλη, για πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε τη Μαργαρίτα, ρε Ρατσούλη, Αλανιάρη. Άντζε, Ρατσούλη, για πέστον, πάρε. Λαμπόπα, πέστον. Άντε, Ρατσούλη, πάρε χρυσό μου, πέστον.
2: Άντε, Ρατσούλη, πάρε τηλέφωνο να μιλήσει.
1: Άντε, Ρατσούλη. Άντε,
2: Ρατσούλη.
1: Ρατσούλη!
4: Πού είστε ρε Αλάνια?
1: Αλάνι, γεια σου Ρατσούλη, γίγαντα! Πού είσαι στη Μαργαρίτα τώρα, Ρατσούλη, γίγαντα?
4: Έφυγα από τη Μαργαρίτα, Νίκο, έφυγα πριν.
1: Έφυγε από τη Μαργαρίτα, γιατί ρε έφυγες από τη Μαργαρίτα, Ρατσούλη?
4: Πήρα καφέ και έφυγα, να πεις καλημέρα του Πατσούρα, Πατσούρα, φουλ.
1: Ποιο Πατσούρα?
4: Τώρα δεν τον ξεσκώσας Πατσούρα στην Ελευθερία.
1: Από το Ελευθερία Κώστας Πατσούρας, εκείνη που λέει Πατσούρα είσαι ο Ελευθερία. Κώστας Πατσούρας από Ελευθερία.
4: Είναι και αυτός ένα τρελό, ένας τρελός ακόμα εκεί.
1: Όλο το Πατσουράικο εκεί είναι, κάτσε καλά να φευγάτο, φευγάτο είναι όλο, Σταύρος Πατσούρας, αυτός ο Κώστας, Αποστόλης Πατσούρας εκεί πέρα είναι, Κάργα Πατσούρης εκεί πέρα, όλο το Ελευθερία Πατσούρης είναι.
4: Κάργα Πατσούριδες.
1: Τι κάνεις ωραία Ρατσούλη, γίγαντα καλά είσαι.
4: Καλά ρε Νικόλα, μια χαρά όλα. Τώρα πήραμε καφέ Μαργαρίτα και φύγαμε.
1: Και τώρα για πού είσαι Ρατσούλη γίγαντα?
4: Πάμε στα ζώα μια βόλτα να δούμε τι γίνεται.
1: Α, μπράβο. Εσύ τι πρόβατα έχεις, κυκίδια?
4: Μόνο πρόβατα τι γίνεται, τρελός είσαι.
1: Μπε.
4: Λαμπόμπα που είναι, να πάει η Μαργαρίτα να πάρει καφέ γρήγορα.
1: Λαμπόμπα συμπεριμένει η Μαργαρίτα λέει.
5: Θα πάω σε λίγο.
1: Θα πάει σε λίγο, λέει ο κιλοτάρχης Ρατσούλη. Ρατσούλη, να είσαι καλά!
4: Έγινε Νικολάκη, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, να το ο Ρατσούλη. Την έκανε πριν από λίγο ο κιλοτάρχη. Την έκανε λατσούτσουλα.
5: Τα λέμε, φιλαράκι, καλημέρα, έτσι.
1: Τα λέμε το απόγευμα. Γεια σου, κιλοτάρχη μου, γεια σου, παρακαλώ.
6: Έλα, καλημέρα, άρχοντα του FM, καλημέρα.
1: Γρηγόρη, καψούλα. Πού είσαι ρε Γρηγόρη μου χαψούλα, πού είσαι ρε γίγαντα?
6: Καλημέρα ρε εργαλείο, καλημέρα ρε, καλή σεζόν να έχεις, υγεία σε όλο τον κόσμο, καλημέρα άπαντε σου.
1: Πού είσαι, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, πού είσαι ρε Γρηγόρη?
6: Καλημέρα εδώ από την Παμπλώνα της Ισπανίας, εδώ στην Παμπλώνα τώρα νύχτα, σκοτάδι, δεν ξημέρωσε ακόμα.
1: Νύχτα, δεν ξημέρωσε ακόμα, εκεί που γίνονται οι ταυρομαχίες εσείς τώρα?
6: Ακριβώς εδώ θα πάρεις τα βρωμάκια εδώ.
1: Πω, στην Ισπανία είσαι ρε θηρίο τώρα ρε Γρηγόρη Καψούλα.
6: Και λέω κάτι να πάρω, λέω τον φίλο μου τηλέφωνο, λέω δεν τον έχω πάρει φέτος καθόλου.
1: Δεν μιλήσαμε καθόλου μετά το καλό. Μεγάλε Γρηγόρη, τι κάνω τα πυροβόλα εκεί πέρα, πώς είστε ρε Γρηγόρη?
6: Όλοι καλά, καλημέρα εμείς τα παιδιά, στον Νίκο, τον Βασίλη, στον φίλο μας τον Τόλια από τα πυροβολικά. Καλημέρα σε όλα τα λάνια, καλημέρα.
1: Την ευλογία του Παπα-Νικόλα έχει τσάτσα πάπα και ρεντίνα το μισό του σμόκοβο, μεγάλε Γρηγόρη Καψούλα.
6: Δεν είναι μια, δεν είναι δυο,
1: είναι δεν είναι μια, δεν είναι δυο, είναι όλο το χωριό, φίλε. Κάτσε καλά. Λοιπόν, σε έχει κρατήσει από το καλοκαίρι μια συσκευασία και το έχει εμφιαλώσει ο Παπα-Νικόλας νερό από την Πουρνόβης, λοιπόν, της αυτή ο Γρηγόρης.
6: Δεν έμαθα, είχε το θείο πάνω το Βασίλη, στα αγκαζέ έμαθα.
1: Το Βασίλη, φίλε, τον βρήκα, αγκαλιαστήκαμε εκεί πέρα, αγκαζέ και τα λοιπά, φίλε μου Γρηγόρη Χαψούλα.
6: Μου τα είπε, μίλησα τις προάλλες και μου τα είπε.
1: Ποιος σου τα είπε, ρε?
6: Βρήκα τον Βασίλη στην Αθήνα, ρε.
1: Α, τον βρήκε στην Αθήνα τον Βασιλαρά?
6: Το ψηλό,
1: ναι. Ναι, ρε, τον Βασιλαρά, το. Ωραία, φίλε μου. Τι καλό πήγες εκεί τώρα στην Ισπανία, φίλο μου, από εδώ από την Ελλάδα?
6: Ψαράκια, ψαράκια, ψαράκια.
1: Και τι θα, μας φέρεις από εκεί τώρα, Γρηγόρη Χαψούλα?
6: Εκεί τα μουσκαράκια μου.
1: Μουσκάρια θα μας φέρεις?
6: Μουσκάρια.
1: Όπο, το καλοκαίρι έφερνες πρόβατα, με έλεγες. Τώρα φέρνεις μουσκάρια πάλι?
6: Να πάντα όλα, να φάει ο λαός, πως λέει, να τρώει η μάνα και το παιδί να μην...
1: Να τρώει η μάνα, παρακαλώ, μσκάρα από την Ισπανία φέρνει ο μεγάλος Γρηγόρης. Τώρα Γρηγόρη, πότε φεύγεις από την, Παμπλώνα?
6: Τώρα φεύγω, τώρα εδώ ξεκίνησα, φόρτουσα εδώ και κατηβαίνω προς Βαρσελόνα τώρα. Να πάω να βάλω και κάτι υπόλοιπα και να κάνω με τον κατήφορο, να πάμε αύριο για καράβι και να κάνω.
1: Αύριο είσαι για αγκώνα?
6: Πρώτα ο Θεούλης,
1: πρώτα ο Θεούλης. Να είσαι καλά ρε φίλε, τι καιρό έχει εκεί τώρα στην Παμπλώνα?
6: Εδώ έχουμε ζέστα εδώ πάνω, χθες έφτασε 35 βαθμοί.
1: Τι λέει φίλε, 35 βαθμοί χθες εκεί, ε?
6: Το βράδυ πέφτει, πάει 17, 16.
1: Αχα.
6: Έχει ζέστα τώρα, ακόμα κρατάει εδώ πάνω.
1: Να είσαι καλά Γρηγόρη μου και χάρηκα πάρα πολύ, καλή επιστροφή να έχεις.
6: Καλημέρα σε όλους εκεί, Λεοντάρ, Τζαμάς εκεί, όλο το σύμπαν εκεί.
1: Ζαΐμ Μπραήμ Θεαψίμ, Ζαΐμ Μπραήμ 27-28, κάργα! Ματσούκ Σουμζάκ, φίλε μου, κάργα! Ούρε Γρηγόρη, άρχοντα!
6: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή επιστροφή, φιλαράκι μου. Γεια σου ρε Γρηγόρη, άρχοντα, γεια σου ρε Γρηγόρη, παιχταρά μου. Γεια σου ρε μπέμπι, γεια σου ρε παιχταρά, γεια σου Μιχαλάρα μου, γεια σου Αποστολάρα μου. Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά, παρακαλώ, special. Φάρμα Πατσούρας, φέρε Φάρμα Πατσούρας, κάργα τελειψητέα. Γεια σου ρε Φάρμα Πατσούρας με τα ωραία σου γίγαντα. Πού είσαι ρε Φάρμα Πατσούρα?
7: Καλημέρα Νικόλα, καλή Πέμπτη να έχουμε φίλε μου, με υγεία.
1: Γεια σου ρε Φάρμα Πατσούρα, στο Σάββατο 11 η ώρα στο Διόνυσο έχει συνέλευση εφόλης της ύλης όλο το επιτελείο εκεί πέρα. Στη Λάρσα βγαίνει ο Αυγερινός και στην Αέλος Τηλιανός, με Κυριάκου και λοιπές δυνάμεις, παρακαλώ κάργα. Αμάν, τι είναι αυτό ρε μεγάλε Βασίλη Μαλαμάκη Μαλαμάκια, κυρατούλα σου 31.

0: Αντιγιά, πρωτάθλημα ξανά σου πέρα Μαχαλά, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Τάσο!
1: Καλημέρα.
2: Ε, Τάσο, καλημέρα, Τάσο μου, τι γίνεσαι, ρε.
1: Καλά, δεν σε βρήκα στο παζάρι.
2: Πού ήσανε, Τάσο, ούτε που σου... γύρναγα από εδώ, γύρναγα από εκεί, δεν σε βρήκα πιθανά, Τάσο.
1: Ε, πότε, ρε.
2: Πού
1: ήσανε,
2: ούτε που σε βρήκα. Ούτε που σε βρήκα, ρε, ήσανε χθες.
1: Ε, βέβαια.
2: Τι ώρα πήγες.
1: Ε, πήγαμε νωρίς, 6.30 ώρα.
2: Και τι ώρα έφυγες.
1: 9 και.
2: Πάρε, και δεν βρεθήκαμε στην Αρετάσο.
1: Δεν βρεθήκαμε.
2: Μια το καλό που εκεί πέρα, ρε φίλε. Σάββατο 11 η ώρα στο Διόνυσο έχει συνέντευξη εφόλη τη ύλη στο μεγαλομέτωπο.

0: Να λύσει το συμβόλαιό του και να αρχίσει σαν ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: Πού το άκουσε αυτό, ρε.
0: Ο Γιώργο μου το είπε.
1: Ο Γιώργο του είπε.
0: Ο γιο του,
1: Α, ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Κατάλαβα. Άμα σου είπε αυτό είναι. Έχει καλέσει αυτό, φίλε.
0: Ναι, τον βρήκα χθε εδώ στο παζάρι, βασικά.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι. Ναι, έτσι άκουσα.
1: Μάλιστα. Πού ξέρω, ρε φίλε. Δεν είναι εμπειρία αυτή με μένα τίποτα. Δεν ξέρω.
0: Ναι, έτσι άκουσα.
1: Θα το μελετήσω, Τάσο. Καλά έκανε και με το είπε, Τάσο, κολοφωτιά μου εκεί κατά.
0: Μελέτησε το.
1: Θα το μελετήσω, φίλε μου, Τάσο.
0: Άλλο καλά.
1: Πρέπει να πέτυχα και τον Γρηγόρα από μακριά, αλλά δεν τον βρήκα από κοντά χθε στο παζάρι.
0: Θα ήταν με τη γυναίκα του.
1: Ήταν με την κυρά ο Γρηγόρη. Ναι. Του πέτυχα εκεί πέρα γιατί κοίταγε κατσάντε, αλλά είχε πολύ κόσμο.
0: Δεν θα πήγε να φάει τίποτα, φαίνεται.
1: Είχε στο χέρι ένα λουκάνικο.
0: Ναι.
1: Είχε ένα λουκάνικο στο χέρι, φίλε μου, Τάσο. Είχε, ναι.
0: Εννοείται.
1: Άρε, Τάσο,
0: όλα καλά.
1: Όλα καλά, Τάσο, όλα. Σήμερα θα πα.
0: Βέβαια, πάμε.
1: Α, μια βουλτούλα θα τη ρίξουμε, μια βουλτούλα, Τάσο,
0: και το πρωί για καφέ και το απόγευμα.
1: Ωρε, τα σάρα γίγαντα. Άντε, μπορεί να βρεθούμε σήμερα, Τάσο.
0: Άντε.
1: Χαιρετήματα στην κυρία Κουλουφουτίνα, Τασούλη.
0: Στα εστιατόρια θα
1: είμαι. Κατάλαβα. Έγινε, Τάσαρε, καλημέρα.
0: Χαιρετήματα σε όλους.
1: Να σε καλά, Τασάρα μου.
0: Στο Γιαννάκο, στο Λιτόχωρο.
1: Χλάπα της χλούπα της,
0: ναι.
1: Καλημέρα, Τασάρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Τασάρα, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Γεια σου,
1: Νίκο. Έλα, κυρατούλα μου, έλα. Έλα, κυρατούλα μου.
2: Το σχήμα σε πήρε.
1: Τι κάνεις, κυρατούλα μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Καλά ξημέρωσα.
1: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, κυρατούλα?
2: Μια χαρά, κρύου είναι.
1: Σήμερα το που είχε 12 βαθμούς ή το, κυρατούλα?
2: Εγώ όταν βγήκα 6 και 4 να περπατήσω, το θερμόμετρο έξω έδειχνε 10 ακριβώς.
1: Όπω, 10 βαθμοί εκεί πέρα, ε.
2: Εδώ είναι πιο ανοιχτό το μέρος.
1: Ναι.
2: Πιο ήταν κρύο, δυο ζακιτάκια έβαλα.
1: Και καλά έκανες, κυρατούλα μου, και καλά έκανες έτσι. Μια χαρά είναι, ωραία, φθινοπορεινός καιρός, κυρατούλα.
2: Εγώ είναι η χαρά μου που... κάνει κρύο, θέλω κρύο χειμώνα, δεν τον έχω το καλοκαίρι, δεν τον έχω.
1: Σ' αρέσει περισσότερο χειμώνας, κυρατούλα, ε?
2: Και ήκουσε να έχει κάτι το δεν με πειράζει.
1: Ναι.
2: Ενώ τη ζέστα δεν την αντέχω, δεν ξέρω πολύ.
1: Τι να...
2: Ξέρω δυνάμεις, κάθομαι λίγο εδώ, κι αν θα πάω στο παζάρ σήμερα.
1: Α, θα πάω στο παζάρ, κυρατούλα, τώρα το πρωί.
2: Καλύτερα,
1: τώρα δεν θα έχει πολύ κόσμο, κυρία Τούλα.
2: Δεν μπορώ, ναι. Είμαστε 2-3 φίλοι.
1: Α, θα πάτε φιλενάδες μαζί στο παζάρι?
2: Ναι, θα πάμε.
1: Καλά θα κάνετε εκεί πέρα, ξεχαρμανιάστηκε. Πολύ ωραία θα κάνετε, κυρία Τούλα. Μπράβο, έτσι. Ξεχαρμάνιασμα. Α,
2: θα μας πάει ο Χρήστος. Θα μας πάει δύο φιλενάδες.
1: Α, θα σας πάει ο Χριστάκος.
2: Θα καθίσουμε εκεί.
1: Άρα σήμερα δεν έχει ότι φαΐ ούτε τίποτα, θα φάμε εκεί.
2: Τίποτα θα φάμε εκεί.
1: Άρα, κυρατούλα, μπράβο, κυρατούλα μου, Χρυσή, μπράβο.
2: Καλημέρα σε όλοι, καλημέρα στον κύριο Στέφανο, επί ωραίο τραγούδι.
1: Οπότε σήμερα δεν έχει φαΐ στο σπίτι, να πούμε. Άμπραβο, αύριο θα δούμε τι θα κάνουμε. Αύριο θα συζητήσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Σαββατοκύριακο θα κάνουν το κουνέλι πάλι.
1: Άμα θα γίνει κουνέλι. Ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο το κουνέλι στη Φάδο, κυρατούλα.
2: Ναι, και σε
1: λεφιά
2: δεν τα φάζει. Τα κόβουν φέτες πολλά.
1: Ναι.
2: Τα κρεμμύδια είναι το κουνέλι και ύστερα φτιάχνουν και μακαρόνια και το ρίχνουν από πάνω, όπως φτιάχνουμε μακαρόνια με κιμά.
1: Α. Τα
2: μακαρόνια από πάνω ρίχνουν το κουνέλι με τα κρεμμύδια, έτσι και γίνεται πολύ ωραία.
1: Άμα, το πιτάς μακαρόνι μέσα, ε.
2: Ύστερα μετά τα μακαρόνια σκέρτα τα βάζω στο πιάτο και από πάνω ρίχω τη σάλτσα που έχει το κρεμμύδι και το κουνιέλι από πάνω.
1: Έχει
2: πολύ ωραίο, γιάννη πολύ.
1: Ωραία αυτή η συνταγή, κυρία Τούλα, μ' άρεσε.
2: Έχω ένα γείτονα εδώ που έχει κουνιέλια δεκάτ και όταν...
1: Α, έχεις γείτονα εκεί πέρα με κουνέλια.
2: Ναι, και με φέρει ένα κουνιέλια το έχω.
1: Ο Κουκουνάβας έχει κουνέλια.
2: Τι ξέρω.
1: Πρέπει να έχει κάτι αγριοκούνελο εκεί από ό,τι με έλεγε.
2: Είδε
1: τώρα με έρθει στο μυαλό, κυρία Τούλα.
2: Ναι, δεν ξέρω, και εγώ δεν έτυχε.
1: Αλλά είναι μουλουχτότατο, δεν μαρτυράει.
2: Γιατί άμα μαρτυράς λένε είναι και λίγο γρουσουζιά τα μαρτυρά.
1: Γρουσουζιά, όπως του λες, κυρία Τούλα μου. Όπως του λες, ναι.
2: Να προκόβουν ύστερα.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
2: Είδε πλέ πόσα πρόβατα έχει. Δεν λένε ακριβώς.
1: Δεν λένε, όχι, δεν σε μαρτυράει κανένα. Γρουσουζιά, κυρία Τούλα. Ναι.

0: Καλημέρα στην
1: Κεραπαρισκευούλα,
0: στην Κεραλίτσα, στη Μαρία,
1: σε όλη. Άμα, άντε, καλά παζάρια σήμερα, κυρατούλα μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα μας πεις εντυπώσεις αύριο το πρωί, κυρατούλα μου.
0: Άντε,
1: καλημέρα, κυρατούλα μου, Χρυσή, καλημέρα. Καλημέρα, κυρατούλα μου, Λεβέντισα, καλημέρα. Φράγκλι! Φράγκλι!
2: Νίκο!
1: Πού είσαι ρε τρελό αγόρι, πού είσαι ρε γίγαντα Φράγκλι, πού είσαι ρε παιχταρά μου!
3: Πού είσαι ρε τρέλα Νίκο ρε, πήγε στο παζάρι χθες και ομόρφινε το παζάρι ρε.
1: Yes, το παζάρι ομόρφινε γιατί πρέπει να είσαι ανησία από ό,τι έμαθα Φράγκλι.
3: Όχι, έμαθες λάθος, δεν ήμουν φίλε.
1: Δεν ήσουν στο παζάρι Φράγκλι!
3: Όχι φίλε, παλεύουμε όλη μέρα.
1: Α, μέχρι τι ώρα δουλεύσαι γίγαντα, ηλεκτρολόγια γίγαντα. Αρχικέ, άναψέ μας όλα, άναψέ τα όλα τα φώτα, Φράγκλι.
3: Μέχρι τις 9 η ώρα.
1: Για πού είσαι σήμερα, μεγάλη ηλεκτρολόγια γίγαντα?
3: Παντού, λίγο Νίκια, λίγο Λάρισα.
1: Απ' όλα, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει ο γίγαντας ο Φράγκλι.
3: Τι ωραίες φωτογραφίες, τι ωραία φωτογραφία με τι ωραίο πρόσωπο έβγαλες χθες φωτογραφία ρε.
1: Έλα αύριο το βράδυ να σε βγάλω και σένα.
3: Είσαι γίγαντας, αλλούρε.
1: Αλλούρε, αμάν, μεγάλε Φράγκλι.
3: Θέλω να χαιρετήσω τη Ουταλάνια εκεί στην Αγιά που μαζεύουν μήλα, κόκκινα, golden.
1: Ποιοι είναι εκεί πέρα τώρα μαζεύουν μήλα στην Αγιά Φράγκλι?
3: Είναι ο Τόνι που τον απλώνει.
1: Όσο νυχτώνει τόσο Τόνι τον απλώνει. Τι κάνει ο Τόνι ρε ο φίλος μας, είναι καλά ο Τόνι?
3: Καλά είναι ο Τόνι, πυροβολάει ο Τόνι.
1: Πυροβόλα Τόνι, μην αφήνεις τίποτα, πυροβόλα Τόνι. Άρε Φράγκλι, είσαι μεγάλη μορφή φίλε μου Φράγκλι. Ωρε!
4: Αλούρε!
1: Αλούρε! Ε, είσαι με το αφεντικό μαζί Φράγκλι, είμαι αναχώς ε.
3: Όχι, το αφεντικό έχει πάει αψωνίσει.
1: Α, καλά τον έκανες φίλε μου Φράγκλι, μπράβο Φράγκλι. Hey, καλημέρα στον Τόνι που τον απλώνει τώρα στα μήλα στην Αγιά.
3: Και στον κύριο Γιώργο τον Καρπέτε.
1: Special από τον αγαπημένο μου φίλο τον Φράγκλι, τον πυροβόλο. Ωραία, μεγάλε Φράγκλι, παιχταρά μου.
3: Αλούρε.
1: Αλούρε Φράγκλι, καλημέρα Φράγκλι.
3: Τα λέμε.
1: Γεια σου ρε Φράγκλι, ηλεκτρολόγια γίγαντα, άλλαξε το στα φώτα. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Τι έγινε πάλι ε? Μπα, τίποτα, ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Για να δω, 31 ποιος ήταν παιδιά. Πω, πω, πάει και αυτό. Πάει και αυτό Μιχάλη.

0: Ποιος ο Μάριος είναι αυτός, παρακαλώ.
1: Νίκο.
0: Έλα στη Γουργέ.
1: Έπεισε
0: γραμμή ρε στη Γουργέ, ναι ρε.
1: Νικουλέτα.
0: Ποιος...
1: Θοδωρής και Νικουλέτα.
0: Σε πήρε Νικουλέτα ή ο Θοδωρής?
1: Πες πάνω.
0: Τι σου είπε ο Θοδωρής και Νικουλέτα, ρε?
1: Με έκανε να πάντε, να πάντε.
0: Α, σε έκανε να πάντε, τα, μα, λέω κι εγώ, μπράβο, α, λέω. Σιγουριέ!
1: Έλα, πού μου καλημέρα, σε έλεγα Βαρακούλη.
0: Ναι, ναι, τον είπες και πριν, για το Φράγκλι ρίξω ένα αλούρε.
1: Αλούρε!
0: Τσαπρρρρ!
1: Τσαπρρρρ, τσαπ.
0: Μπέω! Μπέω! Γεια σου Βασίλη, για το Λομπάρντο ρίξω ένα αλούρε.
1: Λόμπι, καλά
0: Είσαι καλά Λόμπι, πες τον.
1: Είσαι καλά Λόμπι, Λομπάρντο.
0: Λομπάρντο, είσαι καλά αγόρι μου.
1: Λομπάρντο
0: για... ρίξε ένα αλούρε για τον Χριστάρα τον Οτέ.
1: Αλούρε.
0: Αλούρε Χριστάρα πες.
1: Ούς.
0: Όχι, αμάν.
1: Αμάν.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Κύρα Μαρία.
2: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Κύρα Μαρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύρα Μαρία μου Χρυσή, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στα παιδιά μου στην Αθήνα.
0: Πω, το Δημητράκο.
2: Το Δημητράκο,
0: το Δινάκο και τον, πώς τον είπε εκεί πέρα, τον Μπίου. Πώς τον είπε αυτό.
2: Μπίου, ξέρω εγώ πώς τον είπε αυτό. Τον Τσίου, τον Τσίου.
0: Ο Τσίου, ναι, ναι, καινούριο μέλος ο Τσίου.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τι γίνεται κύριε Μαρία μου Χρυσή, πώς είμαστε.
2: Καλά Νικολάκη, καλά.
0: Τι λέει εκεί πέρα άρχισε.
2: Σήμερα και χθες έχει ήλιο, άρα έχει κρύο όμως.
0: Ήλιο με δόντια, ε.
2: Α, με δόντια,
0: άρχισε λίγο έτσι τώρα.
2: Είδα τον ήλιο χθες το πρωί και πήγα να περπατήσω.
0: Ναι.
2: Και σα γύρισα μετά, λέω, δεν ξαναπάω, δεν πάω.
0: Πω, τι ώρα πήγες.
2: Πήγα 7.30 ώρα.
0: 7.30 ώρα, κύριε Μαρία, πήγες και εσύ νωρίσα.
2: Πήγα γρήγορα, είπα για να πάρω μετά τη δουλειά με τη σενάρα. Δεν γίνεται, έχει κρύο.
0: Για να βάλεις, να πάρω με τη μέρα μπροστά, είπες και εσύ. Να πάρω με τη μέρα μπροστά.
2: Ναι, έτσι.
0: Άρε, κύριε Μαρία μου, Λεβέντισσα. Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον Χριστά και τον Οτέ, κύριε Μαρία μου.
2: Την καλημέρα με τον Χριστά και την καλημέρα.
0: Από το Σάκη του Τζιλάκα, κύριε Μαρία μου.
2: Και το σακούλι μου, βέβαια.
0: Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη, γίγαντα.
2: Ο ήλιος, περιμένω εγώ να έρθει, πότε θα έρθει κάποτε.
0: Ρε Σάκη Τζιλάκα, πότε θα πας από την κυρία Μαρία, ρε. Άιντε,
2: Σάκη. Πότε να βρει, κυρία,
0: πότε να βρει, και αυτός πρόεδρος είναι από εδώ.
2: Από όλα, είναι. Από λίγο και από όλα είναι. Σάκη.
0: Πρόεδρος στην ομάδα, αντιπρόεδρος σε ένα άλλο σύλλογο ΣΜΟΚ.
2: Γενικός
0: γραμματέας αλλού.
2: Σάκη, αμάν πολύ.
0: Μας έχει τρελάει τη λίγο, αγαπητή μου κυρία Μαρία. Μας έχει τρελάει τη λίγο.
2: Τι να κάνουμε. Καλημέρα και την κυρία Αντώνα.
0: Τη Λεβέντισσα, στην Αγιά την κυρία Αντώνα, με τον Γιαννάκη εκεί πέρα.
2: Ναι, μίλα τώρα που δεν άφεντε.
0: Είναι τώρα εκεί, γίνεται χαμός με τα μήλα τώρα.
2: Μίλα κάστανα, αυτό γίνεται χαμός.
0: Μίλα κάστανα τώρα, θα πάνε και τα καρύδια μετά, λάδια. Χαμός, κυρία Μαρία.
2: Και καθόλου κόσμος, καλά κάνουν.
0: Τι να κάνουμε.
2: Καλημέρα μου στην κυρία Τούλα, στην κυρία Παρασκευούλα, σε όλες τις κυρίες, μία-μία, να μην τις λέω. Όχι, σε όλους τους πουλά έχει
0: πει. Η Λινίτσα τι κάνει, καλά είναι.
2: Καλά είναι, σ' άκουσε χθες μέσα στο λεωφορείο, ήταν που βγήκε στο λεωφορείο.
0: Καλημέρα στη Λινίτσα.
2: Στη Γιάννουλη, Λινίτσα, τι να κάνεις.
0: Εσύ πότε θα έρθεις εδώ, είπες, θα έρθεις κύριε Μαρή.
2: Το Σάββατο θα έρθω το απόγευμα και μετά θα φύγουν να πάνε στη Βουμπατηρίδα, παιδιά.
0: Α, μάλιστα. Αν θα αφήσει το Σάββατο, μέχρι πότε θα κάτσει, κυρία Μαρία?
2: Ως πότε να γυρίσουν.
0: Α, ως πότε να γυρίσουν, ε.
2: Ως πότε να γυρίσουν, να πάνε το κορίτσι πάνω.
0: Άντε, με το καλό, μπα και βρεθούμε, κυρία Μαρία μου Χρυσή.
2: Ναι, ρε Νικολάκη μου, ναι.
0: Ναι, κυρία Μαρία μου, ναι, ναι, ναι. Ναι, κυρία Μαρία μου Χρυσή, ναι, ναι, ναι.
2: Την καλημέρα του Σιόρκη, αν ξέχασα και κανένα δεν πειράζει.
0: Να είσαι καλά, κύριε Μαρία μου Χρυσή.
2: Ζιμπέκαρο και το ζιμπέκαρο, την καλημέρα.
0: Είναι για λαμία σήμερα το παιδί.
2: Α, μπράβο, μπράβο, και το χάρεψε κεφαλόβρισο.
0: Το Λεβέντι μου, να
2: το. Όλα τα καμάρια και τον Προκοπάκο μας. Τον Προκοπάκο, το ξέρω.
0: Αχ, το μανάρι μου, τον Προκοπάκο, το μανάρι μου.
2: Ναι, ναι, σε όλους, την καλημέρα μου και την αγάπη μου, Νικολάκη.
0: Να είσαι καλά, κύριε Μαρία μου. Γεια σου, κύριε Μαρία μου, Λεβέντισα. Γεια σου, κύριε Μαρία μου, γεια σου. Πού είναι. Χάρη, χάρη.
3: Πού είσαι ρε Πατριάρχη, καλημέρα.
0: Πού είσαι ρε χάρη του κεφαλόβρισου σου καμάρι. Πού είσαι γαμό την τρέλα μου, πού είσαι.
3: Πού είσαι, τι γίνεται, καλά.
0: Καλημέρα μεγάλε χάρη του κεφαλόβρισου σου καμάρι. Πώς πάντα και έφτια χάρη άρχοντα.
3: Καλά, καλά, ακούσαμε τον Τάσο και άνοιξε η ψυχή μας.
0: Μα άι να δούμε τώρα, άι να δούμε.
3: Άι να δούμε, πώς είπε ο Τάσος τώρα, καλημέρα.
0: Ο Τάσος είναι μεγάλη μορφή και τα πιάνει όλα τα συστήματα, να ξέρεις.
3: Καλημέρα τον Αελάρα τον Τάσο.
0: Αελάρα Στάσο, Σκάρκα, φίλε μου, χάρη γίγαντα το ηρωικό κεφαλόβρισο.
3: Την κυρία Μαρία που ακούσαμε, καλημέρα.
0: Τη Λεβέντισσα, την ηρωίδα μας.
3: Έτσι, έτσι, την κυρία Αντώνια, μια καλημέρα.
0: Τι λέει, πως είναι ο καιρός, θα πάνε εκεί στο κεφαλόβρισο, ρε χάρη.
3: Καμπάνα, φίλε, ωραία, ωραία.
0: Καμπάνα, όλα, καμπάνα, ε.
3: Ψύχρα, αλλά Έχει λίγο ψύχρα, αλλά είναι ωραία.
0: Τι κάνει, καλημέρα και στον Καζάκη και από το νησί και στον Λάζο, στη Σικιά Κάρκα και στον Μαμάκο και στον Μανάκο. Ναι.
3: Σε όλου μια καλημέρα. Ο Καζάκη θα έρθει κατά τη 9.
0: Α, έρχεται η φέρνη ψωμί ο Καζάκη.
3: Μας φέρει ψωμί, ναι, φίλε.
0: Ωραίος, έχει πολύ ψωμί ο Καζάκης, φίλε μου, χάρη από το κεφαλόβρο, στο γίγαντα.
3: Ωραίος.
0: Βαρβάτος, χάρη μου, βαρβάτος.
3: Έτσι, μια καλημέρα το φίλο μας, του Γιαννούκα, αν γύρισε.
0: Τώρα, μάλλον αύριο γυρνάει ο Γιαννούκας από τα Καμένα Βούρλα, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι. Ωραίος ο Γιαννούκας.
0: Πολύ ωραίος ο καπετάν. Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
3: Δαμάζει μια καλημέρα.
0: Του Δουλής και Νικουλέτα, πανηγύρια κάργα. Αμπέλια, σταφύλια.
3: 5-6 δρόμοι αυτού, καλημέρα.
0: Ούρε Στελάρα, ούρε Στελά, χαιρετήματα έχει πολλά από το Στελάρα, χάρη.
3: Ευχαριστώ, φίλε, ευχαριστώ. Έτσι. Καλημέρα και στο Ματσολίνο.
0: Όλε, ταμπάκικο.
3: Ταμπάκικο κάργα, δεν λε τίποτα, φίλε.
0: Ταμπάκικο κάργα, έτσι, μπράβο.
3: Μακάρι να γίνει αυτή η μεταγραφή, φίλε, είναι.
0: Άι να δούμε, φίλε μου, χάρη.
3: Τιπ-τοπ είναι.
0: Άι να δούμε.
3: Αυτού Νίκο έδειξε, αυτού κάτω είδα χθες, έδειξε καλή βροχή.
0: Χθες όχι, χθες δεν έριξε τίποτα, όχι.
3: Όχι, την ώρα που ερχόμουν για πήγαινα για το νοσοκομείο έριξε καλή βροχή.
0: Πότε ρε?
3: Πότε έριξε, προχθές.
0: Προχθές.
3: Ναι, προχθές. Έριξε καλή βροχή, και εδώ έριξε καλή βροχή.
0: Α.
3: Έγινε Νίκο, να πάμε καλά το Σάββατο.
0: Έγινε, χάρη μου.
3: Την Κυριακή
0: 4 ώρα, χάρη. Ναι, την Κυριακή 4 ώρα, χάρη, την κεφαλή σου καμπάρι εκεί κατά.
3: Έγινε Πατριάρχη, καλημέρα.
0: Γεια σου, χάρη, άρχοντα, φίλε μου. Ωραία, χάρη, παρακαλώ.
4: Γεια, καλημέρα.
0: Α, στη βαρά! Στελάρα μου!
4: Έτυχε να ξυπνήσω πρωί του.
0: Στελάρα, Στελάρα, γίγαντα!
4: Όχι ρε, είμαι ο εκπρόσωπος των βρουών της επανάστασης Αρτουρινάς.
0: Και μου λέει αγαπητέ μου,
4: από την Παμπλώνα
0: τηλέφωνο.
4: Από την Παμπλώνα σε παίρνει και ο εκπρόσωπος των φρουρών της επανάστασης Αρτουρινάς.
0: Τα λοιπά,
4: τα στενά του ορμούς ρε.
0: Να τα στενά και τα άλλα τα στενά δίπλα.
4: Ρε μεγάλε.
0: Τεράστιε.
4: Από την Παμπλώνα τηλέφωνο ρε.
0: Εκεί που γίνονται τα προμαχίες, τέλειο.
4: Ξέρω μωρέ, τα ξέρω μωρέ.
0: Ωραία Στελάρα εκεί κατά.
4: Τα προμαχίες, ντουματομαχίες.
0: Hey.
4: Ό,τι θέλεις ρε.
0: Και
4: ρε μεγάλε,
0: Στέλιο,
4: θα και να πεθάνω ρε. Από το φρουρό της επανάστασης, καλημέρα ρε.
0: Στελάρα μου γίγαντα, παιχταρά μου. Ναι, και μου λέει ο άλλος εχθές, φίλε μου Στέλιο, λέει, τώρα ποιος ήταν εκεί τώρα, δεν θυμάμαι. Ρε, σε θυμάμαι λέει με τον άλλο τότε που είχατε κάνει ντούλες στο καφέ, ο λέει, και μας τραγουδήσατε την Παπαδιά, λέει.
4: Ιστορικές στιγμές.
0: Ήταν ο Παραφέστας.
4: Τι να μας πει ο Βαλά.
0: Ο Βαλαόρας μέσα, θυμάσαι.
4: Ο Αλεξούλης, δεν ένας άλλος, τι να μας πού να πει ρε. Χαϊδάς ρε, χαϊδάς και τα μυαλά τα γάγια.
0: Στέλιο, θυμάσαι ότι είχαμε σαλτάρτο, είχαμε πει, ωραία μια παπαδιά.
4: Ήταν μια παπαδιά
0: δεν έκανε παιδιά.
4: Να πω καλημέρα γιατί άκουσα τώρα μόλις, γιατί δεν ήμουν απ' την αρχή. Το Χάρη από το Κεφαλόβρυτο, τη Μαρία από το, ναι, Ζηλευτή τη Γκάλουν και λοιπά.
0: Χαιρετήματα και από την κυρία Μαρία, από τη Ζηλευτή, Στελάρα μου γίγαντα.
4: Ανταποδίδω σπέσιαλ.
0: Ούρε με τι τσίκαμε. Ήταν μια παπαδιά δεν έκανε.
4: Ήταν μια παπαδιά δεν έκανε παιδιά. Και με τον παπαταβάζει. Να στήσουμε ένα σκηνικό δίπλα από τον Πανταζή το λέμε.
0: Ωρε φίλε μου Στελάρα γίγαντα, αρχηγέ μου.
4: Και να τους αρχίσει να τρελάει.
0: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό. Με κέρασες πάλι να πιω.
4: Να φύγουν όλοι από το Πανταζή. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα Στελάρα μου, καλημέρα Στελάρα μου, παρακαλώ. Ναι. Συνέλληνα!
5: Καλημέρα!
0: Πού είσαι!
5: Α,
0: πάμε! Άρα, πού είσαι, ρε Συνέλληνα!
5: Τι γίνεται, καλά!
0: Ε, κασ... Κουστάκι μου, καλημέρα, τι γίνεται.
5: Καλά, χαιρετισμούς έξω από τα παιδιά σας, πήγα Παρσελαϊκή.
0: Yeah, τι έγινε.
5: Θανάσης από τον Θανάση του παπά, είπε.
0: Τι κάνει ο Θανάσης του παπάς.
5: Καλά, μας, καλά είναι, καλά.
0: Είχε κάρκα μπάμια.
5: Ναι.
0: Βλήτα είχε, Κουστάκι.
5: Ε, ναι, βλητάκια, ναι. Βεβαίως.
0: Καλημέρα, ναι. Χαιρετίσματα έξω από τον Παντέλο του Μωραντή.
5: Έγινε, ανταποδίδουμε σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα. Καλημέρα, πατριώτη, καλημέρα, γίγαντα, καλημέρα, παίχτη. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ο Τσούτσου και κανένα τον ανήφορο τραβάει φτιόλο, τη βιλίγκλινγκ, κόρη και τσιχλιά, βραχτίνη και τατάρι, τη βιλίγκλινγκ και χασταμάρι για καρόμπα, βαρδαλί, τρία τσόνια και ένα πλή. Σαν τα πάπα κυριντίνα το μισό το τσουμόκο μου, δεν είναι μια, δεν είναι δυο, είναι όλο το χωριό, φίλε μου Γρηγόρη. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα, 5η 24 του μήνα. Κατεβάζουμε ρολά, παιδιά. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη με το επιτελείο σου, γεια σου Τωμά, γεια σου Αντώνη Μπούρα, γεια σου Γιώργο Τσιλίκα, γεια σου Παπαρίζο, γεια σου Χρήστο, γεια σου Τίνο, ούλε παιχτή μου λεβέντη γίγαντα. Τέλος, κατεβάζουμε ρολά, τα λέμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αρού

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Πόνο στη μια.
10: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
9: Ε, όχι και ένα.
10: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
9: Έχω φάει.
10: Σιγά.
9: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
10: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
9: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
11: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
9: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
11: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
9: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
12: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
13: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
13: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
13: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς, ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: παιδιά τα ωραία, έλα τα παιδιά τα υπέροχα. Πάντως, Νίκο μου, σήμερα το πρωί που σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι μου 7 παρά, είχα 11 βαθμούς.
1: Ναι, και εμείς εδώ 12 βαθμούς βέβαια.
0: Νίκο μου, ναι. Είχε, αυτό την είχε, το φουτεράκι το ήθελες, δεν το συζητάμε.
1: Όπως και δίποτε βάζω, ναι.
0: Από την ημέρα της βροχής που φορούσα παιδιλάκι και έγινα παπί κυριολεκτικά. Λοιπόν, φοράω κάλτσα και παπούτσια από εκεί την ημέρα, δεν πάει να βάλει και 40 βαθμούς, δεν το συζητάω.
1: Αν τώρα οι 40 βαθμούς, λοιπόν,
0: σήμερα είναι της πρωτομάρτυρος Θέκλης, γιορτάζει κουμπαρούλα μου η Θέκλη Παρασκευούδη, την οποία πάντρεψα μετά του σωτηρίωτα εσύ. Είναι το Οσίου Κόπριου. Είναι, ναι. Είναι η ανάμνηση θαυμάτων της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας. Γι' αυτό γιορτάζει και η Μυρτό σήμερα.
1: Η Μυρτό.
0: Και είναι και της Αγίας Πέρσης. Από όλους αυτούς τους Αγίους εμένα μου κάνει εντύπωση ο Οσίος Κόπριος.
1: Ο Κόπριος, τώρα που είπες η Μυρτό, εγώ θυμάμαι παλιά που ήταν η ατισμωδός τότε πριν από πάρα πολλά χρόνια η κολόνια Μυρτό.
0: Ναι, το θυμάσαι, το λεμόνι που μύριζε.
1: Ναι. Η κολόνια Μυρτό που ήταν ατισμωδός τότε.
0: Καλέ,
1: παλιά.
0: Εμείς δεν τα ζήσαμε αυτά, εγώ με τον Νίκο. Μην νομίζετε ότι είμαστε μεγάλοι εσείς που μας ακούτε.
1: Απλώς τα βλέπουμε τώρα
0: απλά,
1: στο
0: τα
1: YouTube.
0: Τα βλέπουμε στο YouTube και μας τα λένε και οι γονείς μας.
1: Μυρτό.
0: Δηλαδή,
1: η γιαγιά
0: πούμε,
1: μου
0: τα έλεγε
1: παραμύθια.
0: Η γιαγιά μου είχε φυλαγμένο ένα τέτοιο μπουκαλάκι ως αναμνηστικό, καταλάβετε. Είναι vintage. Είναι vintage τώρα, δηλαδή. Είναι συλλεκτικό. Ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, επίσης λέει ότι σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα εκτός την Πελοπόννησο και θα φτάσουμε μέχρι 24 βαθμούς. Λέω εγώ. Εσύ τώρα θα μας πεις τα σωστά.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, Βάσο, γιατί έχουμε πολλά αυτά. Λοιπόν, σήμερα, Πέμπτη, παρακαλώ, 24 του μήνα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Πάμε αύριο Παρασκευή τώρα, γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο αύριο το βράδυ να επαναληφθεί η συναυλία του Πανταζή, αν είναι καλός ο καιρός. Αύριο το βράδυ.
0: Λοιπόν, καλημέρα αύριο το βράδυ, γιατί είναι Παρασκευούλα, είναι ωραία μέρα.
1: Λοιπόν, αύριο το βράδυ, αύριο Παρασκευή 23 του μήνα, βλέπουμε ότι θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό με 23-24 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπουμε τη βροχή ούτε τίποτα. Πάμε τώρα στο Σάββατο 26 του μήνα, το οποίο Σάββατο μας ξεκινάει τα ξημερώματα 3 με 3,5 ώρα βροχή, 6 ώρα το πρωί βροχή, 9 η ώρα το πρωί πιθανότητα βροχής και 12 η ώρα το μεσημέρι βροχή το Σάββατο.
0: Άρα, Νίκο, δεν το αφήναν για σήμερα να γίνει η επανάληψη της συναυλίας Πέμπτη.
1: Τώρα Πέμπτη ήταν κλεισμένος ο ΛΕΠΑ, τώρα ήταν σε άλλο...
0: Τώρα μη με τρελαίνεις, κλεισμένος ο ΛΕΠΑ, ας πούμε.
1: Είχε αλλούσει, πόσο λένε, για να τραγουδήσει σήμερα.
0: Μη με τρελαίνεις τώρα.
1: Όχι, έτσι τρελαίνω, γιατί χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, σαν αυτό έφυγε, ήταν στη Θεσσαλονίκη, τραγούδαγε ο Μήνε Μαζί
0: Μου
1: Έγκυος,
0: το πει το Παπαγάλος. Εγώ θα σου πω the second, third class.
1: Δεν ξέρω τώρα τα αγγλικά σου, αλλά χθες ήταν Θεσσαλονίκη.
0: Μην τρελαθούμε τώρα, φέραμε τον καλλιτέχνη, ας πούμε.
1: Το Σάββατο ξεκινάμε από τις 3 ώρα τα ξημερώματα με βροχή, 9 η ώρα πιθανή βροχή, 12 η ώρα βροχή. Μετά στρώνει ο καιρός, αλλά με συννεφιά και πέφτει η θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς το Σάββατο. Πάμε τώρα στην Κυριακή 27 του μήνα, παρακαλώ. Λοιπόν, μια βροχούλα θα την έχουμε το βράδυ γύρω στη μία, τα ξημερώματα της Κυριακής, μία η ώρα. Από εκεί και πέρα όμως καθαρίζει ο καιρός και την Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα, που έχουμε και τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Δευτέρα 28 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 24 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 29 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, σχεδόν έθριος καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Το Σάββατο θα είναι ζόρικο.
0: Εγώ λοιπόν φοβάμαι, γιατί άμα λέμε Παρασκευή βράδυ που ξημερώνει Σάββατο, λίγο να αλλάξει έτσι τη θέλησή του ο καιρός, θα δεις πώς γυρίσει. Πώς θα γυρίσει πίσω. Λοιπόν, καλά τώρα. Λοιπόν, σιγά που δεν θα συζητούσα σήμερα εγώ για το παζάρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Πώς θα συζητήσω εγώ τώρα για το παζάρι? Ακούστε να δείτε τώρα. Καταρχάς, εγώ χθες πήγα στο παζάρι για 20 λεπτά, Νίκο. Για τα απαραίτητα. Ναι. 5 βρακιά, 2 μαξιλαροθήκες, 7 κιλά κάστανα, 1 κιλό χαλβά.
1: 6 πρώτο κιλό είχα τα κάστανα.
0: Ναι, και πήρα, δεν τα πρόλαβα να τα βράσω, αλλά εγώ έχω κλασικά από που τα παίρνω. Εν πάση περιπτώσει, πήραμε, ας πούμε, τα κλασικά μας αυτά. Καλεψέματα σε λεμόνο χαλβά, πήρα και κάστανα και καλαμπόκια. Πού να πας. Αλλά το μόνο που μου έκανε κακή εντύπωση είναι το γεγονός ότι ήταν πάρα πολλές άντρες παράγκες. Δύο πράγματα μου κάνανε άσχημη εντύπωση. Μία που ήταν πάρα πολλές οι παράγκες οι άδειες, Νίκο. Και το δεύτερο που η μεριά του Λούνα Πάρκ, εκεί που θα γίνει η συναυλία του κυρίου Πανταζή αύριο ή μεθαύριο, όποτε γίνει, πάλι πάρκαραν όλα τα φορτηγά των επαγγελματιών εκεί. Και είναι ένας χώρος, αν είναι για να είναι χώρος πάρκινγκ, εσείς εκεί υπεύθυνοι που διαχειρίζεστε το χώρο, βάλτε και τα άλλα αυτοκίνητα, να μην φτάνουν οι άνθρωποι στο γυροκομείο για να παρκάρουν από την πίσω πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, έτσι να το λέμε. Γιατί πάντα πρέπει να μελετούμε και όλες τις συνθήκες και όχι να πηγαίνουμε, ας πούμε, και καλά να βλέπουμε τα ωραία και πίσω από τα ωραία να μην βλέπουμε τα άσχημα. Εγώ λοιπόν θα πω ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι οι παράγκες. Εντάξει, δεν ήταν φτηνά τα πράγματα στο παζάρι, Νίκο. Όπως είπες, 6 ευρώ το κάστανο, 10 ευρώ χαλβά στο κιλό, Νίκο.
1: 3
0: ευρώ το καλαμπόκι.
1: Α, εγώ του πήρα 9 ευρώ το χαλβά.
0: 10 ευρώ έχει το κιλό.
1: Ναι, ναι, 9 ευρώ.
0: 3 ευρώ η ρόκα.
1: Και είναι ένα άλλο εκεί πέρα που δίνει ένα κιλό χαλβά και μισό κιλό δώρο.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει, τώρα εντάξει. Λοιπόν, παντού υπάρχουν οι προσφορές. Το δεύτερο. Σήμερα λοιπόν είπες θα ξαναγίνει συναυλία. Εγώ διάβασα σε ένα site μία ανακοίνωση, επιστολή που βγάζει ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου, ο κύριος Ραούλης. Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον. Είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπω επιστολή. Εγώ το μόνο που θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίγεται διάλογο και ξέρω ότι ο κύριος Μαμάκος είναι πολύ πιο συγκροτημένος και πιο συγκρατημένος στις αντιδράσεις, ξέρει την κανονική οδό για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, που πολλές φορές μπορεί να είναι και η νομική οδός και τα ξέρει αυτά ως έγκριτος νομικός του τόπου μας, αλλά δεν αντέχω στο πετσί μου τις φωνές των όποιων δεξιά και αριστερά. Και το εννοώ δεξιά και αριστερά, να το θυμόσαστε. Βλέπω λοιπόν την ανακοίνωση του κυρίου Ραούλη, ο οποίος λέει ας αφήσει το Δήμαρχο να πράξει τα δέοντα στην ουσία, ότι δεν μπορεί ο κύριος Νταΐς να εκτίθεται, να επιτίθεται στο Δήμαρχο. Βρέσει η Βασίλεια, αδειάζει στο Δήμαρχο έτσι. Να επιτίθεται στο Δήμαρχο και καλά για τη συναυλία του κυρίου Πανταζή. Ας τα λέει ο κύριος Νταΐς αυτά. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να τα λέει αυτά. Είναι ο μόνος που δεν πρέπει να τα λέει αυτά, γιατί όπως πολύ σωστά βέβαια λες στην επιστολή σου, θυμήθηκες κάτι συμφωνίες και κάτι τιμολόγιο που έκανε στο παρελθόν ο κύριος Νταΐς και ως αντιδήμαρχος οικονομικών. Συμφωνώ μέχρι εκεί. Αλλά αυτά δεν χρειάζεται, τα ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να βγάλεις το Δήμαρχο, ο οποίος με αξιοπρέπεια απήντησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον εκθέτεις και το ανοίγεις διάλογο. Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν ανοίγουμε διάλογο όταν έχουμε το δίκιο με το μέρος μας? Όταν έχεις το... Γιατί μετά το ξεφτιλίζεις το πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον, εκεί μη μιλάς για νούμερα τώρα, διότι αν σου έρθει αύριο ο κύριος Νταΐς και σου πει τι έχει ξοδέψει η Δημοτική Αρχή για συναυλίες τους χρυσούς αιώνες της, γιατί υπήρχαν και σύμβουλοι που είχαν, ας πούμε, μοίραζαν τα χιλιάρικα σαν πετσετάκια. Εντάξει. Λοιπόν, τι θα πεις όταν θα σου πει τι έγινε με το φεστιβάλ Ποινιού, τι πλήρωσες? Τι θα σου πει όταν πεις τι πλήρωσες για το Ρόκο πέρυσι? Τι θα σου πει όταν θα σου πει γιατί πλήρωσες το Ρουβά, δεν είχαμε στο φεστιβάλ
1: Α, του... το Σάκη, ναι. το Σάκη, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Τι πλήρωσες εδώ, τι πλήρωσες εκεί, τι πλήρωσες παραπέρα. Κακός, κύριε Ραούλη, εκθέτεται αυτή τη στιγμή το Δήμαρχο, ο οποίος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργήσε με τόση αξιοπρέπεια στην αήθη επίθεση του κυρίου Νταΐ, ειδικότερα με τη φράση δουλίτσες, έτσι, και άστο, γιατί ξέρει τι θα πράξει ο Μαμάκος. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν όχι εμβρασμό απαντούν. Το δεύτερο, δεν ξέρω, κύριε Ραούλη, επιτίθεσες ανθρώπους του πολιτικού σου βεληνικούς, εκτός αν άλλαξες και πολύ καλά έκανες, δεν έχω καμία αντίρρηση, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και εγώ μαζί σου να σε χειροκροτήσω. Γιατί ο κύριος Ραούλης διατέλεσε και ως διευθύντης του Δημοτικού Ραδιοφώνου όταν ζήτησε και έφυγε από το Δήμο και πήγε στην περιφέρεια, ξαναγύρισε από την περιφέρεια, τέλος πάντων, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν για μένα το σχόλιο και είμαι υπεύθυνη του λόγου μου, αλλά θέλω πραγματικά να προστατεύσω τη Δημοτική Αρχή και να μην ανοίγει διάλογο όταν, ας πούμε, έχει πάει καβάλα στην εκκλησία.
1: Καβάλα πάνω στην εκκλησία, καβάλα προς πειλά.
0: Λοιπόν, τι έγινε, ρε Νίκο?
1: Τι έγινε?
0: Καλά το είδες εσύ αυτή την είδηση από χθες που έχουν έρθει αστυνομικές δυνάμεις από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, κακός χαμός για τη χασισοφυτία μεταξύ. Πάνω από τη Ροδιά στον Τίναβο. Νίκο, άκου να δεις, η αστυνομία μιλάει, μίλησα τώρα το πρωί και προσπάθησα να πάρω πληροφορίες. Μιλάει για περίπου, δεν μιλάει για εκατοντάδες ρίζες χασίς, μιλάει για χιλιάδες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βέβαια αυτό δεν μου το είπαν, το πληροφορήθηκα εγώ από τα δελτία τύπου του κυρίου Παιδί, ο οποίος είπε ότι μέχρι τη βοήθεια του Δήμου Τυρνάβου ζήτησαν για να μπορέσει να βάλει εξκαπτικό μηχάνημα για να φτάσουν οι δυνάμεις. Φαντάσου πόσο πολλοί είχαν, ναι, τώρα εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι μια μικρή επιχείρηση, Νίκο. Εδώ πέρα πρέπει να εμπλέκεται.
1: Τώρα γίνεται το ναό. Σε εξέλιξη βρίσκεται
0: εγώ,
1: γιγάντια.
0: Δεν καταλαβαίνω, ναι, γιατί δεν περίμεναν να συλλάβουν και κάποιους ανθρώπους. Ναι. Θα μπορούσαν να έχουν μια τεχνική να δουν ποιοι πάνε.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουν να συλλάβουν και κάποιους. Κάποιος να συλλάβει, ανοίγει μετά ο σκός του αιώλου και βλέπεις και τους άλλους. Εκτός αν έχει γίνει και δεν μας το λένε μέσα από το περιθώριο της έρευνας.
1: Σε εξέλιξη, λέει, βρίσκεται γιγάντια επιχείρηση της αστυνομίας με τη συμμετοχή μονάδων διάφορων υπηρεσιών από τους νομούς Λάρισα Θεσσαλονίκη για την προσέγγιση, λέει, τεράστια χασισοφυτία με εκατοντάδες και χιλιάδες δεντριλίων κάναβης που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή πάνω από τη Ροδιά Τυρνάβου, σε έκταση ανάμεσα, λέει, σε Κουνταμάνη και Τσακίρι, κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πεντισκόμ για τη διευκόλυνση της προσέγγισης των αστυνομικών στη φυτεία, ζητήθηκε συνδρομή του Δήμου Τυρνάβου για την παραχώρηση, λέει, σκαπτικού μηχανήματος που θα άνοιγε το δρόμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Τεράστια επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: καταλαβαίνω πώς θα
0: εξελιχθεί έτσι, και έτσι, αν θα βρεθούν υπεύθυνοι. Γιατί κάποιοι εκεί πέρα τα έχουν καλλιεργήσει. Μονάδα. Άκου, λέει, χιλιάδες, λέει, δεντρίλια χασίς. Αν είναι δυνατόν. Και να είναι δίπλα στο σπίτι μας, Νίκο,
1: Λες και πέσαμε από τα σύννεφα πάσο.
0: Λοιπόν, καλά λέει ο Νίκος, παιδιά. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, διάβασα και ένα άλλο. Βλέπω μια ωραία αεροφωτογραφία, Νίκο, για τον κόμβο Φασάλων, Παναγούλη και Ιρών Πολυτεχνείου. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από πάνω. Νίκο, το κακό είναι ότι δεν φαίνονται οι μπάρες από πάνω. Οι οποίες μπάρες δεν επιτρέπουν τον οδηγό να δει. Θα γίνει, εγώ στο λέω ότι θα γίνει. Και δεν είμαι γκαντέμο, δεν είμαι γκαντέμο. Η συνήθως είμαι καλωρίζει και όταν πάω κάπου πάνε όλα καλά. Γι' αυτό και έχω και βιωσιμότητα, μακροβιωσιμότητα σε ό,τι κάνω. Αλλά όπως έλεγε η μαμά μου, παιδί μου, εσύ μου λέει είσαι καλωρίζει. Κομπαίνει σε ένα μαγαζί και γεμίζει κόσμος. Λοιπόν, δεν είμαι άρα κακορίζει και να ξέρετε, αλλά αυτό που γίνεται στον κόμβο και που βλέπουμε τους εργάτες να εργάζονται με τους ρυθμούς που τους βλέπουμε, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω και να δώσω περισσότερη έμφαση. Εντάξει, respect, εντάξει. Respect όχι στην εργολαβία, ούτε στο Δήμο. Respect στον πολίτη που κάνει τις μαγκές και προσπαθεί να περάσει από εκεί και να δει αν πρέπει να στρίψει δεξιά ή όχι, αν μπει στον κόμβο και να έρχεται αμάξι με, με αυτές τις τα τεράστια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, τι να σε πω, πού θέλεις να πάμε, πού θέλεις. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Βλονίτη.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Αυτός είναι ο βουλευτής του Πασόκ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή, Νίκο, αιμορραγεί. Και θα σου πω γιατί αιμορραγεί. Αιμορραγεί με τον κύριο Βλονίτη, ο οποίος είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με 3-4 κόμματα. Είπε και η Ελληνική Πλεύση Ελευθερίας, είπε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βάλε πράγμα.
0: Ναι, ΛΑΣ κλπ. Και του τραβήξανε το αυτή από το αυτό και προσπάθησε τώρα αυτός να το ανασκευάσει. Και τι είπε, ρε Νίκο? Επιμένει όμως, λέει, για συνεργασίες, αλλά μιλάω, λέει, για τις δεύτερες εκλογές. Βρε Αυλονίτη. Και έχει και ωραίο όνομα γιατί ήταν υπέροχος ηθοποιός.
1: Ο τεράστιος Βασίλης Αυλονίτης.
0: Βρε Αυλονίτη. Δεν σου έχουν διδάξει τόσα χρόνια που ασχολείσαι με την πολιτική ότι ποτέ δεν λειτουργεί σαν ηττημένος? Όταν μιλάς για δεύτερες εκλογές, περνάς το κλίμα ότι έχεις χάσει τις πρώτες, όταν ο πρόεδρος σου, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ότι πρωθυπουργός από την πρώτη Κυριακή. Τώρα το γυρνάς και κάνεις αυτό. Αυτό τώρα που λέω
1: για να βγει από την πρώτη Κυριακή ο Ανδρουλάκης.
0: Το είπε. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Το είπε που πάω
0: και δεν ακούμε, λέει, δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι να γυρίσουν όλοι, γιατί είναι ένα κίνημα δυνατό με φοβερή ιστορία που μπορεί να κυβερνήσει έχοντας και τη γνώση και την εμπειρία. Ναι. Το ξέρεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν συνεργάτης, σύμβουλος, εργαζόταν. Πώς είναι, ας πούμε, τώρα ειδικός συνεργάτης ο κύριος Ρόλης στο Δήμαρχο? Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τέτοιος στον κύριο Σιμίτη. Ναι, ήταν τέτοιος, ναι.
2: Ήταν
0: Νίκο Μίκο. Ναι, με τα βεβαιότητους το λέω. Λοιπόν, και επίσης από την άλλη, άλλο ένα πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, με τόσες πολλές διαδρομές που κάνει και μετακινήσεις, έχουμε δει σε όλες τις περιπτώσεις πώς επιτίθεται προ και μετά την αλλαγή του. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει όρια να προσβάλλει. Νίκο, από την εποχή της υποψηφιότητας για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, από την εποχή της υποψηφιότητας του Δούκα για δήμαρχος κλπ. Μην τα ξεχνάμε, είναι ένας άνθρωπος που δημιουργεί εντάσεις με τελευταίο γεγονός την τοποθέτηση της σύζυγου του, της εφοριακού, σε θέση νευραλγική, με διπλούς μισθούς, με επιμίσθια κλπ. Στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, μετά τις μίλησαν όλοι, έτσι μίλησε ποια ήταν η χθεσινή που είπε ότι δεν επιτρέπει, Γιανακοπούλου, που είπε ότι αδειάζει το Φαραντούρη και είπε η φράση χαριεντίζεσαι με υπουργούς, έχει υπονοούμενο. Προφανώς έχει υπονοούμενα προς όλες τις και όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα αυτές τις προσβολές, λέει η κυρία Γιανακοπούλου, στο πρόσωπο της κυρίας Δούκου. Πρόσεξε να δεις τώρα. Και σήμερα έρχεται η κυρία Θρασκιά. Αμέ. Η οποία κυρία Θρασκιά λέει σε κανέναν δεν επιτρέπεται να ασκεί λεκτική βία. Και αναφέρομαι, λέει, στην επίθεση, λέει, Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου. Τώρα τι θα κάνει, μόλις τον δέχτηκε το Φαραντούρη ο Ανδρουλάκης.
2: Φρέσκος είναι.
0: Φρεσκότατος.
1: Μεταγραφή αεροδρομίου, Βάσο.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνει και από πομπή αεροδρομίου. Ναι, τίποτα. Μα δεν βλέπετε ότι εκθέτει όλο το κόμμα γενικότερα τώρα που το κόμμα υποτίθεται ότι έχει περάσει μία γεννηματά η προκάτοχος του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία γεννηματά έδωσε άλλο χαρακτήρα και άλλο ταυτότητα και άντεξε όλα τα δύσκολα της πτώσης του Πασόκ, της μεταγεωργίου Παπανδρέου πτώσης. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και επειδή μιλάω για γυναίκες, άλλα τώρα να δούμε τα ζόρια που έχει η Νέα Δημοκρατία. Θα σου το πω, Νίκο, και πολλή γυναίκα έχω σήμερα και θα σου πω γιατί θα σου το πω. Γιατί έχουμε την τιμητική μας οι γυναίκες. Μίλησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Ναι, έριξε.
0: Η οποία Ντόρα Μπακογιάννη, πιστεύω ότι δεν είναι λόγω της προσωπικής της, πώς να το πω, ας πούμε, με έτσι μια... Έχει μία τάση να είναι λίγο.
1: Καβαλιάσα τον καλάμι, είπε η Ντόρα Βάσο.
0: Και εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι λίγο ενοχλημένη γιατί ο αδερφός της, όλες τις θητείες και την περσινή και την τωρινή, δηλαδή 7 χρόνια τώρα, δεν την έχει αξιοποιήσει. Έτσι, είναι μια απλή βουλευτής. Η οποία διεκδίκησε μέχρι και την προεδρία του κόμματος. Θυμάσαι τότε με. Να μην τα λέμε. Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε πόσα έχει ο Σάρκος. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς. Δεν μιλάω πρώτη φορά για καβαλημένα καλάμια. Τώρα, και λέει η κυβέρνηση, δηλαδή αναφέρεται σε υπουργούς οι οποίοι έχουν αλαζονική συμπεριφορά. Εγώ λοιπόν βεβαίως θα συνταυτιστώ μαζί της και βεβαίως θα της πω ότι υπάρχουν. Βέβαια, σκεφτόμουν, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος είναι ο αλαζόνας πιο πολύ του άλλου, αλλά όμως σε ποιες υπουργικές συνθέσεις, σε ποιες κυβερνήσεις, σε ποια κόμματα δεν βλέπαμε αλαζονική συμπεριφορά. Από πού να το πιάσεις, από το Πασόκ. Εντάξει, τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε τώρα στο στόχο, έτσι, και στο παρελθόν πιθανόν. Βέβαια, από το ΣΥΡΙΖΑ, αλαζονική συμπεριφορά, να ακούς ας πούμε το στέλεχος να λέει λιάζονται η ισορία των μεταναστών στην πλατεία ή θα τους κάνω γεμιστά, κάντε τους γεμιστά, τα θυμάσαι.
2: Τώρα τα θυμάμαι βάζω.
0: Λοιπόν, αλαζονική συμπεριφορά, πού δεν έχουμε δει. Ή τον Πολάκη τότε, υπουργό υγείας, να λέει όλοι σας και μόνος μου σας έχω όλους. Πού δεν έχει δει την αλαζονία η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί βρε παιδιά, η ζημιά γίνεται όταν φτάσεις ψηλά. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι την άλλη μέρα θα είσαι κάτω. Αυτό πραγματικά ήταν η αρχή στη ζωή μου πάντα, όταν έχω κερδίσει κάτι να το δέχομαι ταπεινά και σεμνά, γιατί ξέρω που θα επιστρέψω. Δηλαδή ήξερα πάντα, και αυτό μου το δίδαξε ένας ιστορικός υπουργός, ο κύριος Στράτος, υπουργός ιστορικών το 1978. Λοιπόν, παιδάκι, όταν σας λέω παιδάκι, κυριολεκτικά παιδάκι, μαθήτρια. Μου είπε δύο πράγματα. Να ξέρεις, κορίτσι μου, πότε μπαίνεις στο χορό και πότε φεύγεις από το χορό. Άρα προετοίμασε και την έξοδό σου. Τώρα, αυτοί οι πολιτικοί έχουν προετοιμάσει την έξοδό τους? Γιατί έχουμε δει πολλούς πολιτικούς να καταραίουν κυριολεκτικά, Νίκο. Να γίνονται ρεζίλοι των σκυλιών, Νίκο.
1: Πάρα πολύ τώρα, βάσω, ναι. Και παλί κιόλας και τώρα τωρινή. Ναι.
0: Και, μπράβο, Νίκο μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο κύριος Βορύδης, ο οποίος απαντά στην κυρία Μπακογιάννη. Μη μιλάς, μωρέ, μακούλη μου, κι εσύ. Λέει, δεν βλέπω εγώ, λέει, κανένα να ριζώνει στην κυβέρνηση.
1: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχουμε ξαναδεί, βάσω.
0: Τι μου λες τώρα. Ναι. Εγώ βρίσκω αλαζόνες και θα σου πω και όλες ανθρώπους που προέρχονται και από άλλα κόμματα στην Νέα Δημοκρατία και είναι στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνεις εσύ πολύ καλά τι λέω.
2: Καλά τώρα.
0: Εσύ το πιάσες.
1: Χωριό που φαίνεται, λοιπόν, που λαός δεν θέλει, μόλις ήρθε ο γαμπρός.
0: Ήρθε.
1: Ο γαμπρός.
0: Πουρνό. Λοιπόν, ότι είναι για καλό. Πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε και άλλη κυρία, η οποία κυρία... Αυτή τη φορά είπε ότι είναι όλα στημένα, ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να με αφανίσει, ρίχνοντάς μου λάσπη για να με διώξει, να με βάλει ενώπιον της δικαιοσύνης. Είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί ήρθε η ασυλία της, ήρθε η ασυλία της, της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είσαι φοβερός. Ήρθε η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πρόσεξε, Νίκο, με τα δύο τρίτα της Βουλής πήρε 191 ψήφους, έτσι, για την άρση της ασυλίας της, Νίκο. 191 ψήφους. Δηλαδή, πρώτη φορά, πιστεύω εγώ τώρα, και ας είναι και χιούμορ και ας είναι και σάτυρα αυτό που θα πω, πρώτη φορά βλέπω να ψηφίζει κάτι μαζί η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Κουτσούμπα. Πρώτη φορά δηλαδή, αν και πιστεύω, γιατί υπήρχαν και αποχές, αλλά ποιοι άλλοι, με ποιους άλλους έχει συγκρουστεί? Έχει συγκρουστεί με τους κυβερνητικούς, έχει συγκρουστεί με τον κύριο Κουτσούμπα, το δικό μας τον κύριο Λαμπρούλη. Ψάχνω να βρω με ποιους έχει συγκρουστεί, με ποια κόμματα, με ποιους προέδρους, για να δω ποιοι είναι στους 191. Λοιπόν, στις 191 ψήφους. Λοιπόν, καλά, τι έκανε, έσκασε μύτη ο Βελόπουλος και είπε ότι οι εκλογές...
1: Τι έκανε ο Κυριάκος, ο Βελό?
0: Ότι έχουμε ενωθεί στις εκλογές. Ότι έχουμε ενωθεί στις εκλογές.
1: Για στις προηγούμενες εκλογές ή σε αυτές που θα γίνουν τώρα?
0: Μιλάει για τις προηγούμενες. Τώρα αυτές γίνανε, ρε εσύ.
1: Τώρα το θυμήθηκε.
0: Ναι. Αχ, και τι δεν μου λέει εδώ τα στέρι μου. Και τι δεν μου λέει εδώ τα στέρι μου. Είναι πολλά, ρε φίλε, πώς να τα διαβάσω στον αέρα? Το ίδιο είπα και εγώ, αγαπημένα μου φίλε, πρωί-πρωί. Μου έρχεται μήνυμα γιατί καλημέρα μου, έκανε αρνητική εντύπωση το πόσες κενές θέσεις υπάρχουν στο παζάρι φέτος από εκθέτες. Δεν το ξαναείδαμε αυτό. Καλημέρα φίλε μου, το είπα πολύ πρωί αυτό, μόλις ξεκίνησα την εκπομπή μου, έκανε και εμένα εντύπωση. Μήπως θα έπρεπε, μιας και έχει τα προβλήματα που έχει ο εμπορικός σύλλογος, λέω εγώ σαν ιδέα έτσι, γιατί κάνω, ας πούμε, το παραμύθι που είμαι εκεί στο σύννεφο. Μήπως θα μπορούσε να κάνει μια πρόσκληση, αν παραμείνουν αυτές οι θέσεις κενές, στον... σε φορείς, σε συλλόγους, σε σωματεία, να έρθουν συνεταιρισμούς να παρουσιάσουν χωρίς να πληρώσουν μίσθιο, μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες, έτσι, με φορείς, συλλόγους, αθλητικά, πολιτιστικά σωματεία να παρουσιάσουν το έργο τους, Νίκο. Δεν θα το μωράνε, δεν σας πούμε.
1: Έχει παράγκα η αεροτεχνική ΑΕΛ, έχει μια special παράγκα.
0: Θα την αγόρασε μάλλον, λες, θα την έκανε δώρο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω, όλοι αυτοί που είναι αεροτεχνικά και τα σωματεία, τα αθλητικά, αλλά και οι σύλλογοι, νίκο, οι πολιτιστικοί, αλλά και οι γυναικοί και μη συνεταιρισμοί, να κάνει μια κίνηση ο κύριος Μαμάκος και να πει πρωτοβουλία του Δήμου, κάνε και μια απόφαση, δεν θα πει κανένας, και παιδιά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου, όλοι θα πούνε ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας συνδυασμός του Δημοτικού Συμβουλίου να πει όχι, δώστε το χώρο αυτό, να έχουν τρεις μέρες οι άνθρωποι να παρουσιάσουν το έργο τους. Ναι. Λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Να. Να. Ή συνεννοήστε μια κι άλλη λύση. Μου ήρθε κι άλλη. Κοίτα ρε, όλο φλασιές έχω. Να μιλήσει με τον εμπορικό σύλλογο. Αν ενδιαφέρονται ντόπιοι συμπολίτες μας, ντόπιοι. Ντόπιοι συμπολίτες μας, να βάλουν τα προϊόντα τους για τρεις μέρες, Νίκο. Να βάλουν αυτό που έχουν, όπως το λένε, τα απούλητα. Να, το στόκ. Να, ναι. Πω, έχω όλο ιδέες έχω. Ναι, είμαι πολύ καλά σήμερα, με βρίσκω. Επίσης ο κύριος Πολάκης τώρα, πάμε στον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης λέει, Νίκο, ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να αποπέμψει τον Υπουργό Υγείας, γιατί τον καταγγέλει για θεσμικό πλαίσιο και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ότι αυτά που δεν έκανε ο κύριος Πολάκης δεν τα έκανε ούτε ο κύριος. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα. Είναι αυτό που λέω εγώ με τον κύριο Νταΐ, ας πούμε, που επιτίθεται στο Δήμαρχο. Αυτά που δεν έκανε ως Υπουργός Υγείας ο κύριος Πολάκης δεν τα έκανε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και χθες, όντως παιδιά, νοσεί το σύστημα. Αλλά μιλάμε εμείς αυτή τη χώρα για ελεγκτικό μηχανισμό. Πού είδατε ελεγκτικό μηχανισμό? Είδατε ελεγκτικό μηχανισμό σε δομές? Είδατε, δεν σας έχω διαμαρτυρηθεί εγώ για κακοποίηση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, που παραλίγο να πεθάνει ο άνθρωπος γιατί περίμενε να περάσει το Σαββατοκύριακο μετά από πληγές κατάκλυσης σοβαρές. Περίμεναν το Σαββατοκύριακο για να μπει στο νοσοκομείο και ευτυχώς επενέβη η πρόεδρος του Ιδρύματος σε συνεργασία με άλλους συμπολίτες για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν έχουμε περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας που δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και η παραβίαση χορεύει μπροστά στα μάτια μας. Έτσι. Δεν υπάρχει παραβίαση και σε πολλές. Ακόμα σε μια ώρα περιμένεις, Νίκο. Και αν είναι φίλος γνωστός και τέτοια, λέει, α, είχε έρθει και ξανά ήρθε. Βρίσκεις ό,τι έξυπνο του Ελληνάρα για να περάσει. Λοιπόν, μιλάς τώρα, κύριε Πολάκη, για ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μιλάς και εσύ. Δηλαδή το μπότοξ είναι της εφταετίας που κάνουν όλοι αυτό που λέγανε ότι σε κομμωτήρια και σε νυχάδικα κάνουν μπότοξ? Εγώ ξέρω και άλλα μπότοξ. Στα σπίτια που μαζευόντουσαν και σε μικρές πόλεις μαζευόντουσαν στα σπίτια, πήγαινε ένας που ξέρει να κάνει μπότοξ και με 20 και 30 ευρώ σε φόρτωνε μπότοξ στο πρόσωπο και έβγαινες μετά, πώς το λένε, το τέρας. Η ωραία και το τέρας. Ήσουν εσύ το τέρας. Λοιπόν, είναι κάτι καινούριο, ας πούμε, ο ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι καινούριο όλα αυτά που γίνονται με τις παρεμβάσεις αισθητικές. Εγώ θυμάμαι πριν 40 χρόνια, Νίκο μου, κάναν το ολικό facelifting, θυμάσαι? Που ξύλωναν, ναι βρε, που ξύλωναν όλο το δέρμα γύρω γύρω και το τράβαγαν κατά πίσω. Ακόμα ισχύει και αυτό, αλλά σε ειδικές.
1: Τώρα βάσω, αν δεις κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, γυναίκες, ξέρω εγώ, και άντρες μαζί. Γιατί και άντρες είναι χειρότερο.
0: Έλα, και άντρες είναι. Λοιπόν, λοιπόν,
1: να πάρει παράδειγμα τον Υπουργό Υγείας που έχει αλλάξει όλη η φάτσα, δεν τον γνωρίζει καθόλου.
0: Με το μαλλί.
1: Το μαλλί, το εγώ, όταν.
0: Όχι, ρε φίλε, το χίλι, λέω. Έχουμε άντρες με το χίλια.
1: Και τα χίλια, έχουμε και τα μάγουλα, έχουμε και τα λοιπά.
0: Ενώ τα χίλι, ξέρετε τώρα, να δει μια γυναίκα με πρισμένο χίλι και κρά που βάζει και το κραγιόν, άντε, σε πάει σε άλλη σκέψη. Το να δει έναν άντρα να έχει φουσκώσει τα χίλι του και να είναι έτσι, Νικό, από το προφίλ αλλού
1: τώρα,
0: σε πάει.
1: Ναι, ναι, βλέπεις τώρα φωτογραφίες από κυρίες, ξέρω εγώ, και του καλλιτεχνικού και του θεατρικού χώρου, αλλά και απλές γυναίκες της δεκαετίας του 80 που ήταν ωραίες, τις έβλεπες και το καλοκαίρι με το μαγιό του. Και τώρα βλέπεις
0: που
1: τώρα.
0: Τώρα σκιάζεσαι.
1: Λοιπόν, βλέπεις γεμάτη από πάνω μέχρι κάτω του άσφου. Βλέπεις κάτι δράκου εκείνη στο σώμα πάνω και τη φοβάσαι να την πλησιάζει, μη σε νορμήσει ο δράκο. Βλέπεις κάτι,
0: ναι,
1: πρόσωπα, ναι, αλλοιωμένα, κάτι χίλια αυτά να πούμε κτλ. Τι ωραία που ήταν η εποχή, δηλαδή, από εμφανισιακής άποψης, δηλαδή, τότε, του δεκαετία του 80 και του 90 ακόμα. Σήμερα, να πούμε, να πάει να φτιάξει ένας του χείλους, να κάνει τη μύτη άλλη, να πούμε, για να μην αλλάζει από εδώ, να βγάλει άλλη την ελιά από εκεί, να κάνει εδώ το, να τραβήξει το φρύδι,
0: έτσι,
1: από πάνω, να κατεβάσει το άλλο από κάτω, να μεγαλώσει τον ποπό η άλλη, γιατί δεν είναι πολύ πιαστερός, ναι, κτλ. Ναι, κτλ.
0: Καλά, υπάρχουν σε, το ξέρεις, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο υπάρχει ειδική κλινική που προσθέτει και είχε πάει και ο τραγουδιστής ο Μίκη Ρούρτη.
1: Τους ποπούς, ναι, βάζω, τους ποπούς.
0: Πώς το λέγανε τον τραγουδιστή, τον Ισπανό?
1: Iglesias.
0: Όχι, όχι, τον άλλον, τον πιο πιτσιρίκο που μετά.
1: Μάρτιν.
0: Ναι.
1: Μάρτιν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος έκανε ποπουδάκι. Αλλά υπάρχει ειδική κλινική, Νίκο, που πάνε όλες οι χορεύτες του Ρίο Ντετζεανέιρο.
1: Για τους ποπούς, βάσο, τους ποπούς.
0: Που κάνουν τα ποπουδάκια τους και βλέπεις εκεί πέρα κάτι. Α, μάλιστα. Τι να πω, αγάπη μου. Λέει, σε ρωτάει ο ακροατής Νίκο. Μήπως πήγαινε και ο Σπύρος Γεωργιάδης, γιατί τον Άδωνη Γεωργιάδη
1: Σπύρος,
0: και λέει Σπύρο, ναι, ναι, ο Μουρατίδης,
1: ναι, ναι.
0: Μήπως πήγαινε σε αυτό το ιατρείο και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης. Κοίτα να σου πω, αγαπημένα μου φίλε, ένα πιθανό να είναι σίγουρο, να πήγαινε ο Πατούλης. Τώρα ποιοι άλλοι πήγαιναν εκεί, τι να σου πω φίλε μου, εν είδα ότι ουδέν είδα. Ναι. Αχ, μου αρέσουν αυτές οι παρεμβάσεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Σήμερα έχουμε όλη μέρα ηλιοφάνεια. Και τι πρέπει να σκεφτείτε? Όλυμπους Forest Park.
2: Έλα, πες,
0: θα
2: έλα,
0: πάρετε πες, την οικογένειά σας. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι κλειστά τα μαγαζιά το απόγευμα. Θα πάρετε την οικογένειά σας και θα πάρετε τα παιδάκια σας και θα πάτε μια βόλτα να ψυχαγωγηθείτε στο Όλυμπους Forest Park.
2: Επιτέλους.
0: Αφήστε όλα τα άλλα. Yeah. Όλα τα άλλα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Κάντε
2: πέστα
0: την εξαίρεση της καθημερινότητας. Πάρτε λοιπόν την οικογένειά σας, τους φίλους σας, την κοπέλα σας και πάτε να πιείτε έναν καφέ μέσα στο βουνό, μέσα στη φύση.
2: Yeah.
0: Να πάτε στο Όλυμπους Forest Park. Yeah. Δεν είναι για μόνο παιδιά, δεν είναι για μόνο γονείς, δεν είναι για μόνο νέους, είναι για όλους. Είναι για όλους, είναι το οξυγόνο, είναι ο πνεύμονας, είναι το περιβάλλον, είναι η εκπαίδευση. Λοιπόν, καλέστε στο 2410 536 004, ρωτήστε

Olympus Forest Park. Έτσι. Πάρτε τα αγαπημένα σας άτομα και πάτε να πιείτε από ένα απλό καφέ μέχρι να ξενιάσετε, να πάνε τα παιδάκια σας να κάνουν δραστηριότητες, να σηκωθούν από τον καναπέ, να γυρίσουν ευτυχισμένα, να τα βλέπετε να κοιμούνται και να χαμογελούν στον ύπνο τους. Αυτή είναι ευτυχία. Μόνο το Olympus Forest Park μπορεί να προσφέρει όλα αυτά. Η πρώτη λοιπόν ενότητα θεματική είναι η εκπαίδευση. Έτσι. Η μάθηση παίρνει μορφή μέσα στο δάσος. Τι σας έχω πει, ότι γίνονται μέχρι βιωματική γνωριμία με την αρχαιολογία, με την αρχαιολάμπ, το έχουμε πει. Έχουμε πει για το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, πρόγραμμα προσανατολισμού και επιβίωσης στη φύση. Σας έχω πει για το σχολείο του δάσους, ένα μοναδικό πρόγραμμα μάθησης μέσα στη φύση, το μόνο του είδος του στον Όλυμπο. Έχουμε πει για εργασίες που γίνονται με έμπνευση τη φύση. Είδες ότι το Σαββατοκύριακο τα παιδάκια μας υποδεχθήκαν Νίκο το φθινόπωρο και δημιουργήσανε με πυλό φθινοπορεινά φύλλα. Αν δεις Νίκο μου τι ωραία φύλλα με πυλό και πώς τα ζωγραφίσανε με το κίτρινο και το γκρι χρώμα, έργα τέχνης. Και από ό,τι μας λέγανε εκεί οι διοργανωτές, ότι τώρα λέει θα υποδεχθούμε το φθινόπωρο με φύλλα φθινοπορεινά, θα υποδεχθούμε το χειμώνα με τον χιονάνθρωπο και στολίδι, και μετά την άνοιξη με τα λούδια. Δηλαδή ακόμη αναβιώνονται οι εποχές στο Olympus Forest Park που εμείς τις έχουμε ξεχάσει. Πόσο μάλλον να θυμίσουμε στα παιδιά μας. Και βέβαια πάμε μετά την ψυχαγωγία, γιατί έχουμε πίστα παιδοκίνητων καρτ, τραμπολίνα, αθλοπαιδίες, διαδρομές mountain bike, σύγχρονο καφέ και εστιατόριο για τους μεγαλύτερους και βέβαια υπαίθριο θέατρο 100 θέσεων. Δείτε το κι εσείς που διοργανώνετε παραστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε επισκέψει μη φάρμα που είναι στίβος υπασίας με σκυριανάλογα και γαϊδουράκια, ή μια άγρια ζώα όπως κόκκινα ελάφια, ζαρκάδια, μουφλών και πουά ελάφια άξης σε φυσικό περιβάλλον 15 στρεμάτων. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, Olympus Forest Park. Φύγετε γρήγορα το απόγευμα να πάτε και όλοι. Τέλος. Λοιπόν, θες να φύγω κι εγώ.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκια άργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
19: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
18: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
19: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
18: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
19: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
18: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
20: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
21: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Πάμε, πάμε Νίκο. Πάντως Νίκο, εκ του γεγονότος ότι μας τηλεφωνούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας να μας πούνε που η πόλη είναι ένα εργοτάξιο γενικότερα, βλέπουμε ότι αλλάζει τελείως και η εμπορική εικόνα της πόλης μας. Δηλαδή έρχονται, εμφανίζονται καινούργιες αλυσίδες σε καφέ, αλλά που είναι και περισσότερο, ξέρεις, φαγητό καφές. Δηλαδή αυτή η Αμερικανιά γεμίζουν, φεύγουν ιστορικές επιχειρήσεις όπως στην κεντρική πλατεία που είχαμε, ας πούμε. Πάντα θα πήγαινες να πάρεις εκεί τα καλά τα στυλό, θα πήγαινες εκεί να πάρεις τις καλές κασετίνες για τα τσιγάρα, τα μπρελόκ. Έφυγε, ναι.
1: Δηλαδή... ένα καφέ ανοίγει και στη γωνία που ήταν ο φίλος μου.
0: Μπράβο. Και αυτό που θέλω να σχολιάσω, που αλλάζει τελείως εικόνα. Δηλαδή ακόμη και οι αλυσίδες στον καφέ,
1: ένα πέρα του καφενείου,
0: που ξεκινούν από την πόλη μας και γίνονται παγκοσμίως γνωστά, αλλάζουν και εδώ εικόνα και προφίλ. Βλέπουμε όμως ότι πάρα πολλές άλλες καφετέρειες έχουν αλλάξει και έχουν γίνει εμπορικά καταστήματα, Νίκο. Βλέπουμε καταστήματα, όχι, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στο εμπορικό κέντρο της Λάρισας, ότι εκτός τα μεγάλα πολυκαταστήματα που είναι πανελλήνια γιατί είναι και πολύ ανταγωνιστικά, μικρές αλυσίδες εθνικής εμβέλειας δεν επιβιώνουν στη Λάρισα. Δηλαδή από το να πας σε ένα μαγαζί επώνυμο, ξέρω εγώ, ισορούχων, προτιμάς να πας στα 2-3 μαγαζιά που τα ξέρεις, που ξέρεις τον ιδιοκτήτη, που ψωνίζεις, που ξέρει τι θέλεις και που ξέρει και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Είναι, αλλά δυστυχώς το εμπορικό κέντρο είναι δύσβατο για τον αγοραστή την καθημερινότητα. Δηλαδή για να πας σε ώρα αιχμή στο κέντρο πρέπει να βρεις τρόπο να μετακινηθείς, πρέπει να βρεις τρόπο να σταθμεύεις το αυτοκίνητό σου, πρέπει να βρεις τρόπο να πας από τη μία μεριά στην άλλη με τα πόδια, γιατί αυτή η όμορφη πεζοδρόμηση όλου του κέντρου έχει καταντήσει να είναι και δύσβατο και άλλα πολλά. Λοιπόν, και τα πλακάκια τα πατάς και σηκώνονται στον αέρα. Το έχεις δει αυτό από καινούργια έργα?
1: Τινγκ τονγκ, ναι, ναι, ναι.
0: Νίκο, το έχεις δει αυτό? Εγώ περπάτησα την πλατεία, ναι, ναι, προχθές που στέγνωσε η βροχή και με έκανε λούτσα.
1: Πλάτς, πλούτς γίνεται, βάσουν, ναι, ναι, ναι.
0: Και άσε, δεν σου λέω και τι μυρωδιά έχουν από κάτω τα πλακάκια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο τόπος μας, έτσι είναι τα πράγματα. Ο κύριος Βελόπουλος, Νίκο. Σούχο. Εσύ μου κάνει εντύπωση που δεν μου έχει βγάλει καμιά είδηση. Είμαστε μία ώρα στον αέρα και δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Και μου κάνει εντύπωση.
1: Τι είδηση θέλει, Βάσο?
0: Εσύ πάντα βλέπει και με φνιδιάζει. Μου λέει, περίμενε να σου πω αυτό. Περίμενε να σου πω εκεί.
1: Ναι, κοίταξε να δει. Χθες δεν είπε ο μεγάλο Άδωνη Γεωργιάδη, μήπω παίρνει κανένα μπάφολε πριν έρθει στην εκπομπή?
0: Ναι, και βγήκε άλλο και του είπε ότι να σέβεστε, λέει, του ναρκωμανεί. Άκου τι, η απάντηση που του έδωσε άλλο ποια ήταν. Να σέβεστε τον αγώνα,
1: δηλαδή,
0: που κάνουν οι εξαρτημένοι.
1: Υπουργός Υγείας τώρα είναι σοβαρότητα αυτή?
0: Όχι. Γιατί είναι νούμερο ένα βουλευτής στην Αθήνα ο Γεωργιάδης? Γιατί είναι γραφικός? Εσύ τι μου είπες τώρα? Δεν θέλω να προσβάλλω σε καμία περίπτωση τους συμπολίτες μου. Αλλά τι μου έχεις πει, Νικόλα μου αγαπημένε? Εσύ τι είδανε τα ωραία σου ματάκια, αγαπημένε μου Νίκο, και την ημέρα, την πρώτη μέρα του παζαριού? Έλα. Ο λαός γίνεται και όχλος, παιδιά. Και ο λαός τέτοια θέλει, παιδιά. Μια κουβέντα που θα πει ο κύριος Γεωργιάδης θα αρέσει σε 100. Πάρε 100 ψηφαλάκια. Έτσι. Και εσύ και εγώ που θα το αναλύσουμε, δεν είμαστε καν στο κοινό του. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Λιβάνιος, να σου πω τώρα τι είπε. Βασικά τι είπε ο Βελόπουλος και αντέδρασε ο κύριος Λιβάνιος. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι έχουν νοθευθεί οι εκλογές και μάλλον αναφέρεται, Νίκο, στις προηγούμενες, γιατί δεν μπορεί να μιλάει για νοθείες τις επόμενες που θα γίνουν.
1: Εκλογές που δεν γίναν, πώς νοθεύτηκαν?
0: Και τώρα, έτσι. Και τώρα λέει ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος είναι υπουργός εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για την νομιμότητα των εκλογών, οι καταγγελίες, λέει, του κυρίου Βελόπουλου για νοθεία των εκλογών θα πάνε στον Άριο Πάγο απευθείας. Έτσι. Τώρα σου έχω και μία είδηση που θα σε ταρακουνήσει.
1: Πολύ.
0: Ναι. Ναι, ναι, Νίκο, θα σε ταρακουνήσει, γιατί είσαι ένας άνθρωπος οργανωμένος, είσαι ένας άνθρωπος ενημερωμένος, είναι άνθρωπος ψαγμένος, και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει, το παρουσίασε 19 Σεπτεμβρίου, αλλά εγώ τώρα έσκασε μύτη και το είδα, από εδώ και πέρα έχουμε μία σελίδα στο gov.gr, Νίκο,
1: καινούρια.
0: Είδες, έτσι θέλω να χαμηλώνεις και τη μουσική καινούρια, η οποία λέγεται mylex.ande.gr. Τι θα βλέπεις στο MyLex?
1: Τι θα βλέπω?
0: Τα πάντα όλα.
1: Δηλαδή?
0: Τους φόρους σου χωρίς να ψάξεις τίποτα. Μαμά. Αναλυτικά. Ναι. Θα βλέπεις τους νόμους όλους του κράτους. Μαμά. Θα βλέπεις όλες τις αποφάσεις. Μαμά. Θα βλέπεις όλες τις εγκυκλίους. Μέσα από
1: και
0: αυτή την πλατφόρμα.
1: Ποιος το κάνει αυτό, Βάσο?
0: Σε ένα site. Το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Α.
0: Ναι. Σε ένα site θα μπαίνει στο MyLex. Το MyLex δεν ξέρω τι είναι. MyLex θα έλεγα πόδι.
1: Με αυτό έχουμε γεμίσει
0: από... MyLex θα έλεγα το λαιμό μου.
1: Κόψτε το λαιμό σας.
0: Μπράβο, μπράβο. Στο MyLex λοιπόν, .ande.gr, θα μπαίνεις μέσα, θα βάζεις τους κωδικούς σου και θα βλέπεις, Νίκο μου, τα πάντα όλα, Νίκο μου, τι φόρο πληρώνεις, τι νόμους είσαι υποχρεωμένος να υποστηρίξεις και να υποκύψεις, επικύψεις που λένε, ναι, αποφάσεις, Νίκο μου, εγκυκλίους, Νίκο μου, και σε λίγο θα σου βρίσκουν και τη λύση, τι πρέπει να κάνεις για να δείχνεις 10 χρόνια νεότερος, μιας και όλα αυτά τα κέντρα αισθητικής τα βλέπω να μην πηγαίνω να καλά. Πάμε και σ' άλλο. Πάμε και σ' άλλο. Τώρα, τελευταία, έγινε ένας κακός χαμός, Νίκο, για τα μηνύματα που πήρανε οι στρατευμένοι μας. Το έχεις δει?
1: Ναι, το είδα. Εδώ και πολλές μέρες αυτό γίνεται χαμός. Λέει για μηνύματα.
0: 10.000 μηνύματα έχουν φύγει.
1: Αλλάζουν τα, πώς τα λένε,
0: SMS και στα email των εφέδρων αξιωματικών.
1: Των εφέδρων,
0: με δελτία, λέει, επιστράτευσης. Αυτό γίνεται, λέει, είναι ένα καινούριο πρόγραμμα που υλοποιείται και αυτό μέσω gov.gr, όπου οι έφεδροι αξιωματικοί ειδοποιούνται για λευκό και για μπλε δελτίο.
1: Τους αλλάζουν το
0: αποκλειστικό.
1: Πράσινο, μπλε, άσπρο.
0: Λευκό και πράσινο. Το ένα είναι ότι είσαι σε αναμονή ως έφεδρος, γιατί οι έφεδροι επιστρατεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πάντα. Πάντα. Αυτό ήταν παντός. Πάντα. Τώρα λοιπόν γίνεται πιο οργανωμένα, λέει το Υπουργείο. Δεν γίνεται, λέει, γιατί φοβήθηκαν, λέει, στα social media και όλοι είπαν για να στείλουν τόσες χιλιάδες SMS ή στα email. Πάει να πει ότι έχουμε πόλεμο, Νίκο. Όχι, λέει, καθησυχάστε.
1: Και λένε τώρα να απομείνει κυρώσεις για τέτοια πράγματα.
0: Όχι,
1: παιδιά, τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ ανοίγουν τα μαγαζιά, τώρα ξεκινάνε η χειμερινή περίοδο. Έχει συναυλία, η αναβίση, έχει παζάρι στη Λάρισα.
0: Είμαστε...
1: Έχει κενό, είμαστε, ναι, για τέτοια, έχει, τώρα. Έχει. Αφήστε μας ήσυχους.
0: Αυτά τα είπε ο καημένος και ο Μητσοτάκης στην Αμερική που ήταν. Λοιπόν, έχουμε και γι' αυτόν. Και τι είπε τώρα, Νίκο μου, κάτσε με αυτό λίγο. Ναι. Και τι λέει τώρα, αυτό λέει το κάνουμε γιατί κάποιοι πρέπει να ξέρουν ότι είναι επιφυλακοί για να παρακολουθούν τα δρόμενα, τα στρατιωτικά δρόμενα. Και κάποιοι άλλοι πρέπει έφτασε η ώρα για να κάνουν τη βασική τους εκπαίδευση με τις εξελίξεις στα στρατεύματα για τους έφεδρους εξωματικούς, για όμοι γέννη το αν χρειαστούν ποτέ να είναι ενημερωμένοι. Τι είμαστε, ρε, τώρα? Τι είμαστε?
1: Άντε καλά.
0: Τι χώρα είναι αυτή τώρα? Ναι. Λοιπόν, ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς. Οι αντιδράσεις από αυτό το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας στον πρώτο πληθυντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή εμείς ή κανείς.
1: Χθες το πρωί. Χθες το πρωί βάσουνε.
0: Ή κανείς. Έτσι. Μετά, επειδή αυτό δημιούργησε, Νίκο μου, πάρα πολλά προβλήματα, ειδικότερα με το άρθρο της πατριωτικής εισφοράς, μάλλον την εξαγγελία που έκανε ο κύριος Τσίπρας για την πατριωτική εισφορά, που όλοι σηκωθήκαμε στα κάγκελα και είπαμε μας τα παίρνει η κυβέρνηση, τώρα θα τη θεωρεί και πατριωτική εισφορά, το τι θα μας πάρει. Λοιπόν, ναι, ναι. Και είπε, όχι, Νίκο, το ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας, μπορείς ελεύθερα να είσαι ένας για την ελεύθερη βούλησή σου στην πολιτική.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πατριωτική εισφορά, να μην ανησυχεί το ευρύ κοινό και ο πληθυσμός του τόπου μας, αφορά μόνον κάτι παραπάνω από 70 ισχυρές οικογένειες. Και πώς θα φορολογείς αυτές τις 70 ισχυρές οικογένειες? Πού πας?
1: Θα τους ταράξει την ονομότητα. Θα τους τρελάνει τελείως αυτούς.
0: Θα φορολογεί. Όχι, θα βάλει καινούριο φόρο σε αυτούς της κερδοφορίας. Δηλαδή, όταν έχουν υπερκερδοφορία, θα τους βάζει έναν ειδικό φόρο που θα τους λέει φέρτε τα πίσω. Δηλαδή, ρε, εσύ Καραμήτρο, τώρα μη συγχωρείς. Εσύ εννοείς ένα χαϊδά. Τι πιστεύεις?
1: Δεν είμαι καραμέτρους βάσο.
0: Ναι, τι πιστεύεις? Μεταφορικά του Λονικό. Τι πιστεύεις, ότι αυτές οι 70 ισχυρές οικογένειες δεν θα βρουν πιο έξυπνα τερτύπια να διαιρέσουν τα κέρδη τους σε 10, 15, 150, 200 άλλες εταιρείες για να σε κάνουν εσένα?
1: Οι μερικές από αυτές οι λίγες, πόσες είναι, 4-5, κυβερνούν την Ελλάδα τώρα.
0: Άντε,
1: μας
0: και τι περιμένει, ότι αυτές οι εταιρείες, οι 70 ισχυρές οικογένειες θα επικύψουν, θα υποκύψουν ή θα επικύψουν στη δική σου απέτηση? Και ποιος πίστεψε ότι θα πάει να πληρώσει αυτό που λέει ο Νίκος, οι 4-5 μεγάλες οικογένειες θα πληρώσουν τα υπερκέρδη για το δικό σου, για τη δική σου την ανάγκη να γίνεις πρωθυπουργός? Άρε που πας, άρε που πας, come back, come back. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ο κύριος Τραμπ για πρώτη φορά έσπασε το πρωτόκολλο. Είναι η σπάνια διπλωματική κίνηση αυτή, για χάρη του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είναι ο Κινέζος πρόεδρος, ομολογός του, ναι. Τον υποδέχθηκε, λέει, προσωπικά στο αεροδρόμιο. Και από ό,τι είπε ο Τζινπίνγκ, είπε ότι η Αμερική και η Κίνα πρέπει να συνεργάζονται για να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο, Νικό. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.
1: Τι ώρα?
0: Αχ, Νίκο μου, αμάν, διέφυγε.
1: Αμάν,
0: Νίκο μου, διέφυγε. Θα σε στείλω μήνυμα. Οι απαντήσεις λοιπόν στις απειλές Ερντογάν και το μήνυμα για τα θαλάσσια πάρκα. Γι' αυτό θα γαλάζει πατρίδα κλπ. Το Brent πάνω από 102 δολάρια, μας έχει τρελάνει χθες, κάτω, σήμερα πάνω στα 74 ευρώ το φυσικό αέριο, εν μέσω βεβαιότητας για την έκβαση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν. Δευτέρα ή Τρίτη, Νίκο μου, θα έχουμε την ανακοίνωση από την κυβέρνηση, την παρέμβαση στο ντίζελ της κίνησης. Και
1: χωρίς από ό,τι λένε στην Αθήνα, η Μπιτζίν λέει έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ στην Αθήνα.
0: Γιατί η Αθήνα είναι πιο φτηνή από εμάς. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Και εδώ η Special, πως εννοούν τη Special που έχει εδώ 2,5. Λοιπόν, Δευτέρα ή Τρίτη η παρέμβαση της κυβέρνησης, είπαμε, στο ντίζελ κίνησης, χωρίς φορολόγηση υπερκερδών στα καύσιμα και επιδότηση στο ρεύμα, έρχονται σε πρώτη φάση τα κυβερνητικά μέτρα. Αμάν, έχω για σένα θέμα. Παμάλ, παμάλ, δεν έχεις ξαναπεί παμάλ. Έχει, πρέπει να τα ακούσει, λέει ένας φίλος μου.
1: Α, δεν του λέω αυτό.
0: Έχω καιρό
1: να
0: ακούσω τον Νίκο να λέει παμάλ.
1: Δεν λέω παμάλ, δεν το έχω πει καμιά φορά πέσω.
0: Μήπως λέει το πατακουά.
1: Άλλο του παλμάλ και άλλο του. Του παλμάλ ήταν μάρκα από τσιγάρα παλιά.
0: Όχι παλμάλ, παμάλ. Όχι
1: παμάλ, δεν το έχω πει ποτέ. Ναι. Όχι. Όχι. Λάθος κάνει.
0: Λάθος κάνει, φίλε.
1: Λάθος κάνει, λάθος.
0: Λοιπόν, τώρα αύριο, τη Δευτέρα θα σας πω για την Αλβανίδα. Για την Αλβανίδα. Αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών.
1: Ναι, ακούστε, ναι,
0: είχε δεσμό, ναι, με τον πρώτο καταζητούμενο των τόσων 3 εκατομμυρίων ευρώ της, ναι, ναι, Αλβανίας.
1: Και έγινε και ένας κακός χαμός και στην εκπομπή του Λιάγκα εκεί πέρα, γιατί παρενέβη ο, πώς τον λένε, ο...
0: Με τον Αγκάση, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Όχι, βάσο, με τον Αντώνη Ρέμο, βάσο μου, με τον Αντώνη Ρέμο. Παρενέβη ο κύριος Δημητρόπουλος, αυτός ο δικηγόρος, να κάνει μια μήνυση, λέει, σε μια influencer, ο Αντώνης Ρέμος, διότι προχθές ανέβασε αυτή η πολύ γνωστή influencer, η οποία ανέβασε το TikTok βίντεο και έλεγε για τον Αντώνη Ρέμο, το 1000, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονολογία, ναι, και τα λοιπά, που ήταν αυτή 7 χρονών,
0: ναι,
1: εισήχθη, λέει, σε νοσοκομείο, να μην πω και το όνομα τώρα, ναι, σε άσχημη κατάσταση ο Αντώνης Ρέμος. Και τον λέει να ανακαλέσει.
0: Του κάνα πλασμαφαίρεση.
1: Όχι, βάσο, όχι, βάσο. Ήταν τότε που μετά είχε βγει ο αείμνηστο Τζίμις Πανούσης και έλεγε για να μην τα λέμε. Και τώρα, λέει, το θυμήθηκε αυτή η influencer και βγήκε στο TikTok και έκανε και έγινε χαμός εκεί viral αυτό το βίντεο για τον Αντώνη Ρέμο που λέει είχε, ναι, ναι, βάσο μου.
0: Και γίνεται. Ξέρεις τι θα γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, ενώ χθες.
0: Όχι από αύριο, από σήμερα.
1: Λοιπόν, ενώ χθες όλα τα site αυτά του είχαν, ναι, σήμερα το ξαφανίσαν τελείως γιατί είναι για τον Αντώνη Ρέμο.
0: Α, ναι. Μάλιστα. Και έλεγα θα εκπνεύσει υπόθεση.
1: Ναι, βάσο μου, ναι, ναι. Βγήκε, ναι, ναι, και ο και λέει: αν δεν ανακαλέσει, θα την πάμε στα δικαστήρια.
0: Άλλο,
1: λέει,
0: το άμαθε. Ναι. Η Αθηναϊκή Λέσχη επέβαλε ποινή. Έχει πάει στην Αθηναϊκή Λέσχη?
1: Στη Λαρισαϊκή μόνο εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: ρε,
0: η Αθηναϊκή Λέσχη είναι το κλαμπ των πολύ VIP Αθηναίων, γηγενών Αθηναίων. Ναι, ναι. 6 μήνες ή 8 μήνες τον απέκλεισαν από την Αθηναϊκή Λέσχη τον δολοφόνο γιατρό του Μαζονάκη. Ναι, ναι. Λοιπόν, γκουνέλες εξοπλισμοί. Σε ταρακούνησα τώρα. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων, η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Έχουμε το νούμερο 1. Λάμπρος Γκουνέλες. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Όμιλος Γουλιώνη, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βαλουέντα Καλάρισα. Πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, ο Σταύρος μας λέει από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Εγώ θα σας πω, στις Περιφράξεις Γουλιώνη, Βαλουέντα Καλάρισα έχετε τρεις εγγύσεις. Εγγύηση στην ποιότητα, εγγύηση στην άμεση ανταπόκριση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Περιφράξεις Γουλιώνη, Βαλουέντα Καλάρισα. Και εγγύηση για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και ξέρετε γιατί? Η κυριότερη εγγύηση, η κυριότερη εγγύηση στις Περιφράξεις Γουλιώνη, Βαλουέντα Καλάρισα είναι η ασφάλεια της περιουσίας σας. Αυτό. Στον ίδιο όμιλο έχουμε το Pet Market του Γουλιώνη. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια, ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ. Τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου σας. Και τα πάντα όλα σε δωρεάν συμβουλές, Νίκο μου. Έτσι. Γιατί ξέρουν. Γιατί μπορούν. Πάει αυτό. 2-4-14-0-15-900 και delivery στο Pet Market του Γουλιώνη, Βαλουέντα Καλάρισα. Και βέβαια πάτε εκεί, θα βρείτε και αυτή την τριαδρία την πανέμορφη, Σταύρος Γουλιώνης, Γιώργος Γουλιώνης, Αλέξανδρος Γουλιώνης, που ομορφαίνουν πραγματικά και τον όμιλο Γουλιώνη. Πάμε. Τι να πεις τώρα για το catering καψιόχας? Τι να πεις τώρα για εδώ και αν είναι το νούμερο ένα στο χώρο της εστίασης? Εδώ και αν είναι για όλη τη Θεσσαλία η λύση για όποιον θέλει να κάνει όποιας μορφής εκδήλωση. Ακόμη και για όποιον θέλει να πάρει και το φαγητό της ημέρας. Εμπιστευτείτε μόνον την εταιρεία καψιόχας. Εμπιστευτείτε μόνον το catering καψιόχας, γιατί εδώ ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα πάνω από 20 χρόνια έχουν μία αρχή και μία φιλοσοφία. Άριστη ποιότητα, άριστες γεύσεις. Ναι, Νίκο μου, γι' αυτό έχει και μακροβιωσιμότητα η εταιρεία. Έτσι, άριστες γεύσεις, άριστη παροχή υπηρεσιών και χαμόγελα, ευγένεια. Για τιμές δεν συζητάμε. Όποια εκδήλωση και να κάνετε, γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, το catering καψιόχας είναι εκεί με τα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει. Και να σας πω και κάτι, και το κτήμα καψιόχας είναι μια όαση στην είσοδο του Ελευθερές. Και το κτήμα πισίνα, τώρα που ξεκινά το φθινόπωρο, είναι η λύση. Γιατί τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη του Καψιόχα έχουν φέρει μια τέτοια ανάσταση στο κτήμα Καψιόχας, που είναι ο καλύτερος χώρος για εκδήλωση αυτή τη στιγμή στην κεντρική Θεσσαλία. Έτσι λοιπόν, είτε για γάμο, είτε για βάφτιση, είτε για εγγένεια, είτε για εταιρική εκδήλωση, κάντε κάτι, είτε για τώρα, είτε για μετά. Θα κάνετε κάτι, ένα τηλέφωνο στο 2410-592-800. Ναι, ναι. Και αν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν μείνετε ενθουσιασμένοι όσο και να ψάξετε και δεν γυρίσετε τρέχοντας στο κτήμα καψιόχας, να μου τρυπήσετε τη μύτη κυριολεκτό. Έτσι, Νίκο μου, ναι. Βρε παιδί μου, βλέπεις τώρα το Γρηγόρη που χαμογελά και λέει, εγώ χαίρομαι μόνο όταν βλέπω τους πελάτες μου να χαμογελούν. Έτσι, δεν σκέφτεται το όφελος, που είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας, αλλά σκέφτεται τον απόϊχο που αφήνει η υπηρεσία που προσφέρει. Το ίδιο συμβαίνει και στο παραδοσιακό της νεαρότης νεμαρχίας στην Νάπολη. Το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19 και όσο νούπο το παραδοσιακό στη Γιάννουλη Κοζάνη 40. Αγαπητοί μου φίλοι, το παραδοσιακό λοιπόν, ξεκίνησε ένα παραδοσιακό στην Νάπολη. Γίνεται 3 παραδοσιακά, θα γίνουν 4, θα γίνουν 5, ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς τα έχουμε αγκαλιάσει. Γιατί ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μας λέει πάντα, επιμένω και εμένω, ότι μόνον στα δικά μου καταστήματα θα υπάρχει φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και στο γύρο χοιρινό, ακόμη και στο γύρο κοτόπουλο. Εγώ λοιπόν σας λέω, μεταξύ αυτών που επιμένει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου είναι και άλλα πολλά. Είναι το περιβάλλον, είναι οι υπηρεσίες, είναι η ποικιλία, είναι οι γεύσεις, είναι η νοστιμιά και τέλος οι τιμές. Όλα λοιπόν αυτά είναι ασυναγώνιστα στο παραδοσιακό στην Νάπολη, στο παραδοσιακό στο ποτάμι και σε λίγο στο παραδοσιακό στη Γιάννουλη Κοζάνη 40. Καλέστε λοιπόν και λύστε το πρόβλημά σας στο 2410-254-255. Λοιπόν, Νίκο μου, εγώ tomorrow δεν θα είμαι εδώ κοντά σας αύριο, γιατί θα είμαι Αθήνα, εκτός Λάρισας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Με πάρα πολύ αγάπη θα σας χαιρετήσω. Εντάξει, για δουλειά πάω, ποτέ δεν θα πήγαινα εν ώρα δουλειά για ψυχαγωγία. γιατί έχουμε και εκεί κάτι συμβούλια. Έχουμε συμβούλια στην Ομοσπονδία. Λοιπόν, να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι, να περάσετε τέλεια από τον Νίκο Χαϊδάκη. Από μένα, όλε, όλε. Θα πάει στο παζάρι ο Νίκο το βράδυ να ξέρει.
1: Έρχεται εδώ το καμάρι του Περαμάχαλου, Βάσο, Φόρτσα Ντίνο.
0: Έρχεται. Φόρτσα Ντίνο, λοιπόν. Ντίνο Ξερχάκη, αγαπητοί μου φίλοι, για τη δική σα αθλητική ενημέρωση. Από εμά, ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σα.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια σάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων.

Τσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Φορτσαντίνο.
1: Πήγε παζάρι στην ασφάλεια.
0: Κανονικά και με τον νόμο Φορτσαντίνο.
1: Πήγε, α πούμε.
0: Και με ρωτούσαν. Τι μου πήγε, πούτε, όλα τα γύρισαν.
2: Τα γύρισαν όλα.
0: Όλα τα γύρισαν, ναι, ναι.
2: Και ο Λεπά έρχεται.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
2: Δικαιώθηκε, γιατί δεν, ναι, δεν είναι κολόπεδο.
0: Ναι.
2: Όπως λοιπόν, μερικοί.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, αν καλώ.
2: Δικαιώνεσαι, λέω.
0: Ναι, ναι,
2: για μία ακόμη φορά. Μωρέ,
0: έλα, μωρέ, εντάξει.
2: Όχι, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου,
2: παραφέστα. Με ρίχνει παραφέστα.
0: Ή παραφέστα.
2: Με τηλέφωνο και μιλάει δικαιώθηκε ο Καϊδά. Σου κρόει. Ποιο κρόει, φλεύω, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ του λέω Πατριάρχη, λέω. Τι κρόει, θα πω. Έπειζε πάλι σου παλιά.
0: Πώ δεν έπειζα. Τι φίλε!
2: Άσε το παραμύθι, μα του φύλακα, δεν έπεισε.
0: Τέρμα του φυλακάρα. Και center for. Σοβαρά σε μιλάω.
2: Σαν του Σαβάλια.
0: Και τερματοφύλακα και center for. Τερματοφύλακα, πε τον Αρκούδα. Λοιπόν, πε τον Αρκούδα. Είχαμε πάει τότε. Μεγάλε, πε τον Αρκούδα. Είχαμε πάει, δοκιμάστηκα και στην προοδευτική Λάρισα. Προπονητή ήταν πρόεδρο ο Θείο Ματσόλα.
2: Ματσόλα, ποιο Ματσόλα.
0: Α, δεν, δεν. Όχι, ο Θείο Ματσόλα εδώ ο δικό μα. Και μόλι με βλέπει, είχε ένα σεντερφόρ εκεί τον Πέρι με μια μεγάλη μύτη. Ο Πέρι έπαιζε σεντερφόρ.
2: Όλοι οι σεντερφοράδε έχουν μεγάλε μύτε.
0: Ναι, ναι, λοιπόν.
2: Ο σχολημένο
0: μου μου είχε χτυπήσει τότε στο διπλό που παίζαμε πέντε πέναλτι και δεν μπορούσε να μου βάλει κανένα. Και με λέει ο Θείο Ματσόλα.
2: Πλίτσι, ακούς πλίτσι.
0: Λοιπόν, πάρε λέει ένα πιτοχίλιαρο και πήγαινε να βγάλεις φωτογραφίες για να θες να βγάλεις συμβόλαιο.
2: Πλίτσι,
0: και πήγαμε πλίτσι με τον μεγάλο Τάκη Αρκούδα, του πίναμε καφέδες στο Ελιζέ και παίζαμε μπαλάκια στο σαλόνι με το πιτοχίλιαρο.
2: Ελιζέ ήταν ο Στέφανος, όχι,
0: Ο Στέφανος. Ο Στέφανος ήταν, ο Βαγγέλης από το Αϊδονοχώρι, από τη Χουτένα.
2: Ένα κουτό σερβιτόρο πολύ κυριάκλα, με γυαλιά.
0: Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, φίλε, ήταν από τη Χουτένα.
2: Κυριάκλα, ωραίο.
0: Διπλανό χωριό Ρετίνα.
2: Ο Στέφανος ήταν νευρικό.
0: Ο Στέφανος ήταν, ο Στέφανος είχε αδυναμία τον Βαλαόρα. Μόλις έμπαινε ο Βαλαόρα μέσα, του πήγαινε στο παραβάν μέσα.
2: Ο Παπαδόπουλος μας σηκώνει τηλέφωνο.
0: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ο Σούλης.
2: Άρα μου στην πλαξίνα. Ναι, κοίτα να δεις τι γίνεται. Το κλειβάζαν όμως οι μακάκες, οι μπουλιώτες χθες, προχθές, το κλειβάζαν.
0: Ποιον?
2: Παπαδόπουλος.
0: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τώρα έγινε. Βοσνιάδης πήγε στη Νίκη Βόλου. Έτσι λένε, έκλεισε τη Νίκη Βόλου Βοσνιάδης. Και ο Γεωργιάδης από τον Πανθρακικό πήγε στα Σέρας.
2: Τα έπιστε.
0: Το Σάββατο Φορτσαντίνο, εκτός της μεγάλης συνέντευξης του Ζήσης Κυλιανού, 11 η ώρα στο Διόνυσο, μαζί με Μπελεβόνη και Κυριάκου, έχουμε το απόγευμα και μεγάλο ψιστήρι στην Κοραή, Θύρα 1. Σουβλάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα εκεί πέρα για να γίνει χαμός, φίλε μου.
2: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση για όλους και για όλα.
0: Κανονικά και με τον νόμο, για όλους τους φιλάθλους.
2: Μάλιστα.
0: Χαιρετίσματα έξω από τον Λάμπρο τον Ιωακήμ που ήταν χθες στο περίπτερο της ΑΕΛ που έχει στο παζάρι.
2: Α, να του βγάλουμε λίγο του Λάμπρο. Κάτσε να του βγάλουμε λίγο.
0: Ο Λάμπρος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν εκεί πέρα με το φίλο μας το μεγάλο, τον Κώστα τον Τζονάκο, τον αρχηγό εκεί και του.
2: Για πάρ' τον λίγο, 6-9-34.
0: Να τον πάρω εγώ ή να τον πάρεις εσύ.
2: Πάρ' τον απικία.
0: Για να τον.
2: Αφού είναι φιλαράκι σου. 4-63. Να βγάλουμε και λίγο. 0-63. Να βγάλουμε και λίγο την άρεση τεχνική. Για να δούμε. Για να δούμε τι γίνεται. Θα βγάλω και του Χάτζη ρε. Έχουμε και του Χάτζη. Του Χάτζη. Του την αδυναμία σε τον πόντιο ρε.
0: Α, το Χατζηλιάδη. Πού ρε φίλε, πού είναι ο Χάτζη φέτος ε.
2: Στο Ηρακλή Λάρισα.
0: Μαμά.
2: Πού είναι, πού να πάει. Έχουμε και Ηρακλή, έχουμε και Ανθρώπολη. Ανθρώπολη τη βγάλαμε. Τον Μπόι τον βγάλαμε.
0: Είναι Πουλόπουλος από τον Λαμπρό.
2: Πάρε 6-9-84. Έλα ρε Google, σε ζωντανή είναι εκπομπή. 0-97-7-38. Έχω δουλειά πολύ αυτή τώρα από το παζάρι και γίνεται χαμός. Δουλεύουν οι κατίνες εκεί τα σουβλάκια, τα λουκάνικα δουλεύουν κάρτα λίγο.
0: Λουκάνικα, σουβλάκια, κουκουρέτσια, χαλβάτες.
2: Τι κουκουρέτσα,
0: του κουκουρέτσι του παππού και είναι και άλλη με κουκουρέτσια τώρα. Γέμισε τόπο κουκουρέτσια. Ναι. Και Χάτζη.
2: Άρα Χάτζη. Στον Ηρακλή δεν είσαι, πες τώρα, πού είσαι.
3: Χάτζη άρχοντα, περίμενε. Χάτζη άρχοντα, καλά είσαι.
1: Περίμενε κάτι, περίμενε.
2: Για χτυπάει άλλη γραμμή τώρα, χτυπάει. Είναι έτσι και έτσι, έτσι είναι το κόλπο.
0: Όχι, Ντινό, χτυπάει και άλλη γραμμή. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμή Β. Περίμενε, πρώτα και μετά πάμε στο Χάτζη.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή γεια σου, Κάρλο.
3: Τι έγινε?
0: Γεια σου, Γιώργο, από το ηρωικό και ιστορικό Μακρυχώρη, τερματοφυλακάρα μου. Εσύ ποια εποχή έπαιζες τερματοφύλακας, Γιώργο?
3: Εγώ έπαιζα τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Το 88?
3: Το 88, ναι. Έπαιζε Γιάννης Τουνίτσικας, αλλά είχε χτυπήσει άσχημα.
0: Αχα.
3: Και έπαιξα τελευταία 12 αγώνες και έφαγα ένα γκολ μόνο τελευταία αγωνιστική που πέσαμε με την Λασόνα μέσα στο Μακρυχώρη.
2: Και χάσατε την άνοδο.
3: Όχι, όχι, κερδίσαμε 3-1.
0: Γιώργο, πόσα παιχνίδια έπαιξες χωρίς να φας γκολ, ε?
3: Έπαιξα 12-13 παιχνίδια και το ζητάει για το τρίτο τελευταία αγωνιστική με την Λασόνα έφαγα γκολ εδώ.
0: Τι λένε, φίλε?
2: Δεν υπάρχει σκάιδα.
0: Άρα, φίλε, και δεν πήρες μεταγραφή?
3: Είμαι βαρύς.
0: Τι βαρύς, δεν έφαγες γκολ σε 13 παιχνίδια, ρε φίλε, μας τρελάνεις.
3: Είμαι τρελός.
0: Αυτό πες τώρα.
3: Όλο μακελεμένος είμαι. Άκουσα να πάω σε τηλέφωνο του φίλου μου του Χατζηλιάνα. Θέλω να το δώσεις πολλά χαιρετίσματα.
0: Σ' ακούει.
3: Έχω χάσει το τηλέφωνο και δεν μπορώ να τον βρω.
0: Έλα, Χατζη, καλημέρα, ρε.
4: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Είναι ο Γιώργος από το Μακρυχώριο, πρόεδρος τερματοφύλακας.
4: Γεια σου, ρε Γιωργάρα, πώς είσαι, φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλύτερα, του παλεύω, φίλε, του παλεύω.
0: Πάλεψε το, μεγάλε παιχταρά μου, πάλεψε το.
2: Πάλεψε το. Γιώργο, χάρηκα να είσαι καλά, ρε, χαρήκαμε.
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Γιώργο στο Μακρυχώρη. Βού, ρε Χατζη, άρχοντα, Χατζη.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
0: Πού σε ρε.
4: Καλημέρα, πώς είστε.
2: Τι γίνεται?
4: Καλά, δίνω, δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Πώς θα προλαβαίνεις όλα, ρε Θεό?
0: Πώς θα προλαβαίνεις όλα, ρε μεγάλε Χατζη?
4: Τρέχουμε. Τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Προπονείς όλα τα πάντα, όλα, εντάξει.
4: Εντάξει, καλά είμαστε τώρα.
0: Για
4: πες. Απέχουμε και λίγο. Ξέρω όσο μπορούμε, προσπαθούμε να είμαστε κοντά. Εντάξει, είμαστε συνέχεια παντού. Παντού.
2: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τι θα κάνουμε φέτος, οι ομάδες της Λάρισσας?
4: Είναι μια χρονιά η οποία θέλει λίγο υπομονή. Γιατί παίζουν πάρα πολλά νέα παιδιά στις...
2: Μιλάμε για τον Ηρακλή τώρα, έτσι.
4: Ναι. Είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Έχει γίνει μια νέα αρχή. Προσπάθει η ομάδα λίγο να ορθοποδήσει, γιατί έφυγαν πάρα πολλά παιδιά από ήταν έμπειρα. Έχει αλλάξει το καθεστώς στο διοικητικό. Ο κύριος οικογένεια Ιωακήμ έχει αποχωρήσει, έχει γίνει μια νέα...
2: Ποιος την έχει την ομάδα τώρα, ρε φίλε, γιατί
4: τώρα, τώρα είναι ο Δημήτρης ο Καπετανόπουλος.
2: Ο Δημήτρης ο Καπετανόπουλος, ο πρώην...
4: Ναι.
2: Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ρε.
4: Ναι, έχει αναλάβει...
2: Άντε, ρε, το... κάτσε. Δηλαδή πήρε την ομάδα ή είναι ο Ιωακήμ από πίσω και είναι μπροστινός σου?
4: Όχι, την ομάδα έχει φύγει, έχει αποχωρήσει ο...
2: Ο Λάμπρος.
4: Ο κύριος Λάμπρος. Τώρα έχει αναλάβει...
2: Δηλαδή την άφησε την ομάδα στον Καπετανόπουλο.
4: Ναι. Έχει γίνει μεταβίβαση κανονικά. Έχει αποχωρήσει και από τις ακαδημίες, οπότε έχει γίνει ένα νέο πλάνο.
2: Να τον βγάλω και του Καπετανόπουλου, περίμενα, να τον βγάλουμε μαζί, ρε φίλε.
4: Ένα νέο πλάνο.
2: Είναι φίλος μου ο Δημήτρης, είναι από τα καλά παιδιά.
4: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Έτσι, από τα καλά παιδιά. Να τον ευχηθούμε, γιατί χάσαμε την μπάλα, ρε φίλε, εδώ πέρα.
4: Ναι, έχει γίνει λίγο έτσι μια κατάσταση. Στην οποία
2: και ο Γκάγκος έφυγε από την Τερψηφέα, ξέρεις, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο γνωστός επιχειρηματίας, και άφησε την ομάδα στον Τζιλάκα. Είχε πει Τζιλάκας Γιουργάς.
0: Τα στιβαρά χέρια του Σάκη Τζιλάκα.
2: Κάθισε και λεφτά. Να σου πω.
0: Μπράβο, έτσι. Και χαρτιλίκια.
2: Γκράντε.
4: Κύριος. Ναι. Και από το μαγαζί τον είδα και μου τα είπε.
2: Δεν είναι από τους καλούς παράγοντες και αγαπάει Τερψηφέα και αγαπάει ΑΕΛ μόνο, έτσι.
4: Παραγωγικοί παράγοντες.
2: Έτσι,
4: δημιουργήσανε, ναι, γήπεδα, δημιουργήσανε καταστάσεις.
2: Για χτυπά, 6-9-31, για κάνει ένα κόπο.
0: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Ντινό?
2: Να τον βγάλουμε, να τον κάνουμε έκπληξη.
0: Στο...
2: Ο Καπετανόπουλος, ο Δημήτρης, δεν είναι, ρε.
4: Ναι.
0: 6-9-31.
2: Ο Παουκτζής, 044-404.
4: Αυτό είναι, ναι.
0: Μάλιστα, για να δω τώρα.
2: 044-404. Ρε Σιχάτζη, με συνταγή νέων παιδιών τώρα, έτσι.
4: Κοίταξε,
2: να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, τα λέμε και μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανένας. Να παίξουν και τα παιδιά της Ακαδημίας, να χάνουν και οι γονείς τους,
4: Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, είναι ότι.
0: Ντινό, μισό λεπτό να καλημερίσουμε τον κύριο Καπετανόπουλο, τον
2: Παουζή, τον φίλο μου. Τέσσερα στον τελικό δεν έφαγε κανένας. ΠΑΟΚ σ' αγαπώ. ΠΑΟΚ είσαι ένας. Τέσσερα στον τελικό δεν έφαγε κανένας.
0: Γεια σου Καπετανόπουλε, καλημέρα.
2: Δημήτρη, καλημέρα ρε φίλε. Τώρα μου είπε εδώ, έχουμε χατζηλιάδες στην άλλη γραμμή, ε.
5: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω όμως, είμαι στη δουλειά.
0: Άμα, είναι στη δουλειά, δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Άμα, Δημήτρη μου.
0: Τουλάχιστον σου είπαμε το σύνθημα, Δημήτρη.
5: Ωραία.
2: Γεια σου ρε καπετάνε που λέει.
0: Καλή επιτυχία.
2: Χαϊδάς Εξαρχάκης, Εξαρχάκης Χαϊδάς. Καλή επιτυχία ρε φίλε.
5: Καλημέρα τρελέ.
2: Θα κανονίσουμε για να σε βγάλουμε να μιλήσεις κιόλας, ε.
5: Όποτε θέλω.
2: Γιατί είσαι και γνώσεις και από τα καλά παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σ' αγαπάω πολύ, φυλάκια.
0: Έγινε, είναι στη δουλειά, ρε Χατζηγιάννη.
2: Να, μπράβο. Του ρίξαμε.
0: Του κάναμε έκπληξη.
2: Ναι, του κάναμε και του είπαμε. Έτσι, έτσι. ΠΑΟΚ, σ' αγαπώ. ΠΑΟΚ, είσαι ένας. Τέσσερα στον τελικό δεν έφαγε κανένας.
0: Εσύ δεν μάγει αυτό.
2: Πού, ρε φίλε.
0: Δεν είχε μπει ηλικία, ωραίο ήταν.
2: Όχι, αυτά είναι συνθήματα ωραία, φυλάκια.
0: Πώς έλεγε ο Καρατάζος. Ολυμπιακάρα. Φύγανε τα Ολύμπια και μείνανε τα κάρα. Ολυμπία κάρα. Φύγαν τα Ολύμπια και μείνανε τα κάρα. Κάτσε να μας πει βέβαια. Χατζή. Χατζή έχει τριλαθεί.
6: Ωραία, ωραία. Αυτά είναι συνθήματα τα οποία τα λέει ο
0: είναι ένα αυτό να πάμε να βράσει τα βούρινα, κύριε φίλε, να γουστάρουμε με
6: χαϊδά. Να πάμε.
0: Στο μικρό Παρίσι. Να έχω και το father.
6: Έτσι. Σ' ακούει καμιά φορά να ξέρεις. Σ' ακούει.
0: Τον αγαπάω πολύ, αφού το ξέρεις πως τον αγαπάω, ρε φίλε.
6: Ξέρω, την ακού μια ζωή.
0: Και με αγαπάει και τον αγαπάω. Εντάξει, αφού ξέρεις ότι είναι από τα καλά παιδιά και ο μπαμπάς σου. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Δηλαδή πάμε στη συνταγή με μικρά παιδιά, έτσι.
6: Μικρά παιδιά, γίνεται μια νέα προσπάθεια. Και όπως είπες και πριν, την άκουγα εγώ που το πιστεύω αυτό, ότι και αυτά τα παιδιά κάποτε πρέπει να πάρουν το βάπτισμα του πυρός. Σίγουρα είναι στην μια κατηγορία παραπάνω, δηλαδή είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Καλά θα ήταν να αγωνιστούν στην ΑΛΦΑ. Κάποια παιδιά πέρυσι αγωνίστηκαν εκεί. Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή. Αλλά σε γενικές γραμμές, το καλό είναι ότι το σωματείο συνεχίζει, έχει βάσεις.
2: Ναι, και αποδεικνύεται περίτρανα ότι δίνετε ευκαιρίες στις ακαδημίες σας, ρε φίλε.
6: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί έγινε έτσι δουλειά στον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια, έτσι.
6: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει μια σταθερή βάση πάνω στο ποδοσφαιρικό πλάνο του Ηρακλή.
2: Ναι.
6: Εντάξει, θέλει όμως να συνεχιστεί αυτό. Ο Δημήτρης έχει, ο Καπετανόπουλος, ένα δύσκολο έργο, γιατί ο Ηρακλής τα χρόνια πρωταγωνιστούσε, ήταν πάντα σε πρώτη γραμμή. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η φετινή χρονιά.
2: Ναι.
6: Αλλά πιστεύω ότι από του χρόνου, και αν φέτος καταφέρει ομάδα και μείνει σε αυτή την κατηγορία, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα.
2: Να πούμε βέβαια ότι έχει γίνει κάτι σαν περιφερειακό, γιατί μικρήνανε και οι αποστάσεις, δεν υπάρχουν τώρα μεγάλα ταξίδια κτλ. Και είναι καλό αυτό για τους παράγοντες, έτσι. Να μην βάζουν το χέρι στη τσέπη βαθιά για νυχτερεύσεις και τέτοια.
6: Έτσι, πολύ σωστά. Ναι. Αυτό το προπέρσινο, το περσινό που είχαμε, είναι λίγο επίπονο αυτό και για τα παιδιά και για τις ομάδες.
2: Μα για τους παράγοντες, ρε φίλε, είναι
6: έτσι,
2: έξοδα, ναι.
6: Είναι όλα στο Θεό ανεβασμένα, δεν είναι εύκολα τώρα, εντάξει. Υπάρχουν δυσκολίες πάνω στον χώρο.
2: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν στο μικρότερό μας αυτό, εθνικό, περιφερειακό, εθνικό πρωτάθλημα, το μικρότερο είναι, έτσι, τέλος πάντων.
6: Ναι, η Αμφίπολη έχει κάνει μια... έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο.
2: Και το συντοπίτη σου, έτσι.
6: Είναι ξαδερφός μου.
2: Την αδυναμία σου, ναι.
0: Το γείτονα.
6: Είναι τον έχω από μικρό, έτσι ακριβώς.
2: Πατέρας
6: Αχμαχίδης.
0: Εγώ με τον Γιάννη και τον Μίμη μεγαλώσαμε δίπλα. Διπλανό διαμέρισμα είμαστε.
6: Η θεία μου η Κατίνα τότε, αφού την ξέρετε τότε ποια είναι η Νικόλα, στην περιοχή μου έδινε πάντα τα ρούχα των παιδιών και τα φορούσα τότε στο χωριό, πριν έρθουμε ακόμα στη Λάρισα, και τα φορούσα με πολύ μεγάλη χαρά. Και έλεγα, αυτά είναι του Μίμη, αυτά είναι του Γιάννη, ξέρω εγώ.
0: Θεία ρε φίλε.
2: Και τα βούνινα, παρά το γεγονός ότι είναι μικρό χωριό, πάρα πολύ μικρό χωριό, έχει παράδοση στο ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι πολύ. Καλημέρα και στο φίλο του Λαζαρίδη, έχει χαιρετισμού.
6: Να είναι καλά, καλημέρα.
2: Πόντιος και αυτός, Λαζαρίδης και αυτός, όλοι οι ίδιοι.
0: Καλημέρα και από τον πρόεδρο του μαχητή Σάκη Τζιλάκα.
2: Ο Σάκης ο οποίος τα κάνει όλα, έτσι.
0: Τα κάνει όλα. Είναι πρόεδρος στην ομάδα, αντιπρόεδρος σε έναν άλλο σύλλογο και γενικός γραμματέας σε έναν άλλο σύλλογο.
6: Ήρωας.
2: Και δουλευταράς και οικογενειάρχης και τρελός.
7: Και από όλα τα καλά.
2: Όλα τα καλά. Λοιπόν, δεν τον έκανε χανιαρός του την ξέρεις, έχει αδυναμία ο Χαϊδάς, μεγάλη.
0: Καπετάν Χάτζη, εσύ τώρα που είσαι και με μικρά παιδιά, υπάρχει ταλέντο τώρα που μπορεί να αναδειχθεί, φίλε, και να προχωρήσει, δηλαδή όπως ήταν παλιά, ξέρω εγώ.
2: Η μαγκιά είναι όμως, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Χαϊδάς. Έτσι, καλή ερώτηση σίγουρα, αλλά να συμπληρώσω ότι δίνεται ευκαιρία όμως, κοίταξε να δεις.
0: Ναι,
2: να αποδείξουν, άλλα, ότι,
0: ναι. Να αποδείξουν τι αξίζουν.
2: Επειδή είσαι και γονέας, ναι. Για τους γονείς που πάνε τα παιδιά εκεί, τα δίνουν ευκαιρίες τώρα. Πόσα άτομα έχεις συνεργάτες, Χατζή?
6: Αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις.
2: Τρεις. Στα τμήματα υποδομής και στα τμήματα σταφητόρια και τα λοιπά,
6: Ναι, στα τμήματα υποδομής είναι και άλλοι, είναι άλλα τέσσερα παιδιά.
2: Α, κάτσε ρε φίλε.
6: Ναι, το θέμα είναι ότι πάντα το λέμε από αυτή την εκπομπή και επειδή είστε γνώστες ότι ο Θεσσαλικός κάμπος πάντα έχει ταλέντα.
2: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή ο Νικολάκης ο Σντούπης που παίζει στην ΑΕΛ,
2: ναι.
6: Πέρυσι ήταν σε εμάς, αγωνίστηκε
0: και πήρε πρωτάθλημα. Και ο Σντούπης, μεγάλε Χάτζη, έχει ποδοσφαιρικό τσαμπουκά έτσι όπως τον βλέπω μέχρι τώρα, ρε φίλε.
6: Είναι αλήθεια ότι όπως έπαιζε στο Αλφα τοπικό, έτσι βλέπω να παίζει και στην επαγγελματική κατηγορία.
2: Ναι.
6: Το ίδιο.
2: Έχει τσαγανό, ρε, φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Εντάξει, να μην πούμε και πολλά τώρα.
0: Όχι. Σου λέω, όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Γι' αυτό σου λέω, όπως φαίνεται μέχρι τώρα.
6: Ναι.
0: Μακάρι το παιδί να πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ότι είναι μπαλαδόβατσα, είναι χαμηλό κέντρο βάρους.
6: Και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, ο Θεσσαλικός κάμπος έχει ταλέντα. Έχει ταλέντα. Απλώς θέλει στήριξη. Το ποδοσφαιριστής και θέλει πάντα να είναι την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο, στο κατάλληλο σημείο.
0: Ναι, ναι.
6: Για μένα, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εσείς, εσύ τώρα εκεί πέρα που είσαι, έχεις παιδιά που είναι ελπιδοφόρα έτσι και να πάνε καλά, έτσι να έχουν μέλλον μπροστά.
2: Να έχουν μέλλον.
6: Βεβαίως,

0: όπως θέλουν. Υπάρχουν εξειδικευμένοι προπονητές, εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.
1: Εκεί έχουν όλα τα αυτά.
0: Προσπαθούν να βρουν τις αδυναμίες των παιδιών, προσπαθούν να βρουν τα προτερήματα των παιδιών και πάνω σε αυτά δουλεύουν και έτσι τα δημιουργούν. Τα κάνουν.
1: Όπως έβλεπα και τον άλλον που είναι και ο Μίμης, ο γείτονας του Τακαμακίδη της Μπαρτσελώνα, Κάργα, τον Κουμπαρσί, που από 17 χρονών παίζει σέντερ μπακ στην Μπαρτσελώνα.
0: Έτσι ακριβώς. Θα βαρεθούμε να το βλέπουμε αυτό το παιδί. 20 χρόνια ακόμα θα βλέπουμε αυτό.
1: Και έπαιξε και στην Εθνική Ισπανία στο καλοκαίρι και έβγαλε μάτια, φίλε.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που η Ισπανία πήρε φέτος το Μουντιάλ. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν νομίζω να είναι όλα τυχαία. Οπότε με δουλειά. Δουλειά και πίστη. Και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Αυτό που κάνετε εσείς είναι το καλύτερο. Αγαπάτε αυτό που κάνετε και το κάνετε και χρόνια και καλά.
1: Υποστηρίζουμε το τοπικό αθλητισμό, ρε Χάτζη. Είναι δυνατόν.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και τις τοπικές κατηγορίες, μικρές κτλ. Να σου πω, βλέπεις καμιά ομάδα τώρα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ή πάμε για παραμονή? Η Ανθρώπολη, την Ανθρώπολη ξεχωρίζεις?
0: Η Ανθρώπολη πιστεύω θα είναι ψηλά, έχουν δημιουργήσει ένα
1: πολύ καλό συνολικό.
0: Η Ελασσόνα θα το παλέψει.
1: Ένας νεαρός ανέλαβε τα ηνία, βέβαια είναι ο Παναγιώτης Μωυσίδης, εκείνη Κολώνα, να πούμε.
0: Ναι. Είναι ο Πάνος εκεί, είναι μάνα, εντάξει, ξέρει ο Πάνος. Από ποδόσφαιρο γνωρίζει.
1: Κολώνα εκεί, εντάξει.
0: Είναι τέτοιο. Και πιστεύω ότι με τις μεταγραφές των Χριστουγέννων οι ομάδες θα ενισχυθούν όσο μπορούν, θα δούνε πώς θα πάει.
1: Άμα είναι κοντά στο κόλπο γκρόσο που
0: λέει. Ακριβώς. Ανάλογα με τους στόχους θα δούμε πώς θα. Πώς θα δημιουργηθεί η κατάσταση.
1: Από θέμα βοήθεια πολιτείας, ξέρω εγώ ποιοι βοηθάνε αυτού πέρα τώρα κτλ.
0: Αυτά λίγο δεν ξέρω, δεν μπορεί ασχολούμαι. Ο Δημήτρης λίγο ασχολείται με αυτά. Αλλά πιστεύω ότι.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι και εκεί είναι ψηλό δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, εγκαταστάσεις βέβαια υπάρχουν. Στεγαζόμαστε εκεί σαν Ηρακλή στη Νεάπολη. Οπότε εντάξει.
1: Δεν λες πάλι καλά, παίζεις γήπεδο και.
0: Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ουτηρίτης προδιαγραφές, όχι τίποτα άλλο. Γιατί και Ανθρώπολη έχει γήπεδο, αλλά δεν μπορεί να παίξει φουκαριάρα εδώ. Και είναι, γι' αυτό λέμε ότι ο πρίφτης είναι ήρωας, έτσι.
0: Δίνω, θυμάσαι ότι, ναι, έτσι ακριβώς, θυμάσαι ότι πόσα χρόνια έπαιξα στην Ανθρώπολη και ακόμα αυτό το γήπεδο έτσι είναι. Το θυμάσαι καλά. Επί εποχή Γαλατσίδα, είναι δύσκολα, δεν είναι.
1: Εδώ οι άλλοι. Τώρα μην μας πιάσει το παράπονο τώρα για το φίλο μου, την ψυχάρα του Φτάρα, να πούμε τον. Καλά, δεν είναι Παφτάρα.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλο του Φτάρα Φτάρα. Έκανε αγώνα προσπάθεια.
2: Και μέσα στην κειμένη μα.
1: Με τον Μανώλη του φίλου.
2: Τον Κωστόπουλο.
1: Τον Κωστόπουλο και πόσα άλλα παιδιά, να πούμε, κάναν αγώνα. Και.
0: Το Μαραγκούλη του Γιώργο είναι μια ομάδα καλή.
2: Τον Ηλία του φίλου Κώστα.
1: Δεν μπορέσαν να κάνουν ούτε τα αποθητήρια, ρε φίλε. Ούτε τα αποθητήρια. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Και έφτιαξε μια ομαδούλα ωραία, πολύ ωραία ομάδα.
0: Από το γάμα τοπικό πήγε.
1: Από το γάμα τοπικό, ναι, ρε φίλε.
0: Γάμα εθνική.
1: Δηλαδή όπου, ακόμα και οι φίλοι μας, οι άσποδοι, οι βολιώτες, αυτό λένε. Δηλαδή μπράβο στο Κελελέρ, μπράβο και τα λοιπά. Τι να το κάνεις τον μπράβο, άμα δεν έχεις στήριγμα. Μόνο μπλα μπλα και μόνο για φωτογραφίες είναι οι περισσότεροι, ρε φίλε.
0: Ο παράγοντας αυτό θέλει στήριγμα και να βλέπει ότι η προσπάθειά του. Είναι κατανοητή.
1: Και τώρα ο πρίφτης ήρθε και άλλο μήνυμα. Εδώ προσπαθεί ο άνθρωπος εδώ, προσπαθεί να. Τι να πω. Ακόμα παλεύει γραφειοκρατία. Καλά μας είναι Καλαμαράδης η Κύπρη.
0: Άστε να πάνε.
1: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, Χάτζη μου, χαρήκαμε που σ' ακούσαμε.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά, φίλε. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα να πάνε καλά.
1: Να όλα καλά στον Ηρακλή. Μια ιστορική ομάδα, γιατί είναι και ο Στελάρας. Μας ακούει εδώ ο Στελάρας. Όχι, ο Στελάρας είναι το Ξουτάσε.
2: Ξουτάσε, ναι. Εν τω μεταξύ, φίλε, κάνει τώρα μεταγραφικό μπαμ ο πρόεδρος του Τοξότη Γιώργος Κοσμίδης με 7 Σουδανούς παίχτες. Τον Πίου, τον Πιπίου και τον Τζιτζίου.
1: Τι λες?
2: 7 Σουδανούς παίχτες δοκιμάζει.
1: Σουδανούς. Ό,τι ναι. Σύμπη το πρωί, γιατί δεν άκουσα.
2: Ναι, ρε. Τους δοκιμάζει, 7 Σουδανούς. Ο ένας είναι ταλέντο.
1: Ο ένας είναι ταλέντο.
2: Ναι. Απέτησαν φόρο τιμής, λέει, στον αείμνηστο Νίκο Μπαρμπαγιάννη.
1: Ναι.
2: Ένας ιδιαίτερα και φορτισμένος φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Αμπελώνα. Η παλέμαχη του Συνδέσμου Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Ποδοσφαιριστών Ομού Λάρισας και η παλέμαχη του Αμπελωνιακού ξαναβρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, λέει, αποτείοντας φόρο στον αείμνηστο Νίκο Μπαρμπαγιάννη, έναν άνθρωπο που προσέφερε και έδωσε ψυχή, την ψυχή του στο τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Και ψυχή και ήταν από τους καλύτερους.
2: Από το φίλο μας τον Μανώλο του Γαραζανά.
1: Και διατέλεσε και παράγοντα την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας Και έβαλε πλάτη. Είναι η κουμπαριά, δεν ξέρω, το είναι συγκινήσει με το Μόρα, ρε. Είχαν του χρώμα και

0: σπίτι τώρα με τέτοια. Με τον πατέρα του Μόρα, του Βαγγέλη του Μόρα, έτσι. Λοιπόν. 66-15-31, 66-15-32 έχουμε και.
1: Εφόλης της ύλης θα μιλήσει ο Ζήσης Τηλιανός το Σάββατο το πρωί, 11 η ώρα.
0: Έχει ξεφύγει τώρα εκεί πέρα η δουλειά πάλι στα.
1: Εφόλης της ύλης Φορτζαντινό.
0: Στα χρωστικά και στα έσυ και στα
1: κοινά. Εφόλης της ύλης Φορτζαντινό.
0: Εντάξει, καλά θα κάνει ο άνθρωπος.
1: Άμπρα.
0: Εντάξει, γίνεται προσπάθεια. Η ομάδα δείχνει ότι πατάει καλά πλέον. Έτσι ναι, ναι. Λέει να γίνεται και καλύτερη. Ότι γίνεται καλή δουλειά από τον Σοκράτη. Σοκράτη, εσύ σούπερστάρ.
1: Σοκράτη, εσύ σούπερστάρ. Για το έλεγε το τραγούδι αυτό, ρε. Η ελπίδα.
0: Μπούρα, με στείλει που τώρα.
1: Μεγάλη Αντώνη
0: Μπούρα.
1: Μεγάλη Αντώνη Μπούρα, τάρπαξε 5.000 ευρώ και αντίστοιχε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Τι του είπε.
1: Το ψηλιάστηκα εγώ το μυαλί.
0: Για τον πλακό σου.
1: Μεγάλη Αντώνη Μπούρα.
0: Όχι, άρα εδώ. Χήμαρο μαρμάρια νη. Όταν το μεράκι κρατά ζωντανό το ποδόσφαιρο.
1: Από ρε τεράστια Αντώνη Μπούρα, πώ τα λε, ρε φίλε, φιλόσοφε.
0: Κάνει δίτα τώρα, είσαι αυστηρή δίτα.
1: Έχει γίνει μοντέλο, βέβαια.
0: Έφεγε μια μερίδα γύρω μόνο του.
1: Μια μερίδα γύρω μόνο.
0: Σε τρία λεπτά.
1: Και ένα κουκουρέτσι μόνο του.
0: Χήμαρο μαρμάρια νη. Άντε, ρε φίλε, ρε μαρμάρια, τι ωραία. Γουγουλέτσι, θέλει να πάμε στο άρωμα, λέει.
1: Γουγουλέτσι, θα σε πάμε σε άλλο στέκι τώρα.
0: Τάι Μάι, πώ το λέει αυτό, Μάι Τάι, πώ λέγεται.
1: Μάι Τάι. Τάι Μάι, ξέρω εγώ πώ το λένε, Μάι Τάι.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και τα. Έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε ένα παγωτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα ο Φορτζαντίνος έχει ένα πρωινό. Τι λέει εδώ πέρα για κάτι.
0: Παγωτό,
1: στην κουρτίνα ένα πρωινό και ένα καφέ και στην κουρτίνα 2,5 κιλό παγωτό σπέσια.
0: Τα δώσουμε σε έναν, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: το πρωινό είναι πρωινό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο τεράστιος χαιρετίσματα έχει στον τεράστιο Πουγιόλ Δημήτρη Αλεξίου, τον Γίγαντα.
0: Τον καθηγητή.
1: Καθηγητάρα, όχι καθηγητή, καθηγητάρα.
0: Ξέρεις ότι. Συνταξιδεύαμε με το τσάρτερ και έκανε βόλτες.
1: Και τον αείμνη στο Γιώργαρο, τον αδερφό Γιώργο Αλεξίου.
0: Γιώργος, και τα δύο έργα μου τα παιδιά και οι δύο ώρα. Τα Αλεξάκια είναι και ομορφόπαιδα και τέτοιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είναι καλά εκεί που είναι ο Γιώργος. Τι ήθελα να σου πω τώρα.
1: Τι ήθελες να πεις, Φορτζαντινό.
0: Ναι, όταν γυρίζαμε στο γυρισμό από το Ηράκλειο, τα πήγαμε, ήταν ωραία. Μια χαρά κοιτούσα και
1: στα παιδιά
0: που πάνω.
1: Μετά φοβήθηκες. Έπεσε και ένα αέρο.
0: Στον πλάκα του Φιλιππίδη μέσα.
1: Τη Μαρίκα έχεις δίπλα, ρε φίλε.
0: Όχι δίπλα, έρχονταν εκεί για να μην πειράζει. Και Παπαπούλιος πίσω μέρας, εκεί ο Τζομπάρας. Όλο το.
1: Ο μεγάλο Τζοτζουκλούνι. Αυτό ήταν αυτό. Το Τζοτζουκλούνι η Βασίλικη Σκίνη.
0: Και στο γυρισμό.
1: Ναι,
0: ρε κουκουό, σταμάτα.
1: Ρε κουκουλέτσιο.
0: Σταμάτα, ρε, πες μου λίγο, πάρ' τον κέρα.
1: Όχι, ρε. Συνέχα, κουκουλέτσιο, είσαι καλό δρόμο.
0: Συνέχα, ρε,
1: σε καλό δρόμο είσαι.
0: Και στο γυρισμό, στην επιστροφή, να πούμε, κάτι έγινε με το αεροδρόμιο εκεί στη Νέα Κιάλο και κάναμε βόλτες, να βλέπω ξανά βόλτα, ξανά, και τσέκανε με ανοιχτές στροφές στο αεροπλάνο.
1: Ναι, Σάκη.
0: Ευτυχώς μου είπαν τα παιδιά εκεί, Αλεξίου. Με λέει, μην φοβάσαι, λέει, γιατί
1: ναι, Σάκη.
0: Θα μας δίνουν άδεια προσγείωσης.
1: Πού είσαι ρε Κώστα Μανάκου, πού είσαι ρε Γίγαντα.
0: Ως Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
1: Αντώνη Μπούρα, χαιρετήματα.
0: Λατομία Τυρνάβου.
1: Λατομία Τυρνάβου, ρε κάργαρε. Άντε ρε Λατομία Τυρνάβου.
0: Χρόνια πολλά και στο θάνατο Σανίδα.
1: Σανίδας, Σανίδωσέ τους όλους. Σανίδωσέ τους όλους, ρε Σανίδα.
0: Τελεία εκεί. Καλημέρα. Στην Εξάλκου, στην Προεδράρα. Καλημέρα, Εξάλκου από την Λαρισάρα για όλο τον πλανήτη.
1: Άρα, ακόμα έχω τι αναπτύρε.
0: Στη Ρόματ. Έχουμε κι άλλου αναπτύρε. Μίλα σα γιατί θα, φέρει, θα με φέρει στου
1: Ζωκάρου. Καναπούρο, πε τώρα.
0: Καναπούρο.
1: Καναπούρο. Πούρα, πούρα.
0: Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ με επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα έχουμε και δωράκια από τη Βιοκαρπέτ, μα υποσχέθηκαν. Για
1: καλιά να... θα έχει ο Τινό.
0: Καλημέρα στο Βασιλιά του Κρέατο, στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελάν Στόουν, στα Λατομία Τυρνάβου.
1: Λατομία Τυρνάβου.
0: Στα Κοτόπουλα Πίνδο. Χαιρετισμού.
1: Αλέκο πίσω, γορίλα.
0: Δεν ήταν καλά, δεν είναι καθόλου καλά.
1: Δεν είναι τίποτα καλά.
0: Ασχολείται με τον μπάσκετ τώρα.
1: Με τον μπάσκετ τώρα.
0: Περισσότερο ναι, θα...
1: Α, μη, γιατί...
0: ναι γιατί έχει καλή ομάδα.
1: Γιατί στο ποδόσφαιρο πάει από κλαρίνο σε κλαρίνο.
0: Παναγό του παρεφέτο.
1: Αυτά είναι όλα πράσινα φέτος. Είναι πράσινα φέτος.
0: Όχι στο ποδόσφαιρο.
1: Πράσινα.
0: Μπα κοιτά το μπαρτί, είναι δύσκολο. Να του φέρω τσουτσούκα σα.
1: Τσουτσούκα γίγαντα.
0: Αναπτύρες, αναπτύρες.
1: Πούρα, πούρα, πούρα.
0: Πούρα,
1: πούρα, πούρα, πες το πούρα.
0: Καλημέρα στην Εξάλκο μας.
1: Πούρα.
0: Καλημέρα.
1: Τσουτσούκα με τα πούρα σου.
0: Λαρισάρα, γίγαντα. Στον πλανήτη, στο Γιάννη τον Καντόνια. Σε όλο το Προεδρείο, εκεί, στο Γιώργο τον Καντόνια. Στην Βιοκαρπέτα, πάντα όλα. Τα πάντα όλα λέμε. Λοιπόν, πάμε στο Βασιλιά του Νερού.
1: Καλημέρα από τον Μανώλη Κωστόπουλο.
0: Μανολό!
1: Μανολό!
0: Τι έγινε με το γήπεδο, ρε! Καλημέρα στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γκουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Κασέλβη, στο 8 χιλιόμετρο Λιάρη Σα Παρσέλων. Καλημέρα στον Μπαμπίνο του Ψυχάρα και σε όλο το επιτελείο Φίατα Αλφα Ρωμαίο, Σουζούκι, Χόντα, Μιτσιμπίση, παρακαλώ.
1: Μιτσιμπίση, κάργα!
0: Καλημέρα στου ακροβάτε! Δία, καλώ σα, Δία.
1: Γεια σου, Μανάκο.
0: Στο εργοστάσιο, δεύτερο χιλιόμετρο, Άι Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Άκυλο Βράγκα. Καλημέρα στην Αίβη, καιρό γλέξη. Αναλώσουμε ιατρικά, χαρτικά, καταρρευστικά. Τι έγινε, ρε. Έχουμε τίποτα. Γραμμή, παρακαλώ.
1: Γραμμή, παρακαλώ.
0: Αθημερών, γλέξη, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Δίνω καλημέρα.
1: Το Σφύρο!
2: Εγώ πέρα με Σφύρο. Το βράδυ Σφύρο.
1: Αμπράμα,
2: καλά,
1: τι έπαθε ο Μανάκος, ε?
0: Τι έγινε, ρε?
1: Όχι, κάτσε κάτι, με λέει ο
0: Μαύρα Μούρα.
1: Μαύρα Μούρα.
0: Μαύρα Μούρα.
1: Μαύρα Μούρα, άσπρα Μούρα. Και μουσμουλα στη χουριέ. Και μουσμουλα.
0: Γεια σου στη χουριέ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. 66,
1: παρακαλώ.
0: 66-15-31. 66-15-32.
1: Μισό κιλό παγωτό, παρακαλώ, σήμερα. Και ένα καφέ και ένα πρωινό special.
0: Μπαταρίες Αρσενίου, Ιερών Πολυτεχνείου 28.
1: Μα να πω πρακτικά, ρε.
0: Ποιος είναι, ρε?
1: Τίποτα, ο Κώστος Μανάκος.
0: Σε υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπεία Σταμάτης Καρπούζας.
1: Το υπερσύγχρονο Φορτσατίνο, ναι, ναι.
0: Στην πολυβραβευμένη Φαρμανότας.
1: Φαρμανότας.
0: Με γιαουρτάκι.
1: Πολυβραβευμένη Φορτσατίνο.
0: Με γιαουρτάκι, με κρεμούλα, τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αθούπολη. 1015, υπάρχει γραμμή.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Αλάνα 5x5, 5 χιλιόμετρο Λάρη τη Καρδίτσα. 8x8, 11x5, τα πάντα όλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πασά.
0: Τασάς.
1: Έλα, Τάσο!
3: Καλημέρα.
1: Για πες τον, Τάσο.
3: Έτσι άκουσα.
1: Άκου να δεις τι άκουσε ο Τάσος.
0: Ναι.
3: Είπαν για τον Πασά να λήξει το συμβόλαιό του και να έρθει σαν ελεύθερος στην ΑΕΛ. Τώρα που στρώσαν, λέει, τα πράγματα.
0: Μπα, γίνονται αυτά, ρε.
3: Καλά, θα το δούμε.
0: Πρωταπριλιάτικο είναι αυτό, ρε.
3: Άμα
0: και πώς θα λύσει το συμβόλαιο, ρε, Τάσο.
3: Θα λήξει το συμβόλαιό του.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε Τάσο.
3: Πώς δεν γίνονται? Δεν γίνεται να λήξει το συμβόλαιο. Δεν γίνεται να λήξει το συμβόλαιο.
0: Πώς θα το, πρέπει να, να γίνει κοινή συνενέση με τον Πασαραϊκό.
3: Ναι. Θα το δούμε.
0: Τέλος πάντων.
3: Θα το δούμε.
1: Αναμένουμε, μεγάλε Τάσο.
0: Έγινε, Τάσαρα, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα και τους δυο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Τάσο, άρχοντα.
0: Καλημέρα σε κοινό συγκότρο. Στα στεγανά τα πάντα όλα αξιόπιστο. Παρακαλώ, τα πάντα όλα λέμε.
1: Πετάει φλόγε ο Φορτσαντίνο. Πετάει φλόγε.
0: Στο δούλιο, στο Ζάπιο Λάρισα, Δημήτρη Κωνσταντίνο και όλο το επιτελείο του. Άμεση εξυπηρέτηση, άριστη φιλοξενία, τα πάντα όλα. Υπάρχει καφέ, Μπρούνο, τα πάντα. Και ό,τι γουστάρετε να πιείτε, να κάνετε, να πάτε και τα σαντουιτσάκια σα, τα κρύα πιάτα, ό,τι γουστάρετε. Και μέχρι και καυσόξυλα, με τιμές καταπληκτικές, παρακαλώ.
1: Με τιμές καταπληκτικές, Αντώνη,
0: παρακαλώ.
1: Special.
0: Πετρέλαιο θέρμανση, ό,τι γουστάρετε. Το πετρέλαιο, πώς σου πήγε, ρε, πάει και αυτό πάλι.
1: Κωνσταντίνο,
0: παρακαλώ,
1: γραμμή στον αέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σα.
1: Πες τον,
0: καλημέρα σε έναν από τους πιο καλοντημένους προέδρους της
1: Κυριλέ,
0: των τοπικών κατηγοριών.
1: Γιώργος Κοσμίδης.
0: Του νομού Λάρισα.
1: Ναι.
0: Γιώργος Κοσμίδης. Τον είχα προχθές, τον βρήκα προχθές. Δεν ακούω, σιγά, περίμενε. Πες. Εσύ
4: καλημέρα από τον Δημήτρη τον Μικούλη.
0: Α, την καλημέρα μας, τον δάσκαλο.
1: Α, είναι στη Τζαριτσάνη τώρα, ρε, εκεί στο ζαχαροπλαστείο, ε.
0: Σε πού είσαι στο ζαχαροπλαστείο, είσαι, ρε.
4: Μόλις αποχώρησα.
1: Πάρε κανένα προφητερό, ρε.
0: Πάρε κανένα γλυκό, ρε, τέτοιο, ρε. Πώς, την πλάκα μας κάτσε.
4: Θα σας φέρω προσεχώς.
0: Όχι δικός, ε.
1: Προσεχώς είπε, όχι δικότε, δεν είπε. Προσεχώς είπε.
0: Ναι, έπρεπε να πάρω του Μιχούλια.
4: Α, τώρα έχω πήγε κόσμο εκεί και
0: έφυγα. Καλά έκανες. Τι κάνει εκεί η ψυχαρά?
4: Μια χαρά είναι. Αγωνίζεται, αγωνιστής.
0: Τα καλύτερα παιδιά, ένας ακόμα.
1: Πρόεδρε, για πες τον εδώ πέρα για τα ταλέντα από το Σουδάν εκεί πέρα, γιατί δεν πιστεύει.
4: Τα ταλέντα από το Σουδάν, είπαμε, σήμερα ξαναέρχονται πάλι για δεύτερη προπόνηση. Είναι δύο παιδάκια τα οποία αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους και βελτιστούμε, εντάξει, επειδή εμείς δεν ξεχωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα.
1: Άσο από το μανίκι θα βγάλεις, πρόεδρε. Λαγού από το καπέλο.
4: Ευελπιστώ να βγάλω τον καινούργιο Τσίου, όχι Πιού.
1: Τον Τσίου, το νέο Τσίου. Έτσι, μπράβο.
0: Πιού.
1: Τσίου, ρε, τι Πιού, ρε. Τσίου. Το πουλάκι Τσίου.
0: Μάλιστα.
4: Πάμε καλά, τα λέμε.
0: Δεν μου λες, δεν μου λες πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Θα έχουμε καλές διαιτησίες, θα έχουμε καλό πρωτάθλημα.
4: Κοίταξε, Δίνο, ευελπιστούμε να είναι καλά. Τώρα, είπαμε, ο καθένας σίγουρα με τα δεδομένα του πορεύεται. Εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος και σαν Τοξότης, η ομάδα αναγεννήθηκε από τις τάχτες της. Τότε που ήταν η χειρότερη χρονιά για τον Τοξότη, έστει και 18 καινούργια πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά πήρες Ντάξπερι.
4: Κοίταξε, η ομάδα θέλει χρόνο για να συμμαζευτεί. Όχι να συμμαζευτεί, να γνωριστούμε μεταξύ μας πώς παίζει την μπάλα.
1: Ναι.
4: Την Κυριακή πάμε στην Ελληνία, εντάξει, πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα, όσο ο Κοσμίδης είναι εδώ, να ξέρουν το ποιο θα υπάρχει.
1: Πω, αυτές είναι δηλώσεις, πρόεδρε.
4: Όχι, φέτος η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη και για την ομάδα και για τον ίδιο τον Κοσμίδη. Αλλά επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να πολεμάω και να μην τα παρατάω, αυτοί που μου πολεμήσαν θα με δουν μπροστά τους. Δυστυχώς. Αρκεί να είμαι καλά. Αυτή την κουβέντα είχα και με τον Τάκη, γιατί και ο Τάκης ο άνθρωπος είναι ένας από αυτούς που ματώνει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, άσχετα αν δεν είναι παράγοντας αυτή τη στιγμή, αλλά και αυτό.
1: Ναι, χώνει, βοηθάει τον οικονόμο, τον βοηθάει. Τι λες τώρα.
4: Αυτό, εντάξει.
1: Χωρίς να φαίνεται πουθενά.
4: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Γιατί ούτε Λεζαντιάρης είναι, ούτε δεν ξέρω. Το Μιχώρης είναι από τα καλύτερα παιδιά.
4: Εγώ έγινα τοξότης, αλλά επειδή όπου ανακατεύω αγαπάω κιόλας, εκεί πέρα παραμένω και δίνω τη μάχη μου με τον τρόπο μου. Έτσι.
1: Να πάνε όλα καλά και για τον Τοξότη, ιστορικό σωματείο, έτσι και
4: η
1: αυτό.
4: Υγεία να έχουμε το βασικότερο και από εκεί και πέρα σου είπα. Όταν θέλεις να ασχοληθείς με κάτι, πρέπει να το αγαπήσεις. Αν το αγαπήσεις, πρέπει να το αγαπήσεις.
1: Μεγάλο
4: βασικότερο. Γίγαντα. Για τα αρρωστικά σωματεία για να υπάρχουν, πρέπει κάποιοι να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και να ματώνουν από μόνοι τους.
1: Πόσο βαθιά να είναι αυτή η τσέπη,
0: και εσύ τώρα με.
4: Αν περιμένεις.
1: Πόσο βαθιά να είναι, καλά λέει ο Νίκος.
4: Αν περιμένεις ταξιδιώτης από αλλού δεν γίνεται.
1: Α, μπράβο.
4: Και στα δεδομένα τα δικά σου και από εκεί και πέρα πορεύεσαι. Ευελπιστούμε, είπαμε, για τα καλύτερα. Εμείς δυστυχώς ματώνουμε, στερούμε την οικογένειά μας, στερούμε τον εαυτό μας για να υπάρχουν τα σωματεία και να παίζουν μπάλα τα παιδιά. Γιατί εγώ άμα είχα, όπως είναι κάποιοι που κρατάνε ομάδες για να παίζουν τα παιδιά τους ή τα ψυχοπαίδια τους, δεν θα το έκανα.
1: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Από ό,τι με λέει ο Μανώλης ο Κουστόπουλος εδώ πέρα σε μήνυμα, λέει: τίποτα δεν έγινε. Έληξε και η άδεια της Φιλιππούπολης, λέει, και δεν ανανεώθηκε από το Δήμο. Οπότε παίζουμε Νεάπολη, το μόνο γήπεδο με άδεια στο Δήμο.
0: Το μόνο είναι. Καλά, το είπαμε. Ναι. Το είπαμε προηγουμένως. Δεν λες πάλι καλά που είναι και το αυτό του. Αυτό τώρα το φίλο του Μαμάκο δεν πρέπει να τον πούμε. Τι κάνουνε, πώς.
1: Α, παίζουμε στην ασχολία.
0: Α, πώς. Μετά είναι και ποδοσφαιρόφιλος, ρε φίλε. Τώρα δεν θέλω, γιατί είναι καλό παιδί ο Θανάσης. Δεν θέλω να χαλάσω το στόμα μου. Γιατί με το Θανάση έχουμε ρίξει και πινελί και εντάξει, έχουμε πιει και ουίσκι μαζί.
1: Α, εντάξει.
0: Με τον Λεωνιδάκη στη Γιάννουλα, αλλά ρε φίλε τώρα δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Αχ, Ντίνο μου, Λεβέντη και Καραμπουζουκλίου.
0: Θέμα για τους παράγοντες, ρε φίλε.
1: Άμπρα. Μόνο γκογκό μπορεί.
0: Γκογκό
1: Γκάργα.
0: Που την κουμαμή αυτήν. Ξέρεις τι είναι αυτός.
1: Ο γκογκό, φίλε, μου θυμίζει. Ξέρεις τι μου θυμίζει, φίλε. Θυμάσαι ένα παιχταρά εδώ πέρα που το φωνάζαν Πάπια σου, που έπαιζε μπάσκετ, ο Γόλτερ Μπέρι. Το μαύρο του Γόλτερ Μπέρι. Άμπραβο. Ολυμπιακό Πάουκ έπαιξε. Ναι. Ο Γόλτερ Μπέρι. Αυτό με θυμίζει ο Κοκκό, το Πάπια.
0: Αντί το βασιλάκι μου.
1: Ε, Πάπια, μα τι Πάπια. Μια Πάπια, μα τι Πάπια.
0: Έχει το περπάτημα αυτό, ναι, καλά λες.
1: Το Πάπιας.
0: Έχει το περπάτημα αυτό του Μπέρι, ναι. Είχα υπαράξει τον περπάτημα.
1: Ναι, μπράβο, έτσι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Όπως ο Σκότη, δεν μας ο Σκότη που έφυγε τα πόδια έτσι θα είχε.
1: Του Μπράιαν Σκότη, εκείνο που είχαμε εδώ.
0: Ναι, πώς το λέγαμε, όχι Μπράιαν.
1: Όχι Μπράιαν. Ντένι Σκότ.
0: Ντένι
1: Σκότ.
0: Ντένι
1: Σκότ. Ναι, κάπου Ντένι Σκότ πρέπει.
0: Ντένι είχαμε ξένο, άλλο Ντένι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και τα δώρα από το φούρνο, ρε.
1: Έλα, ρε, μισό κιλό παγωτάρα έχει ο Κωνσταντίνο σήμερα, ρε.
0: Και το πρωινό, και το πρωινό.
1: Και ένα πρωινό με ένα καφέ, να φιλαράκι. Να, έτσι, μπράβο.
0: Προς Θεού. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε και το φούρνο. Να ευχαριστήσουμε. Έτσι και
1: γεια σου, Ραφαήλ Γίγαντα.
0: Λοιπόν, και νέο κατάστημα Βενιζέλου 5 στην καρδιά της Λάρισας.
1: Χαιρετίσματα στο
0: θα
1: Ζουπού.
0: Γίνει θα γίνει παζάρι σήμερα.
1: Κανονικά.
0: Ο Ζουπού πού ήτουσε.
1: Ο Ζουπού, φίλε, είναι. Μιλάμε, δεν παίζει με τίποτα ο Ζουπού. Απ' τα χαράματα στον αγώνα ο Ζουπού Γίγαντα. Αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα. Αέρα, Χριστάρα.
0: Τι ωραίε εκδρομέ.
1: Να μου προσέξει εκεί πέρα τον Βασίλη του Κισκίνη, τον φάγανε με το μάτι λισάριστο έτσι που έχει γίνει σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Πώ τον είπε, Κλούνεϊ.
1: Τζορτζ Κλούνεϊ, κάρκα.
0: Τον ηθοποιό λε, έτσι.
1: Ίδιο είναι ο Κισκίνη.
0: Ωραία. Ο Βασίλη είναι πιο όμορφο. Ο άλλο είναι γερασμένο τώρα, εντάξει.
1: Στα καλά του ρε Φορτσαντίνο.
0: Σε πειράζει, μωρέ. Τα καλύτερα παιδιά είναι Βασιλάκη. Βασίλη. Βασίλη, Κάργα, Μπιλάρα, Κισκίνη, τι ωραία γινόταν σου βοηθάει, κύριε Πουσκόπο, στη δυτική πλευρά τη πόλη, τρέλα. Τρέλα, μεγάλη λέμε με κορδέλα. Άιντε μωρέ όνειρο, άιντε μωρέ όνειρο. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Έχουμε άλλα 3-4 λεπτά στη διάθεσή μα για να ολοκληρώσουμε, για να δώσουμε και τα δώρα από το φούρνο Evans. Λοιπόν, και αύριο βέβαια θα έχουμε άλλα καινούρια δωράκια στο φούρνο Evans. Θα έχουμε και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, παίζουμε έτσι, παίζουμε τι ώρα, βγήκε το, τι ώρα παίζουμε, ή άλλαξε τώρα.
1: Την Κυριακή 4 ώρα, Φορτσαντίνο. 4 ώρα την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ Β.
0: Δεν του δείχνει τηλεόραση.
1: Έχω την εντύπωση ότι του δείχνει.
0: Και αυτό, γιατί πουλάει η Λάρισα.
1: Έχω την εντύπωση, Φορτσαντίνο.
0: Πουλάει η Λάρισα για να το έχει κανονικά στι οθόνε και όχι στο διαδίκτυο.
1: Γεια σου, Γιώργο, μεγάλε παίχτη.
0: Κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα στην
1: Λατομία Τυρνάβου Φορτσαντίνο.
0: Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό που είναι μαζί μας, στην Ελλάν Στόουν, στη Ρόματ, στη Μηχανική Ζώνη, στο
1: Αλφούς Κάγκου,
0: έτσι, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στη Τακούδης ΑΕ, στους εξοπλισμούς καταστημάτων Κουνέλα, στο Φούρνο Εύαν, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στη Φάρμα Νότας, πολύ
1: βραβευμένη, Φορτσαντίνο.
0: Μπάμπης Car Service, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλος, ακροβάτες Καλωσές Δίας, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης, μπαταρίες Αρσενίου,
1: μπαταρίες Φορτσαντίνο.
0: Θεραπεία Σταμάτης Καρπούζας. Σας κάνουνε καινούριος. Αδερφή Τσολάκη!
1: Άνω Τσολάκη,
0: Τσολάκη, και απλάτ. Συχάρα Νικόλας Προεδράρα και όλο το επιτελείο του και στον πατέρα Τσολάκη. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα δώσουμε και τα δωράκια.
5: Καλημέρα, φίλε Τζίνο και φίλε Νικόλα.
1: Τι γίνεται,
5: Ωραία, δόξα τω Θεώ. Αελάρα είμαστε.
1: Το μικρό σου όνομα, αγαπημένοι μου φίλε.
5: Νικόλας.
1: Έλα, συνονόματε, έλα.
5: Ναι, λοιπόν, με ξέρεις εμένα, με ξέρεις.
1: Αλίμονο,
5: λίγο. Είχα κι άλλη φορά στο στούντιο και μιλήσανε.
1: Οπότε λοιπόν, έρχεσαι και τώρα παίρνεις μισό κιλο παγωτό, ένα καφέ και ένα πρωινό.
0: Εντάξει.
5: Μέχρι τι ώρα?
1: Μέχρι 12 η ώρα σήμερα.
0: Σήμερα και αύριο μέχρι 12 πάλι. Αλλιώς πετάει ο έδαρος.
5: Πάρα πολύ και είμαστε Ελλάρα.
1: Κάργα.
5: Και,
0: κοιτάσαι,
5: και
0: κοιτάσαι.
5: Πιστεύω να πάει καλά και η εθνική μας.
0: Η εθνική παίζει σήμερα με τη Σερβία.
1: Με τη Σερβία.
5: Ναι. Με την εθνική μας θα πάμε καλά, ρε παιδιά.
0: Over 2,5.
1: Τίποτα.
0: Over 3,5 θα βγει αυτό, να ξέρεις.
1: Μπούρας!
0: Πού είναι ο Μπούρας? Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, συνονόματε του Πατριάρχη.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Η Σέρβη είναι καλή, η Σέρβη. Δεν είναι άσχημα.
1: Δεν τις ξέρω, δεν τις έχω δει, τι να σου πω.
0: Η μεγάλη σχολή, τον Πλάβη, πώς λέγαν.
1: Η μεγάλη παλιά, η Γιουγκοσλαβία τότε.
0: Παγινωμένη, έτσι λέγανε. Πλάβη, τι πιχτάρες βγάζανε. Είχαν πάρει τίποτα κάνετε, πήραν ο Βουλάκιας τα ξέρει αυτά. Ο Βουλάκιας τα ξέρει. Κοίταξε, είναι παγκοσμίου επίπεδο.
1: Ναι, είναι παγκοσμίου επίπεδο.
0: Είναι πανευρωπαϊκός.
1: Σε άλλη ελίτ.
0: Ναι, είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Πώς ήταν εφηγανία σε ελίτ.
0: Τα μίγδαλα ρε.
1: Τα μίγδαλα ρε.
0: Απάς του πατέρα του.
1: Κοίταξε, από αυτές τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, από αυτές τις ομάδες τώρα η μόνη που έκανε μπαμ και τα λοιπά ήταν η Κροατία. Από την παλιά την Ενωμένη.
0: Ναι.
1: Κροατία.
0: Ναι, και η Σέρβη είναι καλή.
1: Καλή είναι η Σέρβη, αλλά η Κροατία πήγε τελικό παγκοσμίω.
0: Καλημέρα και στο ναι. Καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίτσε. Δεν έχει άδικο, ρε φίλε, γιατί είναι. Βγάζουν πιχταράδε και στο μπάσκετ. Πώ τι κάτσε.
1: Ναι, καλά.
0: Μόνο τον τράζανε που βγάζανε φτάνια από.
1: Ναι.
0: Τι τράζανε, τι βάτσε, μα θυμηθούμε τώρα εδώ του.
1: Τίποτα έπαιξε, λέει.
0: Τράζανε.
1: Τράζανε Πέτροβιτ.
0: Τράζανε
1: τον Γιάκοβιτ.
0: Τράζανε ήταν όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Πήγε στο NBA, πήγε στο NBA πιτσιρικά σε φίλε. Σου πήρε τα μυαλά και όλα τα πάσα. Τα πάντα.
1: Ούρε μεγάλε, έτσι μπράβο.
0: Ναι, φίλε, στην Αλάνα καλημέρα.
1: Εσύ αν ήσουν ασέρβο, θα λεγόσουν να Εξαρχάκοβιτ.
0: Εξαρχάκοβιτ.
1: Εξαρχάκοβιτ.
0: Κουστάκοβιτ, πώ λέγεται
1: αυτό. Η Εξαρχάη.
0: Καλημέρα και σου βρατήρε, Γκρο Καρσίμων.
1: Πώ λέμε, Αξαράη.
0: στις ψυχάρες, αελάρες, Δημήτρης και Κωνσταντίνος.
1: Βίπεπερα γίγαντα.
0: Στο επιτελείο τους. Καλημέρα στο κατάστημα γερουκών εφοδίων, μεσητιών και γερουκών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης. Στο Αλάνα είπαμε 5x5 λοιπόν. Και βέβαια στο Ρομάτ, έτσι. Είναι το πιο καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα.
1: Ναι, Φορτσαντίνο, ατελείωτε, ναι. Ναι, η γήπα του Περαμάχαλου.
0: Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Όλα υπό έλεγχο, Φορτσαντίνο.
0: Αύριο πάλι για να έρθει και ο Βουλάκιας εδώ, ο παγκοσμίου.
1: Άντε ρε,
0: Αμίγδαλα, ρε.
1: Ήστα σου, Μίγδαλα, Αποστόλη. Αποχωρεί ο γήπας του Περαμάχαλου, η μεγάλη μορφή αυτή που έβγαλε ο Περαμαχαλάς, αγαπητέ μου Μιχάλη. Αποχωρεί αυτή τη στιγμή. Και σας χαιρετάει οι άπατες. Έτσι, μπράβο. Φίλε, μιλάμε.
0: Και στο Θεοφάνη Τακούδη, έτσι.
1: Αχ,
0: στο επιτελείο. Είπαμε, στο βασιλιά του νερού, ρε.
1: Αχ, Θεοφάνη.
0: Βασιλιά του νερού, ρε. Πού είναι ο καμένος. Βασιλιά του νερού. Βασιλιά, όχι βασιλιά. Και από τα καλύτερα παιδιά, Φανούλη. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σου δώσω χαιρετισμού, σου έδωσα, ναι.
1: Με έδωσε.
0: Ο Μπούτρας είναι.
1: Άρα μεγάλη Αλέκο. Αλέκο!
0: Ο Μπούτρας είναι τέτοιο, είναι στεναχωρημένο.
1: Αχ, το χρυσό μου να είναι. Το ξεπεράσει. Α, χαιρετίσματα έχει και τον Μπούρικα.
0: Τι κάνει το μωρό μου, ρε.
1: Τι να σου πω τώρα, άσα.
0: Σε έχω πει το έχω πάρει με τον Μπούρικα.
1: Ναι, μετά.
0: Πώ τα έπιε τα πινιτάρια, γιατί τα δυο.
1: Τώρα πίνει κατουστάρια. Γεια σου, Ευγένιε, ατελείωτε.
0: Του γενιάρχης.
1: Άντε τα λέμε, άντε.
0: Ναι, ευχαριστούμε κύριε Χαϊδά.
1: Άντε.

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
7: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα
16: τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκια άργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
7: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Τρίκαλα Καρδίτσα Βόλουλα, μία Κατερίνη. Καλημέρα. Είναι 5η, ο μήνας έχει 24 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς μία εβδομάδα πριν μας αποχαιρετήσει ο Σεπτέμβριος.
1: 31 τραβάει ο Πέμπτη.
0: Αυτό είπαμε και χθες.
1: Ναι, ναι.
0: 31.
1: 31 τραβάει.
0: 1η Οκτωβρίου είναι την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή.
1: Ωραία μέρα είναι η 1η Οκτωβρίου, να είναι Παρασκευή, φίλο μου. Μία και 7, 18 και 15.
0: Πολύ πάγο δεν είναι,
1: για κοίτα να δει πόσο πάγο έβαλε μέσα.
0: Πρέπει να έβαλε ένα πάγο παραπάνω.
1: Έβαλε λίγο
0: πάρο. Ξέρεις, το έχω απολογισμένο. Λέω πάντα 2 πάγους.
1: 3 πάγους.
0: Αλλά εδώ έχει 3 πάγους σίγουρα.
1: Να γίνουν 3 οι πάγοι, παρακαλώ.
0: Απορώ με εσάς που παίρνετε το καφέ με το πάγο μέχρι πάνω. Άλλοι βάζουν 6-7 παγάκια και το πίνετε νερομπλούμ που λέγεται στα χωριά μας.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Νεροζούμι.
1: Εγώ παίρνω
0: τώρα. Σύντομα είναι παγωμένο και ο λαιμός παγώνει.
1: Εγώ εφαρμόζω ένα άλλο σύστημα τώρα, ναι, φίλε. Παίρνω το καφέ, του λέω βάλε ένα παγάκι μέσα και βάλουμε και ένα ποτήρι με σκέτα παγάκια. Να δω αναλόγω
0: τι είναι, αυτό το κάνει στο whisky, ρε. Στο whisky το έξυπνο είναι να πει φέρει με ένα σκέτο και φέρει και πάγο δίπλα. Γιατί...
1: Το κάνω και στο καφέ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, γιατί και στο whisky σου βάζει 4-5 παγάκια, ρίχνει λίγο ίσα από πάνω για να πάει.
1: Ναι. Το κάνω και στο καφέ.
0: Λοιπόν, θέλουμε να είστε πονηρεμένοι και έξυπνοι καταναλωτές, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εδώ ο κύριος Χαϊδάς αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ότι κάποιοι βάζουν στους ξηρούς καρπούς, λέει, χοντρή σακούλα για να χάνουμε γραμμάρια.
1: Εν τω μεταξύ, ο εγγυητοποιητή έχει χαλάσει την ποιότητα, φίλε, στους ξηρούς καρπούς κατά 60%.
0: Καλά, δεν λέμε σε ποιον. Δεν λέμε για ποιον, απλά λες έτσι.
1: Αυτός με τη χοντρή τη σακούλα.
0: Λοιπόν, κατά 60% λες κιόλας.
1: Έχει χαλάσει την ποιότητα, φίλε. Δηλαδή, εγώ πήρα χθες και σε καλύτερη τιμή από το παζάρι, από την Ατάσα, φιστί και γίνεις και από τα πλάκα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και, και σε καλύτερη τιμή.
0: Καταλαβαίνετε τι χάνετε εσείς, αγαπητοί φίλοι, έμποροι τώρα από το παζάρι. Μέχρι και ξηρούς καρπούς από το παζάρι παίρνει. Κάλτσες, καλτσοβράκια, φόρμες.
1: Όχι, καλτσέ, ρούχα.
0: Δεν λέω για σένα, λέω γενικά.
1: Ναι.
0: Ρούχα, μπουφάν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Φέτος δεν έχει τίποτα, ούτε μπουφάν ούτε τίποτα.
0: Δεν έχει μπουφάν.
1: Κοίταξε, εγώ φίλε παντελόνι δεν έχω αγοράσει ποτέ από το παζάρι.
0: Ναι. Να πούμε λίγο. Να πούμε λίγο τρόποι επικοινωνίας 24, γιατί ξεκίνησαμε κατευθείαν με τα παζαριώτικα. 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για το η καλημέρα σου, για το σχόλιο σου, για την άποψή σου. Έτσι, δεν έχουν το Θεό τους 95,1 Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς, μέχρι τις 12 και κάτι ψηλά. Και τώρα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του παζαριού, γιατί λοιπόν, ο κύριος Χαϊδάς πήγε χθες και λοιπόν, τα είδε όλα.
1: Χαμός, χαμός.
0: Από τι ώρα ήσουν εκεί, από τις 7.30?
1: 8 παρα 25. 8 παρα 25, φίλε. Χαμός γινόταν χθες το παζάρι. Κόσμος και κοσμάκες, κυριλέ, κυρίες, έτσι, εξετάζαν τις τσάντες εκεί πέρα.
0: Κόσμο πολύ,
1: Πάρα πολύ κόσμο, χθες, αγαπητέ μου φίλε.
0: Άρα μεγάλη επιτυχία το παζάρι, πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Γιατί χθες ήταν πρώτη μέρα.
1: Πρώτη μέρα. Σε μια φάση Sky Meeting και όλο το επιτελείο του Δήμου Λάρισας εδώ πέρα κτλ.
0: Δήμαρχος, αντιδήμαρχη και τα σχετικά.
1: Δήμαρχος μπροστά ο Μαμάκος, από πίσω ήταν.
0: Από πίσω ήταν ο Δήμαρχος. Σε παρακαλώ.
1: Μπροστά ο Δήμαρχος, από πίσω ο Κέλλας, ο Τζατζάκης, ο Κυριτσάκας, Θανάσης Δριστέλας.
0: Μη σου ξεφυγάς.
1: Μισό λεπτό.
0: Τζατζάκης είπαμε.
1: Τζατζάκης είπαμε.
0: Ρετσιάνης ήρθε.
1: Ρετσιάνη δεν ήταν. Λεωνιδάκης, ο Λεωνιδάκης Ανδρούτσος, να πούμε, ο οποίος παραπονέθηκε μετά γιατί δεν βγάλαμε φωτογραφία μαζί. Παραπονέθηκε στον Παύλο. Γιατί εγώ έπιασα τον Δήμαρχο και του λέω τι θα γίνει με τη συναυλία και λέω όλο με τον Δήμαρχο και τα λοιπά. Και μου... Αυτά. Πιθανόν η συναυλία, αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν, να γίνει αύριο με το λεπά.
0: Αύριο Παρασκευή.
1: Αύριο Παρασκευή.
0: Εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, που δεν ξέρω, λίγο χρόνο το βλέπω πάλι.
1: Εγώ το βλέπω αισιόδοξο.
0: Ναι, γιατί λένε πάλι κάτι για σύννεφα και τέτοια. Σήμερα διάβαζα σε ένα site, λέει σήμερα καλοκαίρι εντός εισαγωγικών, αύριο χειμώνας, λέει. Τόσο πολύ πάλι.
1: Αυτή...
0: Θα πέσει τόσο πολύ θερμοκρασία.
1: Αυτή, αγαπητέ μου, με αυτά τα, με τα site, αγαπητέ μου.
0: Θα μας τρομάξουν. Είναι clickbait, Νίκο μου.
1: Από αυτό που είπες
0: clickbait, να πατήσεις για να κάνεις το κλικ, κατάλαβες.
1: Είναι κλικ από τούτο, να πούμε.
0: Και πέρασε από όλους τους πάγκους η Δημοτική Αρχή να συγχαρεί τους.
1: Ναι. Πέρασε από όλους
0: τους παζαριώτες.
1: Δεν πέρασε πολύ από το δεύτερο διάδρομο γιατί ήταν άδειες οι παράγκες σχεδόν εκεί.
0: Α, στο δεύτερο διάδρομο δεν το έχουμε γεμίσει το δεύτερο διάδρομο.
1: Ο δεύτερο διάδρομο και είναι και η φάτσα κάρτα.
0: Ναι.
1: Είναι άδεια. Γιατί ρε παιδιά. 6 ευρώ τα κάστανα το κιλό.
0: Άρα έχει και κάστανα. Γιατί κάποιο μα έλεγε χθε ότι δεν βρήκε κάστανα.
1: Λοιπόν, ναι, το καλαμπόκι.
0: Ποιο θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ποιο θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Εδώ σε θέλω, μα πώ σου λέει, κάβουρα να περπατά στα κάρβουνα.
0: Έτσι. Το καλαμπόκι.
1: Το καλαμπόκι, γιατί μας το έχετε 2,5 και 3 ευρώ, ρε Μάκη.
0: Πόσο είχε πέρυσι?
1: 2 ευρώ. Ναι.
0: Φέτος 2,5 και του καλαμπόκι.
1: Εν τω μεταξύ, έσκασε μύτη και αυτός ο κριτικός εκεί που μας πουλάει τα τυριά.
0: Μάλιστα.
1: Για κρόκο Κοζάνης.
0: Ναι. Μάλιστα. Ήρθε ο κριτικό με τα τυριά πάλι.
1: Ναι, ναι. Πέρυσι του είχα πει, βάλε μου πόσο κάνει λέω το κίνητο το αυτό. Βάλε μου ένα τέταρτο. Όχι, θα σου βάλω μισό κιλό.
0: Γιατί ρε, λέω ένα τέταρτο. Εγώ θέλω να πάρω δοκιμάζω. Με το ζώο. Το μαχαίρι το δικό μου δεν κόβει κάτω από μισό κιλό. Τελείωσε.
1: Και μου λέει, εντάξει, μετά με κόβει και μου λέει 15 ευρώ. 15 ευρώ έχει το μισό κιλό. Δεν δουλεύει, φίλε, του λέω να πούμε. Κράτο είναι, το θέλω, του λέω. Δεν το πήρα.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρα. Να είσαι στο καλό που εκεί πέρα μιλάει.
0: 15 ευρώ.
1: Πώ το καλό το λέω.
0: 15 ευρώ το τέταρτο. Δεν ξαναπήγει φέτο να έχει αυτό τον ενδιαφέροντα διάλογο. Δεν ξαναπέρασε φέτο πάλι του πού σε έρχεται η φιλαράκι.
1: Τον είδα.
0: Έπρεπε να φάει. Κόψει 100 γραμμάρια.
1: Σήμερα θα πάω του πω βάλε μου 50 γραμμάρια.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ τιμών παζαριού συνεχίζουμε. Τι άλλο παίζει από τιμέ. Είδα σουβλάκι λουκάρικο 1,5 ευρώ, εσύ.
1: Χαλβάς φίλε, κατά πάει έχει 10 ευρώ το κιλό, αλλά το βρίσκεις και με 9 ευρώ.
0: Παιδιά.
1: Καλύτερος χαλβάς.
0: Εδώ έρχομαι να συμφωνήσω με τον Νίκο του Χαϊδά, γιατί εγώ είχα τις οποιασδήποτε διατροφικές αισθάσεις μου, γιατί είναι παχυντικός ο χαλβάς. Αλλά λέει πολύ σοφά ο παζαριώτης. Μια φορά το χρόνο, το Σεπτέμβριο του παζάρι παίρνουμε. Δεν φάμε χαλβά.
1: Έχω να φάω χαλβά που πέρυσι από το Σεπτέμβριο.
0: Ορίστε. Αν περιμέναν τον Νίκο του Χαϊδά να ζήσουν οι χαλβαδοπαραγωγοί.
1: Λοιπόν, έφαγα τώρα, θα ξαναφάω τον χρόνο πρώτο ο Θεός τον χρόνο του Σεπτέμβρη, φίλε μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό και το ρίξε έξω. Πήρε ένα κιλό έμαθα. Ούτε 250 γραμμάρια, ούτε 150.
1: Όχι, ήταν καλός.
0: Καλός,
1: Αφού δοκίμασα τρία κομμάτια πρώτα.
0: Και ξεροψημένος,
1: Ναι.
0: Δοκίμασα τρία κομμάτια. Κομμάτια αυτά τα μικρά, δεν το κλειδί.
1: Μου λέει αυτό. Ναι. Α, όχι, θα μου δώσει λεωγωνία εδώ πέρα που έχει περισσότερο αυτό.
0: Κρίτσι, κρίτσι. Περισσότερο τραγανό.
1: Λεωγωνία, δώσε μου και μία από την άλλη τη μεριά να δω, είναι παντού ο ίδιος, λέω.
0: Σιγά που θα πιάνε την κότσο του Χαϊδά. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα σουβλάκι λουκάνικο 1,5 ευρώ είδα.
1: Αυτά δεν τα κάνετε.
0: Σε κάποια έξω, στι καντίνε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Αν δεν προχωρήσει τα βασικά, στα ψητά, στα τέτοια δεν πήγε να δει. Πόσο έχει το αρνί, δεν είδε.
1: Το αρνί, φίλε, σηκώνει τον κόλλο. Ναι, άστανε. Μακριά από το αρνί τώρα να πούμε, γιατί και τα αρνιά όλα είναι πυρομανία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Σιγά μην πάω να φάω ένα κιλό αρνί.
0: Εγώ
1: εδώ πέρα, φίλε, να
0: εγώ το είπα και χθες και δεν το λέω για να στηρίξουμε τους δικούς μας εδώ πέρα στην εστίαση. Ότι είναι προτιμότερο το πήγαινε κάνει τη βόλτα σου κάνει. Αλλά θες να φας, πήγαινε σε μια ταβέρνα. Πετάξου στην Αμυγδαλέα να δεις. Α, η Παρασκευή Σάββατο Κυριακή μου λένε. Πήγαινε σε μια ταβέρνα να φας μετά. Να μην πω τώρα. Σε ένα σουβλαζί δουλεύει να φας εκεί μέσα. Άσε με τώρα. Δεν ξέρω για λόγους υγιεινής το λέω. Νομίζω είναι προτιμότερο να βάζεις κάπου έξω.
1: Μια φορά το χρόνο, φίλε, το βρώμικο είναι ότι πρέπει.
0: Dirty.
1: Θυμάμαι παλιά τώρα.
0: Το βλέπεις και στην τηλεόραση,
1: το dirty.
0: Dirty στα αγγλικά σημαίνει βρώμικο, έτσι.
1: Βρώμικο, ναι. Υπήρχε. Α, το deaf ήταν αυτό. Θυμάμαι, φίλε, μια κορυφαία καντίνα όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και ο Μαύρος ήταν.
0: Ο Μαύρος.
1: Και
0: έβγαινε ένα κατάξανθο, φαντάζομαι.
1: Ωραία, φίλε, και έβγαινε μια ωραία ξανθιά φιλαράκι. Ο Μαύρος που είναι από πίσω, φίλε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πηγαίναμε στο Μαύρο τότε, καντίνα Μαύρος.
0: Καντίνα ο Μαύρος.
1: Ναι. Εδώ έχουμε τον Τάκη με την πισίνη καντίνα, φίλε. Κορυφαίος χρόνια και ζαμάνια.
0: Ωραία. Άρα σε γενικές γραμμές θα έλεγες ότι το παζάρι είχε πολύ κίνηση, είχε πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια τρύπα εκεί στο δεύτερο διάδρομο.
1: Έχει μεγάλη τρύπα.
0: Μεγάλη τρύπα.
1: Ναι.
0: Σχεδόν ο μισός.
1: Ναι.
0: Σχεδόν ο μισός είναι άδειος, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Έχει μεγάλη τρύπα. Μεγάλη στο δεύτερο διάδρομο, έχει πολύ μεγάλη τρύπα. Συνάντησα ορισμένες καθώς πρέπει κυρίες της Κυριλέ Λάρισας, οι οποίες βλέπουν. Έλεγαν σε μια παρέα και πριν από καιρό κιόλας.
0: Οι οποίες μπορεί να κάνουν αναρτήσεις στο Facebook, πιο παζάρι δεν έχει.
1: Μπράβο! Και ξέσκιζε η μία του μπαζάρ που χθες και τη βλέπω εκεί. Κάτσε να δω, λέω αυτή είναι, λέω την παίρνω από πίσω.
0: Και πρόσεξε να δεις τι τσάντα θα κυκλοφορεί αυτή τώρα από εβδομάδα.
1: Τάι πάει.
0: Λουί Βιτόν. Μάλιστα. Συνεχίζεται το μπαζάρι της Λάρισας, θα είναι μέχρι ποτέ. Μια εβδομάδα λέγαμε.
1: 30 του μήνα.
0: Μέχρι 30 του μήνα. Θα είναι μέχρι 30,
1: Γιατί 23 τελειάκι.
0: 23 ξεκίνησε.
1: Μπορεί να άρχισε 22 μεν, αλλά 23 ξεκίνησε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κατάλαβε.
0: Ζούμε σε μια χώρα. Ζούμε σε μια χώρα όπου βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει: παίρνετε κανένα μπάφο, ρε παιδιά, γιατί να παλέψετε. Αλλιώς δεν την παλεύετε. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Έχει γίνει πανικό με τον μπάφο του άλλου Γεωργιάδη. Εμείς το εντοπίσαμε από νωρίς χθες το πρωί που το παίζαμε εδώ στο ραδιό.
1: Το είχα αυτό, τέτοια ώρα το είχαμε παίξει.
0: Μα είναι χοντρό, είναι πολύ χοντρό.
1: Δεν μπορεί τώρα να είσαι υπουργός με αυτό και τα λοιπά και να λες
0: για πάφο. Έβλεπα χθες πλάνα στα κανάλια που πήγαινε σε ιδιωτικές κλινικές που διαφήμιζε. Δεν είναι δυνατόν ο υπουργός υγείας να πηγαίνει να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές.
1: Του βγάλανε και αυτό και ζήτησε και συγγνώμη, λέει λάθος μόνο.
0: Για τον Νανογιλέκα αυτό.
1: Για τα Νανογιλέκα που διαφήμιζε παλιά.
0: Πριν.
1: Τα διαφήμιζε όμως.
0: Ναι, τα διαφήμιζε.
1: Αυτός και ο Τριανταφυλόπουλος.
0: Α, και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος.
1: Δεν θυμάσαι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τα νανογυλαίκα.
0: Και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος είχε νανογυλαίκο, ναι.
1: Δεν θυμάσαι τότε πήγαμε στο παζάρι και είχε νανογυλαίκα και λέγαμε, έλεγε ο. Το κουμάντο να πάρουμε ένα νανο. Πάρ το μόνο του, λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλεγε ο.
0: Και ο Τριανταφυλόπουλος. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, βέβαια, σκίζει ο πρωθυπουργός μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπρέπει.
1: Σύντροφε,
0: υποκλίνονται πρέπει... άπαντες στο πέρασμά του.
1: Ήδη υποκλήθηκαν, να πούμε τώρα τι να σου πω. Όλα τα μπαλέτα εκεί πέρα να πούμε. Ναι, ναι, μπαλέτο και μπαλέτο.
0: Τα πάει περίφημα. Και βλέπω αμάσιτος. Για τους Τούρκους δεν μασάει μία, έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μην του λες.
0: Αλλά είδα χθες το Τραμπ.
1: Μην του λες.
0: Ο φίλος μου ο Τούρκος, τον είδες ο Τραμπ. Είναι σκληρό καρύδι. Ο φίλος μου ο Τούρκος.
1: Α, μπράβο,
0: και χειραψίες και τέτοια.
1: Α, μπράβο.
0: Ω, μπω.
1: Ούρε, ούρε, Πάκμαν, γίγα, να ξεδιπλώσω. Σκίζει ο πρωθυπουργός, λέει ο Πάκμαν.
0: Σκίζει, σκίζει. Εμείς αυτό δεν είπαμε.
1: Σκίζει.
0: Σκίζει ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα.
1: Μήπως ήπιες κανένα μπάφο ο Πάκμαν και τα βλέπεις.
0: Εδώ, συγγνώμη, αλλά επιτρέπετε να το ρωτάμε γιατί ναι, ναι, ναι. Το τσάπι υπουργό υγεία το ρωτάμε. Το ρωτάμε εμείς τώρα.
1: Έτσι τώρα.
0: Ε,
1: μπράβο, μπράβο. Και λέει εδώ πέρα η εφημερίδα: πώς η Ελλάδα ζει με αυταπάτες και ματαιοπονεί να φανεί ισχυρή. Αυτή είναι άερε.
0: Τη αντιπολιτεύσεω. Βέβαια,
1: άιντε τώρα.
0: Εφημερίδα τη αντιπολιτεύσεω.
1: Τώρα να πούμε.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ντου και πάλι για την ακρίβεια λέει στα ράφια, λέει τα ραντάρ, λέει. Το βλέπα το πρωί και το διάβαζα και γελούσα.
1: Με τα πιστολάκια στο χέρι τα κορίτσια στο σούπερ μάρκετ. Με τα πιστολάκια στο χέρι.
0: Και καλά ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να επέμβει για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
1: Συγγνώμη, ρε, εδώ δεν βγάλα τις μειωμένες τιμές, οι οποίες είναι μεγαλύτερη πατάτα από αυτές, δεν υπάρχει. Πριν από λίγο δεν πανηγύριζα πριν από δύο εβδομάδες μειωμένες τιμές, μειωμένες αυτές κτλ. Πού είναι μειωμένες τιμές?
0: Οχ, οχ, οχ. Καυσόξυλα, πόσο κοστίζουν το κυβικό και ο τόνος για το φετινό χειμώνα?
1: Ναι, φίλε, άμα είναι ωραίο το καυσόξυλο, το πληρώνει.
0: Ναι, το θέμα είναι. Άμα είσαι πολυκατοικία, πώ θα κάψει καυσόξυλο, πώ θα. Το τζάκι είναι για ομορφιά, για μόστρα. Δεν είναι για το σπίτι.
1: Ηρέμησε εδώ.
0: Θα ξέρουμε τι λέμε. Έλα.
1: Όσο εσύ ασχολείσαι με το μαζονάκι, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση τη κοστοβόρο χριστιανική οικογένεια.
0: Ελεύθερη ώρα.
1: Βουλωμένο γράμμα για πάει.
0: Μας έχουν φλωμό στο μαζονάκι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και την ίδια ώρα τη σχεδιάζει η ελίτ.
1: Λοιπόν. Όσο εσύ ασχολείσαι με το μαζονάκι, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία!
0: Η λιθιοκρατία.
1: Οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλμοι. Άκου τι λέει, Βαγγέλη.
0: Χοντρά πράγματα λέει. Χοντρά πράγματα.
1: Η λιθιοκρατία λέει. Οι μισοί μαθητές μας είναι ηλίθιοι. Νοητικά ανήμποροι. Ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλμοι.
0: Όταν λέει, αυτό... λέει νοητικά ανήμποροι οι μισοί μαθητές στα μισά παιδιά μας, τι εννοεί όμως? Μας βρίζει η εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Ότι οι μισοί μαθητές είναι νοητικά ανήμποροι.
1: Ναι.
0: Στόκι δηλαδή.
1: Στόκι. Γι' αυτό κυβερνάει με Τσουτάκη. Να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου.
0: Ενώ αυτοί τώρα είναι όλοι πανέξυπνοι και στην ελεύθερη ώρα.
1: Αυτοί φίλε.
0: Και κρίνουν εμάς τώρα. Κατάλαβες.
1: Αυτοί πρέπει να ζυγίζουν το μυαλό τους κάθε μέρα.
0: Είναι πανέξυπνοι αυτοί και εμείς είμαστε οι χαζοί τώρα.
1: Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου, λέει Βαγγέλη, με μεγάλα γράμματα. Και δείχνει τώρα.
0: Πανδημία του Αντίχριστου.
1: Και δείχνει τώρα φωτογραφία με αυτά πώς ψεκάζουν τα αεροπλάνα. Θυμάσαι τον. Έναν ακροατή που είχαμε, μας έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Και έλεγε ότι ψεκάζα πέρασα.
1: Άνοιξε πέρασα. Το παράθυρο να δεις τι άλλο τι γίνεται έξω. Ας είναι καλά εκεί που είναι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Κάπως έτσι έκανε ο Καμένος το κόμμα του με τους ψεκασμένους αυτούς.
1: Μπράβο,
0: που έκανε για ψεκασμά.
1: Ναι, γεια σου Τόμας.
0: Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ωραία. Τι γίνεται με το πατούλι, ρε παιδιά? Πω, βλέπω εδώ διάφορα σκανδαλάκια, σκανδαλάρες βγαίνουν εδώ πέρα.
1: Τι σκανδαλάρες, Βαγγέλη.
0: Για συμβάσεις όσο ήταν στο Δήμο Αμαρουσίου και στην περιφέρεια Αττικής. Πω.
1: Λοιπόν, όλοι το εξαφάνισαν σήμερα μόνο.
0: Πήρε ο Αλαφούζος στο ΠΑΟΚ στην πλατφόρμα 14 εκατομμύρια ευρώ, ρε.
1: Ναι.
0: Πού τα βρήκε ο Αλαφούζος και τα μοιράζει τα λεφτά σαν να
1: είναι. Αλλά φίλε, δεν ξέρω, πρέπει να κέρδισε.
0: Ξέρω κάρπια.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να έχει πολλά φράγκα ο Αλαφούζος.
0: Είχα διαβάσει μια ανάλυση ότι ανέβηκε πολύ η μετοχή τώρα με αυτά που γίνεται, ξέρεις, με στα στενά του Ορμούς και αυτά. Αλλά τόσο πολύ ανέβηκε η μετοχή που μοιράζει χρήματα.
1: Σε λίγο θα αγοράσει και τα στενά του Ορμούς.
0: 14 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟ.
1: 14 εκατομμύρια.
0: Για συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Ρέμος κατά χλιδέας influencer.
0: Χιδέας.
1: Χλιδέας είπα εγώ.
0: Σε βγει ένα λάδο λίγο, ναι.
1: Αντώνης Ρέμος κατά χιδέας influencer. Έγινε μεγάλο θέμα σήμερα, χθες, αλλά σήμερα το αποσιώπησαν άπαντες τώρα, γιατί ξέρεις είναι ο Αντώνης.
0: Ναι, απλά δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς τι γράφει influencer για ευνόητους λόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αν και μπορούμε να τα πούμε.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι καταγγέλλεται όταν ήταν μικρή αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Ότι μας παίρνει η επιστήμη να πούμε.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Βγήκε ο δικηγόρος του, ε.
1: Βγήκε χθες στο Λιάγκα εκεί ο αυτός και λέει: αν δεν ανακαλέσει, έτσι κάνουμε μήνυση. Βεβαίως, στην εποχή εκείνη, φίλε, θυμόμαστε τώρα έτσι ένα μικρό αυτό να κάνουμε.
0: Με τρόπο, πάντα. Με τρόπο. Πεις, ναι.
1: Το ωραίο σκηνικό που είχε κάνει ο αείμνηστος ο Τζίμις Πανούσης στο κέντρο που εμφανιζόταν και δεν, ναι, δεν του είχε απαντήσει κανένα.
0: Μάλιστα. Χθες βγήκε στη φόρα και το μήνυμα του Μαζονάκη στην. Στη ΓΑΚΑ, τι είναι αυτό που κοστίζει από 3 μέχρι 6.000 ευρώ, ρωτούσε ο Μαζονάκης.
1: Από 3 μέχρι 6.000 ευρώ.
0: Τι είναι αυτό που κοστίζει από 3 μέχρι 6.000 ευρώ. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω πλέον έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι το Μαζονάκη, ενώ δεν ήταν καλά, τον κάτσαν με το ζόρι να κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση για να τσεπώσουν τα λεφτά.
1: Τον φάγανε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον φάγανε.
0: Ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι γράφει Ελεύθερη Ώρα, όσοι εμείς ασχολούμαστε με το Μαζονάκη.
1: Να, μπράβο.
0: Η ελίτ σχεδιάζει.
1: Άντε, μπράβο.
0: Να μας το φορέσει, να το πω έτσι απλά.
1: Η ιδιοκρατία, λέει, όσοι εσύ ασχολείσαι με το Μαζονάκη, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας.
0: Η κυριαρχή παντού, ξέρεις, σε όλα τα δελτία. Δηλαδή, να βλέπεις τώρα τη Σία Κοσιόνη να κάνει σχόλιο για το Μαζονάκη, δεν της ταιριάζει κιόλας. Αλλά.
1: Δεν υπάρχει,
0: αφού
1: φίλε, έχουμε
0: το 80% στο δελτίο είναι η ιστορία με το Μαζονάκη. Το 80%.
1: Ναι.
0: Και για όλα αυτά που προκύπτουν τώρα, που λειτουργούσαν, Νίκο μου, και καλά, δίθεν ιατρία εκεί έξω Μαϊμού, τι γινότανε, ρε.
1: Συγγνώμη, τόσα χρόνια.
0: Μόνο στην Αττική 231 έβγαλε ο αλγόριθμος, λέει, να ψάξουν τώρα.
1: Συγγνώμη, άμα δεν γινόταν αυτό, έτσι θα λειτουργούσα και τα λοιπά, σύντροφε, έτσι, μπράβο.
0: Εκεί που κάνει ζάπικ το βράδυ στα δελτία, βλέπει ξαφνικά 44χρονο, κρατάει όμοιρο τη γυναίκα, του λέει να τη σκοτώσει, θα την κάνει στη Νίκη, στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε σαλτάριο κοινωνία.
1: Έχουμε σαλτάρι, σύντροφε, τελείω να πούμε. Εδώ βλέπει το άλλο να πούμε.
0: Έχουμε σαλτάριο κοινωνία.
1: Εφιαλτικέ στιγμέ στο Μαρούσιλ, 20χρονο πρωταθλητή του kickboxing, επιτέθηκε μέσα σε μία ώρα σε δύο γυναίκε. Με τράβηκε έξω από τα μάξιλ, με χτύπησε το κεφάλι, λέει, στο μάρμαρο. Πολλές φορές έχω κάνει ήδη ένα χειρουργείο, λέει, η κοπέλα, και ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Τον έδωσε ο πατέρας του. Ο πατέρας τελικά, ξέρεις, ότι χτύπησε αυτός τις δύο, και ο πατέρας πήρε τηλέφωνο την αστυνομία.
0: Ο πατέρας του 22χρονου.
1: Ο πατέρας του kickboxing, αυτονούνε. Ναι.
0: Ωραία, Παναγία. Συνελήφθη 35χρονο νηστικό, είναι πάντα πλούσιο το αστυνομικό δελτίο δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της, βρέθηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το παιδί.
1: Έτσι.
0: Συνελήφθη 35χρονο νηστικό. Το παιδί φέρεται να βγήκε μόνο το από το σπίτι και να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι στο παράθυρο του οχήματος.
1: Και από δίπλα έχουμε, είδεσε το τόσο και πολύ, νεκρός ο 52χρονος πυροσβέστης Πέτρος Γιαβάκης, λέει, διακάκης, ενώ προσπάθησε να σώσει δύο αναρχητές σε δίσμα το σημείο Σιφαράγγι στη Ρόδο. Πάει ο άλλος να πούμε να κάνει το
0: γουρτό
1: του, το χόμπι του, να πάει σε Σιφαράγγι εκεί πέρα δίσμα του κτλ.
0: Και τρέχει ο πυροσβέστης να σε σώσει.
1: Να σε σώσει και χάει τη ζωή του μετά. Άιντε, μπράβο. Τι λέει 44χρονη που κρατούσε όμηρο ο σύντροφός της στο διαμέρισμα. Αυτό τι άλλο.
0: Λέει ότι είναι άγιος άνθρωπος, αλλά δεν πήρε τα φάρμακά του, τα ψυχοφάρμακα. Άγιος άνθρωπος.
1: Άρχισε να φωνάζει και να απειλεί, λέει, πως θα βάλει βόμβα. Τι με αυτή, τι ζούμε, ρε.
0: Και έτρεχαν εκεί πέρα οι αστυνομικοί.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Την ΕΚΑΜ εκεί έτρεχαν. Χθες το βράδυ ζωντανά το έβλεπα στο δελτίο του Μέγκα. Το μεταξύ, χθες το Μέγκα είχε τον πρετεντέρι Ράνια Τζίμα δίπλα. Τον είχε όλο το δελτίο. Ένα σχόλιο δεν έκανε.
1: Δεν μίλησε ο πριν.
0: Γλάστρα τον είχε εκεί.
1: Γλάστρα τον είχε.
0: Τι να πει ο πρετεντέρης, να πει για το Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Περίμενε κανένα σοβαρό πολιτικό θέμα.
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει ο Χατζηνίκος ενώπιση, ο οποίος με καλεσμένη στην πρώτη εκπομπή τη Μαρία Καρισιανού.
0: Μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Τη Μαρία Καρισιανού που λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι αν χτυπήσει ο αλγόριθμος, λέει, θα ψάξουμε και το δικό του ιατρείο. Έτσι λέει ο Άδωνης. Αν χτυπήσει ο αλγόριθμος για κβαντικές ιατρικές και τέτοια, θα ψάξουμε και το δικό της το ιατρείο.
1: Μου λέει τώρα ο Μίτσος από τον Τύρνα μου, τώρα άμα παραγγείλουμε, λέει, έναν ολγυλέκο, έχει ο Άδωνης.
0: Νικό, σοβαρά τώρα. Έχει δώσει το τελευταίο διάστημα ειδικά πάρα πολλές αφορμές για να απομακρυνθεί κανονικά.
1: Ναι.
0: Αλλά δηλαδή και ο Μητσοτάκης, φαντάζομαι, που μαθαίνει τα νέα τώρα στις ΗΠΑ, Θα λέει από μέσα. Καλά, βγήκε και είπε για Μπάφο.
1: Για Μπάφο.
0: Υπουργό Υγεία.
1: Δεν τον κουνάει κανένα ρούχο.
0: Και καλά έκανε πλάκα. Όχι, είναι μετακίνητο γιατί ξέρουν όλη τη δύναμη για τη Δημοκρατία.
1: Διότι την προηγούμενη εβδομάδα θυμάσαι που έλεγε εμπρό, λαέ, μη σκύβει το κεφάλι.
0: Άλλωστε, άμα πάει να το καθαρίσει ο Μητσοτάκης θα πει καλά. Εγώ είπα το δημοσιογράφο, άμα παίρνει Μπάφο, γιατί με ρώτησε αν θα βάλουμε άλλον πρωθυπουργό. Εγώ υπεραμύθηκα ότι θα είσαι εσύ ο πρωθυπουργό και με καθαρίζει.
1: Του έκανε επίθεση αυτό ο αριστερό Βαγγέλη, ο παλιό δημοσιογράφο, ο Αρβανίτη. Και λέει ο Άδωνη. Όχι και ο Αρβανίτη.
0: Όχι, ρε φίλε και ο Αρβανίτη. Όχι και ο Αρβανίτη.
1: Όχι και ο Αρβανίτη, λέει. Α, μπράβο.
0: Ο οποίο έβριζε, λέει, τον πρωθυπουργό τότε Σαμαρά και μου λέει εμένα που είπα για έναν Μπάφο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian. Να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Παγιέ.
0: Αυτή την ταπισερή της Παγιέ την ξέρεις εσύ?
1: Όχι. Ταπισερή της Παγιέ δεν ξέρω.
0: Η ταπισερή της Παγιέ. Είναι μεγάλο έργο πολιτιστικής κληρονομιάς η ταπισερή της Παγιέ.
1: Η Ελλάδα, λέει, ο μεγάλος πρωθυπουργάρας.
0: Ένα εμβληματικό έργο της μεσαιωνικής τέχνης είναι η ταπισερή. Ναι, ναι. Ναι.
1: Ο πρωθυπουργάρας επίσης είπε: η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, ιδίως με την Τουρκία, λέει. Δεν απειλούμε, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανένα. Μπράβο, πρωθυπουργάρα. Πολύ δυνατή. Πολύ μ' αρέσει αυτή η πρωθυπουργάρα. Μπράβο. Α, μπράβο. Για να δω, είδα και μια απειρήρη.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου. Σήμερα έχει εθνική 10 παρατέταρτο.
1: Στη Σερβία.
0: Μέσα στη Σερβία.
1: Ναι.
0: Και άμα ξεκινήσει με διπλό, κάνει την καλύτερη δυνατή αρχή. Και την Κυριακή υποδεχόμαστε τη Γερμανία στη Τούμπα.
1: Αμά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει και η Ευρωλίγκα βεβαίως. 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. 9.30 ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας στην Μπασκόνια.
1: Α, επίσης μου είπε ο κύριος Ζεστέλλας να σου πω και το επισήμανε και σε μέρα. Όλα πράσινα φέτος.
0: Όλα πράσινα τα βλέπετε. Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός από το Πασόκ.
0: Σε ποδόσφαιρο και πάει.
1: Εκτός από το Πασόκ, λέει.
0: Εκτός από το κόμμα. Εκτός από τα κομματικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.

0: Μου ρίχνουν εκεί πέρα στο πίσω. 2 εκατομμύρια ευρώ για χαρτί υγείας.
1: Δήμος Παλίνης, μαμούθ προμήθεια λέει άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για χαρτί υγείας και απορριπαντικά λέει.
0: Α, έχει απορριπαντικά, εντάξει.
1: Ο διαγωνισμός που καταγγέλλεται από όλη την αντιπολίτευση λέει. Χέσνε όλη την.
0: Προφανώς πέφτει πολύ αφόδευση και θέλουν πολλά απορριπαντικά για να καθαρίσουν μετά την ατμόσφαιρα.
1: Τι τρώνε, ρε
0: φίλε. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Μεγάλο είσαι καζάνα μου και θαυμαστά τα έργα σου.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα στο φωτάκης. Κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος επί Τσανθή μου γαζί σε λίγες μέρες κυρίες και κύριοι.
0: Τέταρτος Φωτάκης.
1: Τέταρτος Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου να συντημένος κι του φθινόπωρο μόνο στο καβάλο.
0: Σε ομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο, κουστούμάρες.
0: Σακάκια, παντελόνια, κοστούμια, γάμοι, βαπτίς, αραβώνες. Τι άλλο να σας πούμε.
1: Να σκεφτείς, φίλε, τώρα που έγινε κουμπάρος απάνω στα Σέρβια ο Λαμπόμπα με το κουστούμι καβάλο, όλοι τον ρωτούσαν εκεί από πού πήρε.
0: Τι κουστούμάρα έχει πάρει, μεγάλε.
1: Από πού πήρε αυτή την κουστούμάρα.
0: Έκλεψε την παράσταση με το καβάλο ο κουμπάρος.
1: Ναι, ναι.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου, κοδοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου, διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Πο, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
1: Να φάω, να φάω.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
0: Κάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα, όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Και φιχωρός τραγούδι με ατελείωτο ξεχαρμάνιας μας το μεζέ, μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε και φέτος.
1: Ορμάτε.
0: Χορηγή. Διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
8: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Πέσαμε μούτσο. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της DRT 95,1 ηλιόλου στη 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ξέχασα να σε ρωτήσω αν γιορτάζει κανένα σήμερα τίποτα.
1: Βαγγέλη, γιορτάζει η Μυρτό.
0: Η Μυρτό?
1: Ναι. Θυμάσαι, είχε πολλέ.
0: Πολύ ωραίο όνομα του Μυρτό.
1: Είχε πετύχει την κολόνια Μυρτό, εσύ, Βαγγέλη.
0: Πώς δεν είχα πετύχει, δεν είχα προλάβει.
1: Δεν είχε προλάβει την κολόνια
0: Μυρτό και Τόσκα, θυμάμαι.
1: Τόσκα, ναι.
0: Και μάλιστα κάναμε το λογοπαίγνιο. Πες το πολλές φορές.
1: Τόσκα.
0: Και θυμάμαι και ένα άλλο 4711.
1: 4711 σε φέρνει.
0: Και αυτή η κολόνια ήταν.
1: Κολόνια. Η Δημυρτό, η 4711, η Τόσκα.
0: Τώρα Νίκο, έχουμε πάει σε Calvin Klein, έχουμε πάει σε.
1: Τώρα έχουμε πάει, ναι, εμείς
0: εξελιγμένα πράγματα.

0: δοκιμάσεις χαλβά. Τον περίμεναν και δεν ήρθε. Γιατί τον περιμένουν όλοι στο παζάρι, όλοι οι χαλβατζίδες, όλοι οι λουκουματζίδες.
1: Έμαθα όμως εμφανίστηκε και ο εν αναμονή υποψήφιος δήμαρχος Τεμπών, Λάμπρο Ζάρα.
0: Λούτσα Κλάρα Ματσαφλάρα, δεν λείπει από το παζάρι το Λάμπρο Ζάρα, φίλε μου. Ναι, ναι.
1: Ε, και σε αδυνατισμένη βερσιόν.
0: Ήταν λίγο
1: μισό κιλό.
0: Και είχε και μια παρτίδα με λουκουμάδες στα χέρια και έτρωγε να πούμε. Είχε και λουκουμάδες με πώς το λένε, με σοκολάτα.
1: Σοκολάτα από πάνω.
0: Σοκολάτα σε καλά τους λουκουμάδες, φίλε μου.
1: Καλημέρα, Λάμπρο Ζάρα. Καλημέρα στον πανέμορφο Δήμο Τεμπό. Καλημέρα. Μανώλη!
0: Είναι έτοιμο, λέει, να κοντίνει το Μανώλη.
1: Μανώλη, κι άλλο πόσο του φτάσει.
0: Πόσο ρε. Φίλε, για να τώρα.
1: Σε δύο χρόνια έχουμε εκλογές, ετοιμάζεται ο Ζάρας, σε δύο χρόνια έχουμε εκλογές. Καλά θα πες και βέβαια θα έχουμε και πολύ ψωμί εδώ σε επίπεδο τοπικό ενόψη δημοτικών εκλογών, περιφερειακών. Τα μαχαίρια έχουν αρχίσει ήδη και βγαίνουν, έτσι.
0: Ακριβώς. Αρήμπα, γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, Λεβέντες.
1: Βρε καλό στο Λεβέντι.
0: Βρε καλό στο Σούπερ Λεβέντι.
2: Θέλω να σας διορθώσει ένας άμπαλος.
1: Να μας διορθώσει ένας άμπαλος για ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ότι την Κυριακή παίζουμε στη Γερμανία η Ελλάδα.
1: Στη Γερμανία. Α, έχεις δίκιο, ναι, συγγνώμη. Είπαμε στη Τούμπα. Έχεις δίκιο. Και το δεύτερο μάτς είναι εκτός έδρα στη Γερμανία.
0: Αλλά είναι δυνατόν να μας διορθώνει ο Σάκης, ο Γεράκης, φίλε.
1: Και και υποδεχόμαστε μετά στη Τούμπα Ολλανδία και Γερμανία. Σωστά.
2: Έτσι, μπράβο. Γιατί τα ευρωπαϊκά τα γνωρίζουν.
0: Αυτό είναι
2: από τα
0: νύπουστα, φίλε.
1: Εκ παραδρομής, ναι, όντως. Άλλωστε η αποστολή θα μείνει, λέει, σήμερα στο Βελιγράδι και αύριο Παρασκευή πετάει για Γερμανία. Έχεις δίκιο, ναι.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Μας αρέσουν. Μα και άκου να δεις, όπου κάνουμε λάθος, μας αρέσουν οι διορθώσεις. Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Σοκ στο Αγρίνιο, λέει. Τώρα χειροπέδευε σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικη συμμαθήτριά του.
1: Η κοινωνία που λέγαμε.
2: Ένα λεπτό να σας αποσχολήσω και
1: έλα,
2: θα
1: ρε,
2: απολαύσουμε μετά.
0: Ένα όλο λεπτό περιπτερά που έλεγε και ο Αϊμίστος.
1: Εσύ στο παζάρι πήγες?
2: Όχι ακόμα. Τη γυναίκα μου σήμερα εκεί πέρα.
0: Α, σήμερα την έστειλες τώρα.
1: Άμα έστειλες τη γυναίκα σου και της έδωσες τα λεφτά, ωραία Παναγία μου.
0: Της έδωσες κάρτα ή λεφτά.
1: Άμα της έδωσες κάρτα, με την κάρτα ειδικά είναι επικίνδυνες οι γυναίκες.
2: Κάρτα δεν έχω κι εσύ, αλλιώς μόνο με τριτάγω.
1: Δεν έχεις κάρτα.
0: Δεν έχεις κάρτα, ρε.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε.
0: Συγγνώμη ρε φίλε.
2: Έχω μία συλλαγή γιατί μου την αναγκάσα να την πάρω. Για το λόγο ότι για το ποιο έχει, γι' αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Έχει του ποιου.
2: Το ποιο.
1: Έλα, λέγε τώρα τα δικά σου, άντε.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Ήθελα να πω ότι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είχα πει παλιότερα ότι όλο το ΦΠΑ όλων των κρατών, όχι μόνο του δικό μας, πάει εκεί στην Ευρώπη όλο εκεί. Το διαχειρίζει οι Ευρωπαίοι επίτροποι και οι υπόλοιποι εκεί πέρα, οι Νταλαμπριτζίδες, οι Φόντερ Λάιν και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ με όλα με τα δικά μας αυτά τα χρηματάκια τα ωραία που τους στέλνουμε όλοι εκεί πέρα.
1: Ναι, τα δικά μας περιμένουν οι Ευρωπαίοι, ναι. Για πες.
2: Ολολόνη,
1: γιατί είμαστε και μεγάλη χώρα και έχουμε πολλά εμείς, ναι. Έλα, λέγε.
2: Αναλόγως με τη χώρα πάει και το ΦΠΑ, αλλά και αυτοί παίρνουν περισσότερα από ό,τι παίρνει μια μικρότερη χώρα. Είναι, πάει,
1: πού θες να καταλήξεις, αγόρι μου, που πιάνεις και τα ευρωπαϊκά θέματα. Σαν μας έκανες μια διόρθωση για το που θα γίνει ο αγώνας Γερμανία-Ελλάδα.
0: Σαν νόσο και μαλακία,
1: έτσι, έχεις πάρει τώρα τα πάνω σου. Έλα, λέγε, άντε.
2: Κάτι να δεις τώρα, σου πω τι συμβαίνει και τι γίνεται. Λοιπόν, άσε που πόσα δώσαμε και τι πήραμε είναι τεράστια διαφορά. Γιατί τα έχω κάνει και θα κοντρόλ, αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι για να προχωρήσουμε λίγο σήμερα. Ναι, είναι ότι αυτοί πληρώνονται από εμάς όλων των Ευρωπαίων και μας φέρνουν τη Μελκοσούρ. Η Μελκοσούρ, άμα είναι έτσι και θέλουν αυτοί εδώ στην Ευρώπη, να πληρώνονται πέσους από τη Μελκοσούρ.
1: Να πληρώνουν οι Κολομβιανοί, οι Αργεντίνοι, οι τέτοιοι.
0: Υπήρχε και η κολόνια Άραμις, από ό,τι με ενημερώνει ο κύριος Παυλίδης.
1: Δεν τη θυμάμαι την Άραμις.
0: Άραμις, θυμάμαι.
1: Ο Παύλος ο Παυλίδης ή άλλος.
0: Α, όχι, όχι, το μελαχρινό αγώνι.
1: Για λέγε,
0: συνέχισε.
1: Έλα Μελκοσούρ, λέγε.
2: Ναι, ναι, ότι αφού θέλουν να φέρουν και φέραν τη Μελκοσούρ εδώ, να πληρώνονται από τη Μελκοσούρ. Μάλιστα. Γιατί να τους πληρώνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα ως καταναλωτές και ως αγρότες και ως που παράγουμε εμείς τα προϊόντα μας. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος είναι ο εξευτισμός των, θα δείτε ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ούτε λαϊκές, ούτε τίποτα, ούτε παζάρια. Θα χαθούν όλα τα παραδοσιακά μας αυτό.
1: Έθιμα.
2: Και θα σας μαντρώσουν όλους, γιατί εμένα δεν θα μπορέσουν. Θα σας μαντρώσουν.
1: Ναι, εσείς ο μάγκας που θα ξεφύγει. Εσείς ο μάγκας που θα ξεφύγει. Σιγά
0: που θα μας μαντρώσουν. Μας πέρασες για κορόιδο μας, την τζίκια πεταλώνουμε, ρε.
2: Εγώ ρε φίλε.
0: Εσένα θα μαντρώσουν και εμείς θα κυλάμε απ' έξω.
2: Εγώ εγώ θα τα παράγω και δεν θα τους έχω ανάγκη κανένα.
0: Θα τα παράγεις.
2: Ναι.
1: Άλλο αυτό, να λες ότι εγώ θα παράγω τα δικά μου προϊόντα και θα τρώω.
2: Ναι, και θα δίνω και σε πέντε φίλους π.χ. του Χαϊδά. Εσένα δεν έχει λόγο.
1: Εμένα να μην δώσεις, δεν πρόκειται.
0: Θα τον δώσω εγώ.
2: Θα πάσει κύση.
1: Λες και δεν έχω εγώ, δύο κήπους έχω εγώ. Και στο Καλοχώρι και στη Φίλια. Οπότε από σένα περιμένω.
0: Και δεν έρχομαι το βράδυ να τα αρπάξω μέσα από τον κήπο.
2: Σιγά να μην σε αφήσουν για να παράγει κιόλα.
1: Α, σε μαζε.
2: Λοιπόν. Και θα σα μαντρώσουν εκεί μέσα.
1: Να πούμε κανένα φρέσκο κουλούρι. Πώς τον είδε το Τσίπρα που είπε ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, αν δεν ψηφίσουμε Τσίπρα, πάλι Μητσοτάκη θα έχουμε. Αυτό μας είπε ο Τσίπρας θες.
2: Λοιπόν, άκουγα να σας πω κάτι, μια κουβέντα. Τώρα θα κάνω μια κίνηση καλή.
1: Με ποιο χέρι.
2: Με το δεξιό και με το αριστερό.
0: Λοιπόν, και με τα δύο.
2: Ναι, ποια είναι η καλύτερη έτσι.
0: Yeah.
2: Λοιπόν, άκουσα εγώ τώρα. Εάν ο κόσμος δεν ξυπνήσει πραγματικά, γιατί άμα θέλετε να μάθετε τη χειρότερη που πέρασε για τους συνταξιούχους, Κατρούμπαλος και Τσίπρας, δεν υπάρχουν σε πουθενά στον κόσμο. Υπήρχαν οι άλλοι αλητήριοι, τέλος πάντων αυτοί οι πιο καλύτεροι, οι οποίοι έλεγαν την τελευταία πέντε πενταετία την καλύτερη.
0: Ναι.
2: Και αυτοί μας βάλανε τους όλους μας από την αρχή τη μισθό πέραμε μέχρι στο τέλος. Ξυπνάτε!
1: Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Μας λέγανε την τελευταία πενταετία την καλύτερη για την κυβέρνηση Τσίπρα, λες τώρα.
2: Όχι, για τις όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε, για τη συνταξιοδότηση.
1: Ναι.
2: Και τώρα αυτός οι κύριοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να βγουν ή αυτός η χάος, να τους πείτε το εξής και να θυμόσαστε το τι πέρασε από κάθε μια κυβέρνηση που περάσανε. Αυτοί οι κύριοι κάνανε, ρίξανε τον και ούτε μπορούν και αυτοί που ήρθανε δεν τον άλλαξαν, τον αφήσανε γιατί τους άρεσε.
1: Δεν
2: τους ξαναεπανέφεραν πάλι στον ίδιο όπως ήταν πριν. Καταλάβατε, εκεί είναι μείον 45 από ό,τι παίρναμε πριν.
0: Σάκη, ρωτάει φίλος ο ακροατής, για ρωτήστε τον κύριο Σάκη, λέει, αυτό που είπε ο Καμένος, προβλέπεις κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία πριν τις εκλογές?
2: Αυτό θα γίνει γιατί τους συμφέρει και τους δυο.
1: Ναι,
2: θα γίνει.
1: Το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι, τα ίδια με εμάς.
2: Αλίμονο τα παιδάκια που θα πάνε χαμένα εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το
1: ίδιο. Έγινε, καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα. Άντε γεια,
0: σα δικά σου, ρε. Σα δικά σου.
1: Είναι δυνατόν. Βγαίνει και λέει στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς τα φιλάκια μου στα τέτοια σας.
0: Τα δικά σου. Άντε, μπράβο.
1: Να μην είσαι εδώ, άλλος είναι υπουργός και λέει: έχεις πάρει κανένα μπάφο τώρα.
0: Πήρες κανένα μπάφο, ρε σύντροφοι, λέει, να πούμε τώρα.
1: Δεν θα μας πει ο Σάξ καμιά κουβέντα παραπάνω. Πάντως για όλα αυτά η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι εγώ κυβέρνησα με μνημόνια. Αυτοί τώρα 7 χρόνια δεν έχουν μνημόνια.
0: Ναι.
1: Σαν να μας λέει ότι με στρίμωξαν με τα μνημόνια και δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα.
0: Ανέβασε.
1: Δώστε μου τώρα την ευκαιρία το 27 από όταν θα γίνουν εκλογές για να δείτε. Έλα.
0: Ανέβασε ένα ωραίο, λέει. Ιατρικό θαύμα, ασθενής και κόμμα, λεξύπνησε όταν άκουσε τον Άντωνη στην τηλεόραση και σηκώθηκε την κλίση.
1: Ιατρικό θαύμα,
0: ναι.
1: Άκουσε τον Άντωνη στην τηλεόραση και σηκώθηκε.
0: Ασθενής και κόμμα.
1: Πόσο υπερήφανος είσαι που τον... Πότε? Την Άνοιξη. Δεν ξέρω πότε. Το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Η Exxon θα κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο.
0: Στο Ιόνιο.
1: Το ανακοίνωσε στο Ιόνιο. Το ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, Ευαγγελία. Ήδη έχω βγάλει το μεγάλο τρυπάνι.
1: Θα έχουμε δικό μας φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά θα είναι πριν τις εκλογές. Για να δείξουμε ότι η χώρα.
0: Καφέ και παγωτό!
1: Για να δει.
0: Άμπραφο!
1: Εδώ κύριε φίλε τώρα. Εδώ μιλάμε για το φυσικό αέριο τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ κάτω, ναι. Για να δείξουμε ότι η χώρα. Ότι η χώρα λειτουργεί και όχι μόνο λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Ότι πάμε προς τα πάνω.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου.
1: Λοιπόν,
0: άντε, καλοφάγοντα.
1: Η γεώτρηση θα γίνει την άνοιξη του 27, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πρωθυπουργάρα.
1: Λίγο πριν τις εκλογές.
0: Όπου, τότε θα την κάνει. Και μετά θα πάμε.
1: Άρα το τρυπάνι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο προεκλογικά.
0: Με το τρυπάνι θα πάμε την Κυριακή των Βαΐων στις εκλογές, φίλε μετά.
1: Α, εσύ βλέπεις και Κυριακή των Βαΐων, βλέπεις και ημερομηνία.
0: Ναι, τότε είναι η σημαντική. Είναι, πώς το λένε, σημαδιακή μέρα να τον λούσουμε με βάγια. Κατάλαβες. Όχι από εκεί, γίνει τουαλέτα. Ντίνο Μπέσον, γίνει τουαλέτα, πήγε ρε.
1: Σας παρακαλώ, δηλαδή, έλεος δηλαδή. Πραγματικά. Προσπαθούμε να πούμε ότι δεν είμαστε εκπομπή τώρα. Μάλιστα.
0: Ωραία, άμα αν δεν τραβάνε και αυτοί. 8 λέει απόπειρες αυτοκτονίας έγιναν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln στο δεκάμενο που ήταν εμπλό, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση Τραμπ.
1: Αυτό με το 13χρονο, βλέπω φιγουράρι παντού τώρα, στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βίαζε 13χρονο, ε.
0: Ναι.
1: Κάτι εξακολούθηση. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να προχώρησε δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της συνομήλικης συμμαθήτριάς του παρά τη θέλησή της σε παρακείμενο χώρο του σχολείου που φοιτούν.
0: Αμπό, άμα. Βλέπω μια περίεργη έρευνα τώρα εδώ πέρα και λέει άνοδος, λέει, των εγκεφαλικών σε νέους 20 έως 54 ετών, λέει. Ποια σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε, λέει. Μεγάλη προσοχή. Γιατί έτσι?
1: Γιατί έτσι? Μήπως για το άγχος που έχουμε καθημερινά?
0: Ξέρω, τι άγχος.
1: Μήπως για την πίεση?
0: Ναι.
1: Να κάνω το ένα, να προλάβω να κάνω το άλλο, να κάνω εκείνο, να πληρώσω.
0: Να τα προλάβω όλα. Σαμάν φούκια πάνω τούρλα. Μην αυτό με τίποτα. Στη Ρόδου, λέει, ξεχασιάρης διαρρήκτης.
1: Και λένε κιόλας ότι αυτή είναι, ειδικά το 40-50, είναι η πιο περίεργη ηλικία.
0: Αλλά σου λέει τώρα από 20 μέχρι 54.
1: Από 20,
0: ξεχασιάρης διαρρήκτης, πήρε το σάντουιτς και ξέχασε πίσω τα χρήματα.
1: Το είδε. Μπήκε μέσα για να κλέψει.
0: Ναι, ναι. Πήρε το σάντουιτς που ήταν εκεί μέσα, λέει, και ξέχασε να πάρει τα λεφτά μετά.
1: Ναι, το ωραίο.
0: Να σε πω. Τι να σε πω, ρε φίλε.
1: Ναι, Θανάση μου, καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο διάδρομο έχει χαλβάδες και τέτοια. Πού να ξέρω.
0: Στον τελευταίο διάδρομο. Στον τελευταίο διάδρομο που σφάσει από δεξιά είναι η χαλβάδα.
1: Θα πάτε και θα δείτε.
0: Γεμάτο χαλβάδες είναι, ρε φίλε. Ο Αρβανίτης αυτός ζήτησε την παράτηση του Άδωνη Γεωργιάδη για τη δήλωση περί Πάφου και
1: ευρωβουλευτής, έτσι. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αρβανίτης.
0: Όχι και ο Αρβανίτης, λέει. Ναι.
1: Απόψε είναι και η συναυλία του Φέρι, νομίζω, στη Λάρισα.
0: Σήμερα, φίλε, έχει πράγματα και θάματα. Έχει Φέρι, έχει Σεφερλή σήμερα και αύριο.
1: Σεφερλή.
0: Sold out και σήμερα και
1: αύριο. Σωστά, ναι, στο υποθέατρο.
0: Ναι. Παζάρι έχει, Φέρι έχει.
1: Θέλει να γελάσει ο κόσμος, Νίκο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει να γελάσει. Αναμενόμενο. Δηλαδή, πέντε μέρες να τον Σεφερλής, πέντε μέρες γεμάτος θα ήταν.
0: Α, μπράβο.
1: Το βλέπω και εγώ από την κίνηση και από τον κόσμο που θέλει να πάει.
0: Κάποιοι μπερδευτήκανε, σύντροφε, και είπαν ποια είναι η καθαρίστρια, γράφα το πρωί, του Μάικλ Τζάκσον που έρχεται στο ΆΚΑ για την αναπήση.
1: Κιθαρίστρια.
0: Τελικά είναι κιθαρίστρια. Γιατί.
1: Κιθαρίστρια, την καθαρίστρια. Έρχεται η καθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
0: Έρχεται η καθαρίστρια, λέει, του Μάικλ Τζάκσον, λέει, για την αναβίση. Μπα, λέω, τι να την καθαρίσει, λέει. Τελικά είναι η κιθαρίστρια. Μια κιθαρίστρια τώρα παλιά του Μάικλ Τζάκσον εδώ πέρα. Μπορεί να μην είναι και η ίδια, γιατί και αυτή, λέει, μοιάζει με αυτή, να πω.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Δεν βαριέσαι, φίλε, να πούμε. Είναι σαν να πάει ο Σπύρος με Τρούλας εδώ πέρα να παίξει με τους Iron Maiden.
1: Όχι, να έρθει ο κιθαρίστης από τους Iron Maiden να παίξει πανηγύρι μαζί με τον Σπύρο Μητρούλα. Όχι να πάει ο Σπύρος Μητρούλας στο Iron Maiden. Άρα, Σπυράκο. Τα πανηγύρια δεν τελείωσαν τώρα. Φτάσαμε τέλη Σεπτεμβρίου. Έχει ακόμα πανηγύρια.
0: Α, ανοίγει το Φάλιρο 2 Οκτωβρίου.
1: Ανοίγει το Φάλιρο?
0: Ναι.
1: Το άλλο Σάββατο.
0: Ναι. Και το μεταξύ πήρε και ένα κλαρινίστα και να παίζει κλαρίνο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Κατασχέθηκαν, λέει.
1: Βλέπω πάντως ότι φέτος θα έχουμε και μπουζουκερί που πέρσι πολλοί λέγανε ότι δεν έχουμε μπουζούκια στη Λάρισα πλέον.
0: Αυτό
1: το Βαρελάδικο δεν
0: ήταν. Αυτή που ήταν και πέρσι. Ναι.
1: Αυτή που ήταν και πέρσι.
0: Στο Βαρελάδικο μετά από.
1: Άνοιξε και το άλλο που είχε τον Αντίπα.
0: Ναι, αυτό.
1: Το περασμένο Σάββατο.
0: Ναι, το Καϊόν.
1: Στη Φαρσάλα.
0: Το Καϊόν.
1: Έτσι το έλεγε η Αλήσια.
0: Ναι. Το Καϊόν.
1: Άρε, Αλήσια. Τι πήραζε ο κύριος Καϊδάς, δεν μπορούσε να πει καλά.
0: Δεν μπορούσε
1: να πει καλά το ρο.
0: Το ρο και λέει Καϊόν.
1: Η Ρουμάνα και
0: τέτοια. Ενώ τα άλλα τα ρότα λέγει μόνο το κραγιόν δεν μπορούσε να πετύχει. Το Καϊόν.
1: Έμαθα, είχε και μεγάλη συνάντηση με Ελένη Θημιούλα.
0: Ελένη Θημιούλα.
1: Την αγαπημένη μα φίλη.
0: Η οποία τράβεξε, φίλε, όλα τα βλέμματα του διαδρόμου καθώ ερχόταν από εκεί και ήταν διάδρομο.
1: Ανανεωμένη, φρεσκαρισμένη.
0: Ανανεωμένη, δυνατή, φοβερή και τρομερή, προϊσταμένη τη ΔΕΙΑΛ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Φωνάζουν οι κρατούμενοι στο κορυδαλό στη γιατρό. Σκότωσε στο Μαζονάκι. Τη βάζουν όλη μέρα τραγούδια του Μαζονάκι.
0: Ναι. Η οποία ζήτησε στο
1: κύριο. Εσύ για το γιατρό είδες. Αυτό που έβγαλε ο Κουσουλός.
0: Ποιο?
1: Ότι είπε στην άλλη να σου κάνω εγώ, να σου φτιάξω, ότι την έπεσε και σε αγαπάω και τη έκανε ερωτική εξομολόγηση.
0: Με τον δονητή.
1: Τη έβγαλε και τους δονητές.
0: Ναι.
1: Πήγε να τη στριμώξει.
0: Ναι.
1: Πήχτης ο γιατρός.
0: Εν τω μεταξύ η τύπης αυτή, λέει, στο κρατητήριο και
1: με είχε κλειδωμένη, λέει. Είχε διώξει το προσωπικό. καταγγελία που έκανε αυτή η γυναίκα.
0: Ναι, το είχε δώσει εδώ.
1: Η οποία είχε, γυναικολογικά, είχε θέματα γυναικολογικά, δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Ναι, και ναι. Τη είπε ο γιατρός, έλα εδώ σε μένα, σε κάνω εγώ, θα δεις.
0: Σε κάνω εγώ περδίκι. Εν τω μεταξύ, ο άλλος ήταν ο υπνοτιστής. Καλά, είχε απόλυτο δίκιο την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρωί μπογιατζής και το βράδυ υπνοτιστής.
1: Αυτό τώρα, εκεί που ζούσε, από ποιον ήταν. Στη Ρόδο ήταν, πού ήταν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το ξέρανε, είχε καφετέρια, είχε τέτοια.
0: Μπογιατζής.
1: Ξαφνικά έγινε, λέει, υπνοθεραπευτής.
0: Ναι, ναι, το πρωί μπογιατζής και το βράδυ υπνοτιστής. Πώς λέει το άλλο, το πρωί μαθήτρια και το βράδυ κολυμπητρία.
1: Και είχε σύμβαση, έπαιρνε, ναι, ναι, 40 ευρώ για κάθε πελάτη που του έστελνε από το ιατρείο η Γάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 100 ευρώ χρέωνε το μεζονάκι, το μαζονάκι, τον οποιοδήποτε για υπνοθεραπεία. 60 έπαιρνε η Γάκα, 40 έπαιρνε ο υπνοθεραπευτής.
0: Α, λοιπόν, έχει χαιρετίσματα πολλά. Έξω έχω νέο, φίλε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον πρώην δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη. Τον οποίον και έκανα την ερώτηση.
1: Πού τον βρήκες?
0: Τον πέτυχα χθες το μεσημέρι.
1: Είπαμε ότι τον βρήκες στο παζάρι.
0: Όχι, δεν τον βρήκα.
1: Καλογιάννη στο παζάρι, θα μου κάνει λίγο. Καλημέρα, Δήμαρχε Απόστολε Καλογιάννη.
0: Εγώ είχα φέρει Μπρέγκοβιτς, λέει. Το ξέρω, το αναφέραμε, λέω, Δήμαρχε, λέει.
1: Α, είπε έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: του ρώτησε πόσο έκανε.
0: Δεν μ' απάντησε. Το ρώτησα. Πόσο έκανε, δεν μ' απάντησε.
1: Δεν θυμότανε. Πόσο κόστησε η συναυλία του Μπρέγκοβιτς. Αλλά ήταν Μπρέγκοβιτς.
0: Να ξέρει ότι θα κατεβεί για βουλευτής υποψήφιος με τον Τσίπρα.
1: Το αποφάσισε τελικά.
0: Το λέω, θα κατεβείς. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Κατάλαβα, το λέω.
1: Αυτές είναι οι ειδήσεις.
0: Λοιπόν, φίλε, θα κατεβεί 100%. Του λέω, κύριε Δήμαρχε, θα κατεβεί. Θα τα πούμε. Επότε, από ό,τι καταλαβαίνω από το γέλιο σας, θα κατεβείτε.
1: Θυμάσαι που τον βγάλαμε στο ραδιόφωνο?
0: Όχι.
1: Την επόμενη μέρα που είχε έρθει ο Τσίπρας για το βιβλίο του.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας είχε πει εδώ. Δεν το είπε ξεκάθαρα.
0: Αλλά
1: είπε ότι όχι. Όχι, εγώ να βοηθήσω. Πήγα για τέτοια. Τώρα χαμογελάει, θα δούμε.
0: Θα τα πούμε.
1: Λες να έχουμε κόντρα με Κόκαλη στο
0: ψηφοδέλτιο.
1: Κόκαλη, ο οποίος σήμερα 12 ώρα έχει κάνει και κάτι δηλώσει τώρα, γιατί ασχολείται με το Ίνκα τώρα που δεν είναι
0: βουλευτής. Α, μάλιστα.
1: Να σου πω.
0: Ναι, ναι. Κοκαλιάδα.
1: Ναι.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Και να σου το δώσει.
3: Λοιπόν, Νικολάκη, δεν έφυγα από το πρωί τη 7 ακούω.
0: Μπράβο, Θεοδόση.
1: Μπράβο, ρε Θεοδόση.
3: Μεγάλο. Ωραίο τίτλο για τραγούδι. Το πρωί που γιατζή και το βράδυ δεν τι είπε.
0: Το πρωί που γιατζή και το βράδυ υπνοτιστή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θεοδόση, επειδή είσαι πολύ μανούλα σε αυτά, κάνε ένα στίχο να μου το πει.
1: Το πρωί που γιατζή και το βράδυ υπνοτιστή.
0: Σήμερα θα ασχοληθεί με αυτό το στίχο, αγαπητέ μου Θεοδόση. Το πρωί που γιατζή και το βράδυ υπνοτιστή.
3: Έγινε Νικολάκη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Το πρωί που γιατζής και το βράδυ πρωτιστής. Είναι μανούλα σε αυτά τα δώσεις.
1: Για καταγγελίες καταναλωτών σε σχέση με το φυσικό αέριο θα κάνει δηλώσεις ο Βασίλης Κόκαλης.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταγγελίες καταναλωτών για το φυσικό αέριο. Πάρτε σειρά για να κάνουμε καταγγελίες. Πάρτε σειρά.
0: Λοιπόν, τώρα που λες για αυτόν τον γιατρό τον Σιξομπίχτη, φίλε. Λέει εδώ πέρα
1: το Θεοδωρόπουλο.
0: Λοιπόν,
1: και το Πούλο στο τέλος, έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, σε παραπέμπει, Θεοδωρόπουλο. Ναι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, συνεργάτη του γιατρού που καλύπτει τα Σόδομα και Γόμορα που γίνονται στο Κονολάκι, στο Κολονάκι. Διεγερτές θυλών και φωνές ικανοποίησης.
1: Και είδα στον Κουσουλό επίσης ότι είχε μια αισθησιολόγο που την είχε αφέντρα.
0: Να την έχει το
1: φέντρα. Είχε και τέτοια γούστα, ρε.
0: Αφέντρα.
1: Αφέντρες και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θύμωτρα. Χειροπέδες.
0: Μου χορήγησε ο ρόλε και με άγγιζε στα γεννητικά όργανα, αποκαλύπτει κοσμική πελάτησα.
1: Ο Χριστός, ναι, ναι, και η Παναγία.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι πήγε και σε μια μεγάλη σχολή στην Αθήνα, είδα μια καταγγελία που έκανε ένας πρώην διευθυντής της σχολής. Ναι, μας τον, ναι, έφεραν, ναι, στο Μωραίτιο, δεν θυμάμαι
0: πού.
1: Μας τον έφεραν ως ειδικό εδώ πέρα για να μιλήσει, ναι, ναι, κιόλας.
0: Την είχε ο ρόλε, να πούμε, και την άγγιζε στα γεννητικά όργανα. Και είχε διεγερθές θυλών, λέει, και φωνές.
1: Συγγνώμη τώρα. Ζούμε σε μια χώρα. Όπου ο πανηγυρτζής υπουργός υγείας πηγαίνει σε ιδιωτικές κλινικές και διαφημίζει τα προϊόντα τους. Και όταν μετά σε βγάζουν στη σέντρα από το Μέγκα, για παράδειγμα, που είχε μεγάλο μπιφ θες ο Άδωνς Γεωργιάδης, ότι εκεί λέγανε ότι κάνουν πλασμαφαίρεση, ότι εκεί λέγανε ότι κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, αυτοί κατεβάζουν σελίδες και λένε ότι δεν κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εντάξει. Επειδή δεν μπορεί, δεν κάναμε τίποτα. Γραμμή σου,
1: παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλά παιδιά, καλό χειμώνα.
0: Τι καλό χειμώνα,
1: όχι καλό χειμώνα από τώρα, χειμώνα,
0: ρε.
1: Μη που είμαστε.
0: Μην λες χειμώνα, γιατί
1: καλό φθινόπωρο.
0: Θα είμαστε να ανοίξουμε τα αέρια.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Έλα. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
1: Μόλις το είπαμε, μας λες καλό χειμώνα. Έχει δίκιο ο κύριος Χαϊδάς. Άμα σκέψει χειμώνα, κατευθείαν το μυαλό σου πάει στο αέριο.
0: Εμείς
1: δίνουμε μάχη στο σπίτι να μην ανάψουμε το αέριο.
0: Άιντε.
1: Σε αυτή τη χώρα ζούμε, ρε παιδιά. Στη χώρα με τους μπάφους και τους κουμπογιανίτες.
0: Με τους μπάφους,
1: Βαγγέλη. Όπου βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός υγείας και διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές. Τι δουλειά έχει να το κάνει αυτό? Ή έβαλε μαλλιά και καλά έκανε. Έπρεπε να διαφημίσει την κλινική. Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ τώρα ότι προφανώς για να διαφημίσει την κλινική μπορεί να τα βάλει και τζάμπα. Ή να πήρε και τίποτα.
0: Άντε μπράβο.
1: Τι δουλειά έχει ο υπουργός υγείας να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές?
0: Υπολογιστής του Πατούλη και συμβάσεις πάνω από 500.000 ευρώ από τον Δήμο Αμορουσίου και την Περιφέρεια Αττικής.
1: Και μας λέει τώρα ότι εγώ το κάνω, λέει, γιατί με ενδιαφέρει ο αιτρικός τουρισμός. Σόπαρε.
0: Σόπαρε.
1: Θα πάμε χορηγούς ή έχεις γραμμή τώρα?
0: Διάδο.
1: Ναι. Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Μέγας είσαι, Καζάνα μου, και θαυμαστά τα έργα σου, Καζάνα μου, Καζάνα μου.
1: Εμείς δεν είμαστε υπουργοί, μπορούμε να διαφημίσουμε ποιο θέλουμε, έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ρε.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, Καβατσίνα, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία, παρακαλώ. Και έρχεται τώρα νέος Φωτάκης Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή, παρακαλώ.
1: Τέταρτος Φωτάκης στην Ανθίμου Γαζή έρχεται.
0: Και πού είσαι ακόμα?
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σε ομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ταϊκό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι καλό τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάθει πλάκα στο διαστημικό Κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά και οικονομικά.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι μειωμένες στη μέση
1: μαγκέλη. Να! Τρέξτε να πάρετε φόρμες παπούτσια από τα Cougar. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Κέφι χορός τραγούδι ξεχαρμάνιασμα στο μεζέ μεζέ.
1: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε.
0: Μεζέ μεζέ ρε.
1: Στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε.
1: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
7: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport, αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar, 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
12: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
13: TRT 95,1 FM στέρεο.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: λεπτά πριν τις 12.
1: Να, εδώ λέει πόσο κουστίζουν.
0: 19 λεπτά πριν τις 12.
1: Πόσο κουστίζουν τα καυσόξυλα, λέει. Α, ναι, μέσα, ναι, ναι, μήνυμα, ναι, ο καλλιτέχνης εδώ. 170 ευρώ τον τόνο.
0: Ναι. Εντάξει, πάλι πιο οικονομικά από ρεύματα και από αέρα, ναι, και ναι, αυτά. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ξυλόσωμα για να κάψεις στο σπίτι. Αμέσως διαμέρισμα, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολος χειμώνας, αδέρφια, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ήλιο σήμερα στην Ελλάδα, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπροστά μας μια υπέροχη μέρα. Αδράξατε τη μέρα σας. Το βράδυ έχει και παζάρι, έτσι. Το βράδυ έχει και σεφερλί.
1: Και σεφερλί έχει,
0: έχει και φέρι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχει ό,τι γουστάρετε για να κάνετε. Όλα θέλουν λεφτά, βέβαια. Τζάμπα τίποτα δεν είναι.
1: Α, βλέπω εδώ σε μια σελίδα, λέει, όταν χωρίζουν οι άντρες τραγουδάνε, λέει, θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Οι γυναίκες ποιο τραγούδι τραγουδάνε?
0: Ποιο τραγούδι τραγουδάνε οι γυναίκες?
1: Περνώ και μόνη μου καλά, απαντάει από κάτω η κυρία Σούλα.
0: Σωστά. Άρα για τους άντρες είναι θα ζήσω ελεύθερο πουλί και για τις γυναίκες είναι περνώ και μόνη μου καλά.
1: Τώρα τι μου τι.
0: Αναβείς δεν είναι.
1: Δέσποινα Βανδύ.
0: Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, η Ρωσυλία.
1: Α, και το άλλο που λέει.
0: Θα καταφέρνω μια χαρά.
1: Μου είσαι πλέον περιττό. Μου είσαι πλέον.
0: Αυτό δεν είναι. Το ίδιο τραγούδι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώς μπερδεύει, ναι, μία του τίτλου με, με την άλλη. Ρε. Λέει η άλλη, εγώ τη λέει απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς η αχαριστία είναι γένος θηλυκού, όπως τραγουδάει και ο μεγάλος Γιώργος Μαγκάρετ.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η αχαριστία είναι γένος θηλυκού, φίλε μου, λέει άλλο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Πιο καλή η μοναξιά, απαντάει η κυρία Μαρία Πατέτια. Πάρα και εσύ το δρόμο σου, λέει, θα πάρω και εγώ το δικό μου, απαντάει ένας άλλος καλλιτέχνης. Και τα λοιπά. Βρήκα την υγεία μου, απαντάει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά, απαντάει. Α, βλέπω τεχνικούς του. Ναι. Α, μάλιστα. Μέχρι και απαντά και μερικά έτσι να πούμε και τέτοια. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπω προχθές, φίλε, εκεί που ήμασταν λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία που έπιασε βροχή μετά με τον Πανταζή.
0: Για το Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι, ναι. Και λέει αυτή η οποία ήταν πολύ στριμμένη τελικά, η μάνατζερ του Λευτέρη εκεί πέρα.
0: Α, ήταν στριμμένη. Ναι.
1: Ποιοι θα μπουν μέσα στη σκηνή, μόλι θα δώσει συνέντευξη ο Πανταζή. Και πήγαινε να μπουν οι όλοι.
0: Για δημοσιογράφοι,
1: δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, εσύ τι είσαι, λέγω από το site τάδε εκεί. Εσύ, κορίτσι μου, τι είσαι. Εγώ είμαι, λέει, στο Instagram η Μαρία Σουπίτσα. Κάνω live στο Instagram.
0: Φαντάζομαι δεν λες το αληθινό όνομα. Έτσι λέγεται στο Instagram.
1: Ναι, ρε.
0: Σκάσει και διαφήμιση.
1: Σουπίτσα. Ναι. Φίλοι, τι σουπίτσα τη λέω να πω. Με ζωμό λαχανικό,
0: Νίκο,
1: λέω.
0: Ναι. Ζούμε στην εποχή που μετράει και το live στο Instagram τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι. Εγώ κάνω live στο Instagram.
0: Είμαι influencer.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι influencer. Εγώ κάνω TikTok.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, TikTok κάνω εγώ.
1: Παλιά, καλά.
0: Είμαι TikToker. Είμαι TikToker.
1: Καλά υπήρχε το παλιό Ευαγγέλη, δεν θα το πρόλαβε εσύ στο σχολείο. Εμείς είχαμε το τάκα τάκα που ήταν δύο παλιές. Θυμάστε το τάκα τάκα.
0: Ναι, ναι. Άρε, το θυμάμαι, φίλε. Το θυμάμαι.
1: Τι είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι η σουπίτσα.
0: Επαναλαμβάνουμε για όσους δεν άκουσαν ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του κυρίου Χαϊδά, αύριο θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα, αν βοηθήσει ο καιρός.
1: Αν βοηθήσει ο καιρός.
0: Η συναυλία, ναι, ναι, του Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς το είπε στην ανακοίνωση ο Δήμος. Ότι το γλέντι συνεχίζεται, η βροχή μας το χάλασε, πώς το λέγανε, έτσι το λέγανε, κάπως.
1: Α, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λατινοπούλο εναντίον του Βελόπουλου, λέει, πουλούσε ματζούνια κοροϊδεύοντας ανθρώπους, λέει, να παρέμβει εισαγγελέας.
0: Έχουν γίνει εκεί στη δεξιά πολυκατοικία.
1: Χαμός.
0: Τώρα που φοβούνται ότι θα έρθει και ο Αντώνης Σαμαράς, θα έρθει και ο Κασιδιάρης. Με ερωτηματικό, θα έρθει και ο Κασιδιάρης, θα τον αφήσουν. Φοβούνται όλοι αυτοί γιατί η Λατινοπούλου θα εξαφανιστεί, ο Βελόπουλος θα πέσει κατά πολύ. Να επαναλάβουμε όμως ότι ο Βελόπουλος κάνει μια πολύ έξυπνη τακτική.
1: Πουλή.
0: Γυρνάει σε όλες τις λαϊκές γειτονιές,
1: ναι, ναι,
0: και πηγαίνει σε όλες τις λαϊκές αγορές.
1: Έπιανε προχθές, Βαγγέλη, κάτι φατζάρια και στο χέρι που τα βρήκε, λέει, πόσο κάνουν αυτά. Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: και
1: μπράβο.
0: Είναι και τώρα και το μείζον ερώτημα για τη Singular Logic, την εταιρεία που κάνει πάντα τις εκλογές. Ο Μάριος Σαλμάς έθεσε το θέμα με ερώτησή του στο κοινοβούλιο.
1: Ο Σαλμάς.
0: Βγήκε και ο Βελόπουλος και λέει, και γιατί να εμπιστευτούμε εμείς Singular Logic, αφού παίρνει ανάθεση. Από ποιον παίρνει την ανάθεση? Εννοεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Άρα, σε ποιο θα βγάλει μεγαλύτερα ποσοστά? Αυτό εννοεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ενώ ο Σαλμάς λέει, γιατί δεν ανοίγουμε τη διαδικασία να μπει και κάποια άλλη εταιρεία.
1: Α, μπράβο.
0: Για να βγάλει τα αποτελέσματα των εκλογών. Βέβαια, η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Ιστορικών του κ. Λιβάνιου είναι ότι το πιο κρίσιμο είναι οι εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει αναλάβει η δημόσια διοίκηση τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Πες.
0: Δεν μπορεί να ρισκάρουμε να πάρουμε μια εταιρεία και το βράδυ των εκλογών 8 η ώρα, αντί να μας έχει τα αποτελέσματα να έχει μαύρο πάνω.
1: Άντε, μπράβο. Αστυνομικός έπαιρνε φακελάκι να σβήνει κλήσεις μέχρι 700 ευρώ η ταρίφα, λέει. Ζητούσε χρήματα από δικούς για να τους επιστρέψει πινακίδες και διπλώματα.
0: Άντε ρε.
1: Ταρίφα μέχρι και 700 ευρώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Απλός αστυνομικός.
1: Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, λέει, οδηγός έπαθε επιληπτική κρίση και έπεσε πάνω σε 3 αγιοταχή και ένα μηχανάκι. Ωραία, φίλε.
0: Αυτά είναι τα
1: πολιτικά. Στην Καλαμάτα παραλίγουν γυναικοκτονία. Στην Καλαμάτα έστησε καρτέρι στην πρώην του και την πυροβόλησε με καραμπίνα.
0: Τι γίνεται ρε.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, το έχουμε χαμένο τελείως.
0: Τι γίνεται. Νέα μαρτυρία για γιατρό που έκανε μπότοξ στο σπίτι της. 45χρονη παραμορφώθηκε από φάρμακα που φτιάχνονταν από ρωσίδες, λέει. Τι παιδιά τώρα. Αυτό το πράγμα που μπορούσε, από ό,τι λένε έτσι, από ό,τι ακούμε, να κάνει μπότοξ κάθε μία. Τα ματζούνια και τα γιατροσόφια.
1: Γι' αυτό βλέπεις κάποιες καλλιτέχνηδες με παραμορφωμένα χείλη. Δεν τσεξεί.
0: Ναι, αλλά αυτές δεν πήγαν, υποτίθεται σε.
1: Πώς δεν πήγαν. Μαλαχές το κάναν. Κάπου πήγαν.
0: Όχι, ενώ δεν πήγαν σε κορυφαίες κλινικές και τέτοια. Πήγαν όπου να είναι.
1: Γιατί. Πέσω ένας, πέσω άλλος να πούμε. Έχω εγώ μια πολύ καλή να πούμε. Θα πας εκεί. Πήγαινε σε αυτή εδώ. Γεια σου, Τόλη. Καλημέρα, Χρυσό μου.
0: Η Μαρία Καριστιανού απάντησε στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορεί να καταλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης τι είναι η κβαντική ιατρική. Η πλασμαφαίρεση είναι η ιατρική πράξη, όχι η εναλλακτική θεραπεία. Μάλιστα. Ψωμί γι' αυτό. Εσύ, ποιος κέρδισε πάλι τον Τζόκερ την Κυριακή, πότε ήταν τον Τζόκερ?
1: Ποιος κέρδισε?
0: Και διάβαζα σχόλια πάλι. Αυτή είναι η απάτη με τον Τζόκερ. Δεν μας λένε ποτέ τα λεφτά, ποιος τα παίρνει, τι γίνεται,
1: τώρα
0: τι δεν γίνεται.
1: Θα βγει ο άλλος να πει να πούμε και τα λοιπά. Το μόνο που σώπου κέρδισε, φίλε, στον Τζόκερ ήταν πριν 15 χρονών, 15 χρόνια, 50 ευρώ.
0: Πάλι καλά,
1: 3 και 1, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον αγώνα σήμερα να δώσουμε εντεκάδα. Ελλάδα-Σερβία, Σερβία-Ελλάδα.
1: Ποιον θα έχει τερματοφύλακα, Βαγγέλη?
0: Τζολάκι ή Μανδά. Κάτσε με βάλει και τον Βλαχοδήμο. Και οι τρεις πάνε πολύ καλά.
1: Βάση φόρμα τώρα και βάση αυτό, Τζολάκι.
0: Βάση ναι. Αλλά και ο Μανδά με τη Λάτσιο προχθές έπιασε πέναλ, ήταν πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Και ο Βλαχοδήμο.
1: Να βάλει και τους δύο μέσα.
0: Και ο Βλαχοδήμο που ήταν. Ναι. Έβαζε τον Βλαχοδήμο μέχρι πρώτη.
1: Ναι.
0: Πάει καλά στη Σεβίλη, δεν είναι ότι πάει άσχημα.
1: Να βάλει τρεις τερματοφύλακες.
0: Δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε με Τζολάκι. Αριστερά Γιαννούλη τραυματία. Τσιμίκας δεν παίζει με τη Λίβερπουλ. Λες να βάλει τον Κυριακόπουλο? Λογικά θα βάλει Τσιμίκα.
1: Κυριακόπουλος
0: του Παναθηναϊκού.
1: Καλύτερα να βάλει τον Τσιμίκα.
0: Λογικά θα βάλει Τσιμίκα.
1: Ναι.
0: Τώρα, από δεξιά δεν παίζει ο Ρότα, είναι τραυματίας. Μάλλον θα ξεκινήσει ο Βαγιανίδης.
1: Α, Βαγιανίδης Μπενφίκα.
0: Ο Σάλιακας είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Ο Σάλιακας που έπαιζε
0: προσδίκη. Έπαιζε στη Γερμανία, ρε.
1: Ναι.
0: Αλφα Γερμανίας που έπαιζε στο Αμβούργο. Λοιπόν, λογικά θα παίξει ο Βαγιανίδης. Σέντερ μπακ. Μαυροπάνος δεν φεύγει.
1: Έβαλε και κουλά και γκολ με τη West Ham προχθές.
0: Δεν ξέρω αν θα βάλει Χατζηδιάκο ή αν θα δοκιμάσει. Κουλιεράκης επίσης.
1: Χατζηδιάκος πρέπει να είναι τραυματίας.
0: Κουλιεράκης, αν είναι τραυματίας.
1: Ναι, Κουλιεράκης. Ναι.
0: Δεν παίζει με τη Ρώμα όμως κι αυτός. Δεν παίζει με τη Ρώμα. Τον βάζει 10-15 λεπτά. Λογικά θα προτιμήσει το Κουλιεράκη γιατί παίζουν μαζί με τον Μαυροπάνο. Πάμε τώρα. Στα χαφ, Κουρμπέλι.
1: Ζαφίρι.
0: Ζαφίρι Κουρμπέλι. Λογικά.
1: Εκεί έχουμε
0: υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Εκεί.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Εκεί υπάρχει έλλειμμα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε.
1: Ποιον θα πρωτοβάλει μπροστά.
0: Η τετράδα μπροστά, κατ' εμέ πρέπει να είναι. Ο καθένας λέει το ελά, ο προποντής ξέρει. Αριστερά Τζόλης, δεξιά Καρέτσας, κορυφή επίθεση Παυλίδης.
1: Και από πίσω
0: Μπάμπης Κοστούλας. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Και, ναι, βέβαια, και, έχεις πίσω εναλλακτικές.
1: Ναι.
0: Τετέι. Δουβίκα, Ιωαννίδη. Έχει Τετέι, Δουβίκα, Ιωαννίδη. Εναλλακτικές, έτσι.
1: Και ο Τετέι είναι σε καλό φεγγάρι.
0: Σε καλό φεγγάρι και ο Τετέι.
1: Ναι.
0: Και ο Τετέι μπορεί να παίξει εξτρέμ, πρόσεξε.
1: Ναι,
0: μπορεί. Ο Τετέι λέει μπορεί να το βάζει εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Αν δεν ξεκινήσει ο Καρέτσας για το θέμα που είχε υγείας τέλος πάντων.
1: Μπορεί να ξεκινήσει ο Τετέι καλή. Εγώ το πιστεύω ότι Τετέι θα βάλει.
0: Και να βάλει στο δεύτερο μήκο του Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Αυτά. 10 παρατέταρτο στον Α και στην Όβα το παιχνίδι.

0: καλλιτέχνη μαζί σου. Αποστόλη, είπαμε το Σάββατο στο Διόνυσο 11 η ώρα η συνέντευξη του Ζή Στυλιανού. Παρέα με Κυριάκο και Μπελεδε.
1: Ο μεγαλομέτωχος ανοίγει τα χαρτιά του.
0: Εφόλη τη ύλη.
1: Μεθαύριο Σάββατο, τι ώρα?
0: 11 η ώρα στο
1: 11
0: Διόνυσο.
1: Η ώρα. Στο ξενοδοχείο Διόνυσο.
0: Υποβροχή.
1: Α, θα βρεχεί.
0: Το Σάββατο θα έχει βροχή.
1: Θα έχει βροχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι και Αρβανίτης, πες τα ρε Άδωνη.
0: Όχι και Αρβανίτης.
1: Που πετιέται παντού. Όχι και Αρβανίτης.
0: Οργή στο Πασόκ για το EMS, η κανίστρη του Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που έβαψε μπλε την Ελλάδα, λέει. Θέλετε να την ξαναβάψει?
1: Να σου πω κάτι όμως. Εμένα δεν μου αρέσει και η απάντηση του Πασόκ που λέει μετά το Μητσοτάκη ή χάος, έχουμε Τσίπρα ή χάος. Είναι σαν να βάζει την εξίσωση με το Μητσοτάκη του Τσίπρα. Από μόνοι σας τον ανεβάζετε τον Τσίπρα.
0: Άιντε, μπράβο.
1: Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, έχουμε τώρα το Τσίπρα ή χάος. Αλλά αφού βγαίνει αυτός ο Αυλονίτης που τον πήρε τώρα του Πασόκ και ρίχνει γέφυρες συνεργασίας με τον Τσίπρα. Για καλό τον πήρανε.
0: Για καλό τον πήραμε.
1: Και δίνει αγώνα η καημένη Γιακούλ. Την έβλεπα σε Excel κατάσταση, την έδειξε στο Μέγκα.
0: Τη σηκώθηκα τα μαλλιά απάνω.
1: Ναι, σου λέει.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Τον πήραμε στο Πασόκ τώρα να μας λέει αυτά τα πράγματα.
0: Τη έριξε λάκκου τσάτα.
1: Τη έριξε λάκκου τσάτα. Θα το βρούμε το Σάββατο 11 ώρα, θα το δούμε εκεί στο Διόνυσο του τσάτα.
0: Αν δεν πάμε στο παζάρι.
1: Α, ναι,
0: άμα η βροχή και όλα.
1: Πα και πρωινέ ώρε το παζάρι.
0: Ναι, τώρα θα είναι ωραία το Σαββατοκύριακο, φιλένα μου. Να μην έχει βροχή, μαναγά.
1: Μάλιστα. Εδώ πάντως αλλάζει ραγδαία ο καιρός. Να μας τα πεις λίγο τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, θα το μελετήσουμε.
1: Γιατί όντως λέει καλοκαιράκι, λέει από σήμερα αυτό που σου έλεγα. Χειμώνας με καταιγίδες από αύριο.
0: Μπριτς. Μπριτς.
1: Ο αντιδήμαρχος που ξεσάλωσε στον Μαζονάκη αυτά τα 5-6 λεπτά που βγήκε. Στο Μαζονάκη λέω, συγγνώμη, στο Λεπά. Αυτά τα 5-6 λεπτά που βγήκε ο Λεπά στη σκηνή. Ξέρεις ποιος ήταν?
0: Ποιος, ε? Ο Δευτέρας.
1: Ο Αργυρόπουλος.
0: Α, ο Αργυρόπουλος.
1: Του ρίδες που σηκούν τα χέρια.
0: Ναι, ναι, ο Αργυρόπουλος, φίλε, είναι και κολλητάρι.
1: Τον ξέρει και προσωπικά, άλλωστε.
0: Ναι, ναι, τον ξέρει και προσωπικά.
1: Είσαι πονηρούλης εσύ, τις αντιπολίτευσες που μου το στέλνεις, έτσι.
0: Άμα, αν τα πήρε στο κρανίο η Κατερίνα Παπουτσάκη, λέει, μου γράψαν σε σχόλιο ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και πάνω και λεπτή από τη μέση και κάτω.
1: Όλες οι κακίες στα social, παιδιά, το τι κακία πέφτει στα social. Το τι κακία πέφτει στα social.
0: Ρε φίλε, ηρεμήστε ρε παιδιά, ηρεμήστε.
1: Θα μας πεις τώρα τα αγγελικά.
0: Στην Αμάν, στην Κορινθία, Αλάνια λέει αρπάξαν ολόκληρο ITM. Λοιπόν, θα στα πω τα αγγελικά τώρα γιατί έχουμε και σφιξίματα.
1: Ναι, για να προλάβουμε και τα.
0: Να, μπράβο.
1: Και τις τηλεθεάσεις. Θέλω να μου πεις τι έκανε το Καλημέρα Ελλάδα χθες.
0: Λοιπόν.
1: Τι έκανε ο Χατζηνικολάου με την Κοσιόνη.
0: Ο πιο καλός μάγκας είναι και αυτός ο Στάθης που πήγε στην ΕΡΤ και τα αρπάζει μια χαρά, να πούμε.
1: Ποιο Στάθης?
0: Αυτός που πήγε πέρυσι το Καλημέρα Ελλάδα και Πάτωση που ήταν παλιά.
1: Α, τώρα
0: ήταν...
1: πήγε στην ΕΡΤ. Ο Παναγιώτης Στάθης.
0: Α, μπράβο. Πήγε στην Έρδη, γίγε τα τσιπόλια.
1: Και θέλω να δω αν.
0: Και λέει στην υγειά σας κοροϊδά.
1: Αν ο Κουσουλός ξεπέρασε τον Ευαγγελάτο. Δύσκολο.
0: Όχι. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια Κάργα, 25 βαθμοί Κελσίου.
1: 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Παρασκευή, αύριο τώρα 25 του μήνα. Σχεδόν έθριος καιρός, δεν δείχνει ότι βροχή ούτε τίποτα. 24 με 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Άρα εδώ δεν θα έχει βροχή αύριο.
0: Όχι.
1: Άρα είναι πιθανό να γίνει η συναυλία του Λεπά.
0: Περιμένουμε. Λοιπόν. Σάββατο τώρα, λοιπόν, βροχή 3 ώρα τα ξημερώματα, συννεφιά 6-6,5 ώρα, βροχή 9 η ώρα, πιθανή βροχή 12 η ώρα, μετά συννεφιά 22 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο.
1: Το Σάββατο θα είναι.
0: Σάββατο είναι αναμπούμπουλα. Κυριακή 27 του μήνα, Λεβέντες. Ξεκινάμε μια βροχή τα ξημερώματα 4 η ώρα, μετά από εκεί μια χαρά είναι ο καιρός, ηλιοφάνεια την Κυριακή 23 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 28 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάργα 25 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 29 του μήνα, παρακαλώ, ηλιοφάνεια Κάργα 26 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη πρώτη λεφτά. 30 έχει ο μήνα, δεν έχει τίποτα μία. Την Πέμπτη έχει μία.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τετάρτη τελευταία μέρα Σεπτέμβρη, συννεφιά όλη τη μέρα 23 βαθμοί Κελσίου και μια πρώτη ματιά για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.
1: Άρα είναι 5η 1η Οκτωβρίου.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Συννεφιά. 30 έχει ο μήνα τελικά, είδε.
1: Κοίτα, να δει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα από Δευτέρα και μετά θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ah, τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά.
1: Ζευγάρι. Καινούνται τα δικαστήρια Πειραιά τώρα.
0: Ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε προϊστάμενη κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου. Να εδώ λέει πάλι και αυτό άγνωστοι άρπαξαν ολόκληρο ATM από την Κορινθία. Υπέροχα. Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για την κυριαρχία τη χώρα, λέει η κυρία Δούρου. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, τσαμπατάκι, τσοτάκι.
1: Κυρία Δούρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει και η πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλε μου, καλέ και αγαπημένα.
1: Έτσι, προσέξτε τι απάτε, τι τηλεφωνικέ και όχι μόνο. Απατεώνα στην Πάτρα προσποιήθηκε τον εγγονό και έκλεψε από ηλικιωμένη κοσμήματα αξία 10.000 ευρώ.
0: Α, μπράβο.
1: Έκανε τον εγγονό. Υπενθυμίζω αυτό με το AI που κάνουν τη φωνή, ε. Δηλαδή μπορεί κάποιο να αντιγράψει τη φωνή του γιού σου, του εγγονού σου και να πάρει τηλέφωνο μέσω AI να το έχει αντιγράψει.
0: Με τις κλωτσές.
1: Και να νομίζει ότι μιλάς με τον γιο σου.
0: Α, μπράβο.
1: Γι' αυτό τι κάνουμε, παίρνουμε μετά τηλέφωνο πίσω το γιο, τον εγγονό για να είμαστε σίγουροι. Πάμε να δούμε τηλεθεάσεις.
0: Για να δούμε τι πουλιά πιάνουμε τώρα στα τηλεθεάσεις, παρακαλώ. Τηλεθεάσεις. Λοιπόν, σήμερα στο Sky 24% χθες.
1: Ναι.
0: Κοινωνία ώρα Μέγκα.
1: Είχαν το Τσίπρα χθες.
0: Α, καλά λες, γι' αυτό. 24%. Κοινωνία ώρα Μέγκα 18%. Ώρα Ελλάδος 12,5%.
1: Πού είναι Τσιμτσιλή?
0: Τσιμτσιλή 11,6. Και από εκεί και πέρα, ανέβηκε λίγο αντένα χθες το 9,3.
1: Μπράβο.
0: Προχωράμε.
1: Από 8,5 πήγε 9,3.
0: Για να δούμε τώρα τι γίνεται στη
1: Σουηδία. Πέμπτος όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Sky, Mega, Open, Alpha και μετά ο Αντένα. Η άλλη στο Στάρι, φίλη μας, που ξεκίνησε.
0: Τώρα την έχει εδώ, περίμενε. Την έχει στο μετά εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στα πρωινάδικα οι ατέργες έχουν 21%. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από εκεί και πέρα. 12,5 Σούπερ Κατερίνα, 12,4 Ουλιάγκας, 10,1 η Σύση Χριστίδου στον Αυτόν.
1: Στο Μέγκα.
0: Ο καφές με την.
1: Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα.
0: Με τη Ζήνα 6,8. Oh. Καλά κρασιά. Πρωί Ανσίδων γελάει ωραία εκεί πέρα ο φίλος μας ο
1: Σεργουλόπουλος.
0: 3%. Και 12,2% έκανε ο Στραβελάκης με τη Βυζοκρατούσα. Λοιπόν.
1: Με την Παπακοστοπούλου. Ναι.
0: Μεσημέρι τώρα. Αποκαλύψεις 18,3. Στούντιο στον.
1: Του Καφέτοχου
0: και αυτή 8,2. Έπεισε ο Νάσος χθες, έπεισε το αγόρι μου στο 5%. Πόπου μαγειρική στο ΝΕΤ 1, 3,5%. Ανέβηκαν λίγο χθες ο Φερεντίνος με την αυτή, 3,2. Μας έκανε τα 3,2.
1: Πολύ ωραία. Ευαγγελάτος.
0: 24,3%. Αντώνης Κλεοπάτρα, τι είναι αυτό σου κάνει.
1: Στο Sky, μια σειρά καινούργια, καθημερινή.
0: 12%. 8% έκανε ο Χαριτάτος. Πολίτικη κουζίνα 2%, χωρίς φίλτρο 2. Δελτία ειδήσεων 15,3, ο Αλφα 15,2, το Μέγκα 12, φεύγα του Σταρ 11,6, το Σκάι 8,5, ο Χατζηνίκος 8,3.
1: Τελευταίο και στο Δελτίο και στο πρωινό.
0: Και
1: το 6, πρόγραμμα του Αντένα
0: 6,7 ο Στάθης. Λοιπόν, Ρυφηφή 25% χθες.
1: Ναι, είδατε.
0: Ναι.
1: Είδες οι καλές σειρές.
0: Ρυφηφή 25%. Πάμε από εκεί και πέρα τώρα. Φόνη στο Καμπαναριό 18%. Ποιος θα γίνει εκατομμυρίουχος 12,3. Μπλε Ώρες 14%. Κρίνου και Αγκάθι που άρχισε στον Αντένα 11,5. Μαύρο που κάμεσα 12. Και το First Date. Α, είχε ένα από τα Φάρσαλα. Είχε έναν από τα Φάρσαλα όταν γύρισε το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έναν από τα Φάρσαλα εδώ πέρα, απόστρατο τη αεροπορία. Γεματούλη έτσι που ερωτεύτηκε μία από την Καλαμάτα, γεματούλα εκεί πέρα έγινε κάτσε καλά.
1: Θα γεμίσουν τον έρωτά του, θα το γεμίσουν.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Και μετά το βράδυ μηχανή του χρόνου 3,5 και καλά κρασιά.
1: Νίκο μου, με αυτά και μετά άλλα δεν θα προλάβουμε να γυρίσουμε, άρα θα δώσουμε τώρα πάσα για να κλείσουμε.
0: Γίνεται το σύστημα Κοπανιαζόλ.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πάμε τελευταία βόλτα να χαιρετήσουμε. Electronet Vita Kappa Καζάνα.
0: Μέγα είσαι καζάνα μου και θαυμαστά τα έργα σου.
1: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνα μας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Ποτάκι και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάς μεγάλο

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
11: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
10: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
11: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos. Παρέχει

0: 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα παιδιά, επειδή Τούλα εννοείται δεν ξέρει πόσο έχει ο μήνας σήμερα.
6: Πόσο έχει, 23.
5: 24, κακομήρα. Α, σήμερα, επειδή το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα και έχουν ήδη στείλει πολλοί άνθρωποι, έχουμε τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος επειδή δεν με πάει καθόλου, επειδή δεν πιστεύει στην δημοσιογραφική μου δεξιότητα.
6: Α, έλα τώρα.
5: Λέει, θέλω να με ρωτάνε οι φίλοι μας, οι τηλεθεατές.
6: Α, τώρα.
5: Εντάξει, είπαμε να το κάνουμε διαδραστικά. Προφανώς θα ρωτάω και εγώ πράγματα.
6: Οπότε ερωτήσεις, παιδιά, για τον Κασελάκη.
5: Έχουμε Viber 6975 86 22 10. Το ξαναλέω, 6975 86 22 10. Και αυτό είναι για πάσα χρήση, δεν είναι για τον Κασελάκη. Θέλει, ας πούμε, αύριο έχω τη Λατινοπούλου, στείλτε και για τη Λατινοπούλου. Επενέστε, χώστε, κάντε ό,τι θέλετε.
6: Ναι.
5: Στη γειτονιά σας ο στήλος δεν έχει φως, τώρα νυχτώνει νωρίς.
6: Το καταγγέλλετε.
5: Τα πάντα μας στέλνετε σε αυτό.
6: Έχουμε την Alpha Wood και τα Markets Μασούτης, αγαπημένους χορηγούς.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
9: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
8: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
9: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
8: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Είναι μπίζνα τρελή.
1: Ποια?
0: Εγώ θα πήγαινα, παιδιά. Θα πήγαινα. Εγώ που δεν πηγαίνω σε μασάζ, σε τέτοιο που μου κάνουν δώρο και τάφω και κάθονται εκεί οι φάκελοι με το δώρο,
1: ναι.
0: Εκεί θα πήγαινα.
1: Τι?
0: Ο τύπος αυτός είναι ένας νέος επιχειρηματίας, 32 ετών, ο Ζανγκ Σιάο Τσάο. Είχε μια παιδική ανάμνηση και ένα βίντεο στο διαδίκτυο και ανοίγει μια συνήθιστη επιχείρηση στην Κίνα. Σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη.
1: Α, τι ωραίο!
0: Υπέροχο, παιδιά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Υπέροχο. Είδα ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της και τα σχόλια από κάτω ήταν εγώ θα πλήρωνα γι' αυτό. Ανακαλεί μια μνήμη από τα παιδικά του χρόνια όταν αποκοιμιόταν όταν του έξυνε απαλά την πλάτη ο πατέρας του.
1: Για να το πάρει, ναι.
0: Και αυτός έχει αλλάξει 7 δουλειές μέσα σε ένα χρόνο. Έκανε 2 επιχειρήσεις που απέτυχαν.
1: Ναι.
0: Τώρα πια άνοιξε το δεύτερο κατάστημα ξυσίματος.
1: Με βγάζει, πολλά άτομα προσωπικό θα πει τώρα.
0: Βγάζει 13 χιλιάρικα το μήνα. Ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Μάιο η επιχείρηση. Έτσι. Ο στόχος του είναι να κάνει 100 καταστήματα σε όλη την Κίνα.
1: Τι δουλειά κάνεις, είμαι ξύστη.
0: Όχι, σου λέει. Αυτός επάγγελμα δεν έχει αναγνώριση επαγγελματική. Θα παλέψει για να γίνει αναγνωρισμένο επάγγελμα. Τι δουλειά κάνεις, ξυνοπλάτες.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, μπορεί να σε βάλει να ξύνεις παντού, σε όλο το σώμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Γιατί?
0: Ξαπλώνουν οι πελάτες.
1: Ωραία.
0: Και με ειδικά πλαστικά νύχια.
1: Α.
0: Τι, με τα δικά τους. Είσαι με τα καλά σου κι εσύ. Άλλη.
1: Πλαστικά νύχια, με ειδικά. Ναι, τους ξύνει. Everywhere μπορεί να τους ξύνει.
0: Όχι.
1: Και δεν το ξέρεις.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καλά.
0: Το βρώμικο μυαλό σου.
1: Καλά.
0: Δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που τίμιοι άνθρωποι κάνουν για να βγάλουν μεροκάμα. Το τίμιο. Το τίμιο υδρότα του πατέρα μου που έλεγε η άλλη εσύ. Παιδιά, τι έγινε εκείνη.
1: Ποια? Α, ναι, αυτή
0: που Βαγγέλη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
1: Αντώνη.
0: Αντώνη, αγάπη μου. Καλά, έχει σημασία τώρα.

0: κόσμος που θέλει να κάνει πρόταση γάμου και ψάχνει να είναι περίεργη πρόταση γάμου, να είναι εντυπωσιακή, να μην είναι συνηθισμένη και απλά, δεν τους έχω καταλάβει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω. Ο άλλος λέει παντρεύτηκε, διαβάζω, στα 35.000 πόδια στον αέρα, με νηφικό από χαρτί υγείας, παντρεύτηκαν, όχι πρόταση, γάμος πάνω στο αεροπλάνο, το νηφικό ήταν από χαρτί υγείας και είχαν τον πιλότο για παπά που τους πάντρεψε. Πετούσε για το Βέγκας. Και τι δεν περιμένατε, χριστιανοί μου, να πάτε στο Βέγκας που παντρεύονται πανεύκολα, να παντρευτείτε. Και αυτοί καταήλξαν στα 35.000 πόδια στον αέρα. Και το πλήρωμα ξαφνικά ήταν, διοργάνωσε αυτή την τελετήλη. Μη χειρότερα. Είχε 178 επιβάτες. Ωραία. Πολύ ωραία. Ήταν χειροτονημένος ο πιλότος, παιδιά. Χειροτονημένος ιερέας και ανέλαβε χρέη λειτουργού. Γιατί έχουν τέτοιες ιδέες, δεν ξέρω. Όπως σε κάτι προτάσεις γάμου που τις κάνουν στον αέρα, πετάνε, κάνουνε.
1: Γιατί δεν έχεις δει πόσα δαχτυλίδια έχουν χαθεί που πάνε σε κάτι.
0: Σκαρφαλώνουν σε κάτι.
1: Καταράκτες, σε κάτι βλακίες.
0: Κάνουνε, ξέρω εγώ, κάτι. Μπράβο, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.

0: Ένα σαν σήμερα ή επεισόλη να τα αφήσω για μετά. Okay.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα γι' αυτό. Είναι ό,τι πρέπει γι' αυτό. Να ακουστούν οι χορηγοί μας και 2 λεπτά διαφημίσεις. Αλλιώς θα σ' αφήνουμε. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Good βεβαίως και τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Τα 5,1 Ράδιο TRT, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο, η Τούλα και ο Στου.
4: Γιατί χτυπιέσαι, καλή μου γυναίκα?
3: Έχουμε και το Στου του Άνω.
4: Σαν σήμερα το 1915 ορκίζεται στην Ελλάδα η φιλοβασιλική κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμι. Το 21 καταργείται η ύπατη αρμοσία στη Σμύρνη και μετονομάζεται σε Ελληνική Γενική Διοίκηση Μικρασίας. Το 98 η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Για πρώτη φορά στον κόσμο γίνεται στη Λιόν της Γαλλίας μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού το 98. Και το 2002 η προερχόμενη από την Ανατολική Γερμανία Άγγελα Μέρκελ αναλαμβάνει την προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και διοίκησε για πόσα χρόνια, έτσι. Σαν σήμερα το 62 γεννιέται η Νία Βαρντάλος.
3: Αχα.
4: Η οποία δεν είναι αμιγώς Ελληνίδα, είναι Ελληνοκαναδή. Έτσι, δηλαδή δεν έχει δύο γονείς Έλληνες.
3: Α, δεν είναι και οι δύο γονείς της Έλληνες.
4: Και από θανάτους το 21 ο Μιχάλης Γούναρης, Έλληνας ηθοποιός, όχι ο Γούναρης.
3: Ο τραγουδιστής.

0: Αυτό
1: θέτε επιστολή, ρε παιδιά.
0: Έχεις.
1: Δεν την είπα από χθες.
0: Α, ναι, την προλόγησε να
1: δει. Αυτό που δεν θέλει δεσμεύεις και ταμπέλες.
0: Αλλά θα περιμένει για να του έρθει.
1: Δεν θέλει σχέση τώρα. Χρειάζεται χρόνο, λέει. Έχει πληγωθεί στο παρελθόν, λέει.
0: Λέει.
1: Μπορεί να αλλάξει γνώμη.
0: Λέει.
1: Το λέει, το βάζουμε εμείς. Δεν το λέει μέσα το κείμενο. Αυτά μου είπε όταν πρώτο γνωριστήκαμε στα Κουφονίσια. Αυτά μου λέει ακόμη και τώρα που γυρίσαμε. Κι όμως, βγαίνουμε σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Ναι, φιλικά, χωρίς σχέση.
1: Έχω γνωρίσει τους φίλους του, βεβαίως. Του είπα κάποια στιγμή, αυτό που έχουμε δεν μοιάζει με σχέση. Μου απάντησε, δεν θέλω να βάλουμε ταμπέλες. Τι να κάνω,
0: να
1: τη ζωή σου.
0: Να το αφήσεις.
1: Γιατί να το αφήσεις.
0: Να το αφήσει όσο έχει.
1: Ναι, α, εντάξει, συμφωνούμε. Παιδιά, τι είναι, τι τρέλα είναι αυτή.
0: Ο άνθρωπος τρέμει τις ταμπέλες.
1: Παιδιά,
0: κάποιο φίλο μου θυμίζει.
1: Μια χαρά είναι αυτό που έχουν.
0: Ναι.
1: Περνάει ωραία, γνώρισε τους φίλους του. Κάνουν, βγαίνουν,
0: ναι, ναι,
1: φτιάχνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μαζί σου.
1: Ή αυτό βλέπω και μαμάδες που λένε, α, είσαι τόσα χρόνια, θα παντρευτείς και μετά χώρισε.
0: Ναι.
1: Να μην παντρευτεί. Με το στανιό την κρατούσε.
0: Δεν λένε
1: την άλλη.
0: Και μετά χώρισε, ποτέ.
1: Οι μαμάδες, ναι. Α, λένε, δεν θέλω να παντρευτώ, δεν θέλω να. Όχι, παντρευτείτε, την είχε τόσα χρόνια.
0: Ποιες κάνεις παρέα και ποιες είναι οι μαμάδες.
1: Μια χαρά είναι οι φίλες.
0: Τι χειρότερα που τη λένε χώρισε μετά.
1: Όχι, με το στανιό να μείνεις, ας πούμε, σε ένα γάμο που λένε δικές σου φίλες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, με τίποτα, ούτε αυτό.
1: Έχεις αξιόλογες γειτόνισσες.
0: Είναι υπέρ του να φύγεις, άμα δεν συνεννοείσαι. Αλλά δεν παντρεύεσαι με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή θα χωρίσει καλά και σώνει.
1: Καλά, όλοι το έχουν υπόψη τους.
0: Τώρα ναι, στην άκρη του μυαλού τους όλοι τα κατά ψέματα.
2: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα μου.

ένα εστιατόριο στην Ινδία, παιδιά, διαβάζω ότι πηγαίνοντας στην απόδειξη, και βέβαια προκάλεσε αυτό θύελλα αντιδράσεων, ένας πελάτης το ανέβασε και στα social, με το που πηγαίνει το λογαριασμό, γράφει, ας πούμε, η συνολική αξία του φαγητού είναι 1250 ρουπίες, περίπου 13,5 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστέθηκαν κανονικά οι φόροι και ανέβασαν το σύνολο 1310 οι ρουπίες. Η έκπληξη ήρθε συνέχεια, γιατί η επιχείρηση έγραψε ένα ξεχωριστό κονδύλιο γκάζ 10%, δηλαδή φόρο γκαζιού. Το γκάζι που ξόδεψε να τα ψήσει το χρέωσε στο τύρι. Και έφτασε ο λογαριασμός 1443. Ο πελάτης αυτή τη φωτογραφία τη δημοσίευσε, την απόδειξη, και λέει ο νέος φόρος είναι... Δεν ξέρω αυτό, δεν πρέπει να είναι νόμιμο, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το ανέβασε. Σε αυτή τη χώρα, λέει, ο καθένας ληστεύει με την πρώτη ευκαιρία, γράφει ο πελάτης.

0: Σε πάω σε μια απίστευτη ιστορία και σημασία έχει και η χώρα που έγινε αυτή η ιστορία. Δηλαδή η Τουρκία, ίσως όχι τόσο η Κωνσταντινούπολη, είναι μια πολύ συντηρητική χώρα. Είχαμε ένα αφηγόδικο από το 18, που σημαίνει 8 γεμάτα χρόνια, που συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο άνθρωπος, ο Τουγρούλ Μπασάρ, είχε καταδικαστεί για 3 ληστείες που έκανε παριστάνοντας τον κρατικό αξιωματούχο το 10, κατάφερε να αποδράσει το 18 για να αποφύγει μια ποινή φυλάκισης 3 ετών, αλλά δεν τον εντόπισαν ποτέ. Πριν από λίγες ημέρες, στο Καντίκιο της Κωνσταντινούπολης, στη Χαλκιδόνα δηλαδή, που ήταν και μεγάλη ελληνική συνοικία, γίνεται ένα μπαράζ συλλήψεων για ανθρώπους που φυγοδικούσαν. Πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος ως γυναίκα? Ήταν τρανς.
1: Α, το είχα δει, παιδιά, το είδα και ρεπορτάζ και έχω εντυπωσιαστεί.
0: Ήταν τρανς και πάρει την ταυτότητα της αδελφής του.
1: Ναι.
0: Άλλαζε συνέχεια την εμφάνισή του.
1: Πόπο.
0: Κοίτα, αυτή όμως τι κάναν? Το πολύ απλό. Επειδή παρακολούθησε την Τουρκία, είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούσαν την οικογένεια. Και έτσι φτάσαν, γιατί ξέραν ότι είναι μέλος αυτής της οικογένειας. Και από τα δακτυλικά του αποτυπώματα είπαν αυτός είναι.
1: Αυτός είναι.
0: Δεν είναι η αδελφή του.
1: Σας αποχαιρετούμε με αυτή την είδηση. Αύριο στις 12 θα είμαστε παρέα. Καλώς ακούμε τον πράγμα.
0: Πόσο έχει ο μήνας αύριο? 25, βρε κακομήρα.
1: Να περάσετε πάρα πολύ ωραία το απόγευμά σας. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε την Alpha Good και βεβαίως στο Μάρκετ Μασούτης αγαπημένους χορηγούς.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ουκρανίας. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον απόϊχο των δηλώσεων Μητσοτάκη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέα προκλητική ανακοίνωση. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου. Λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ για το 2025, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Την ίδια ώρα μειωμένα είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών του Υπουργείου Μεταφορών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού. Τι ερευνούν οι αρχές. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας. Οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών στον ιδιωτικό τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Θεσσαλία και Ευρωσπάς. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής και εστίασης. Στα αθλητικά από το Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε αρχίζει η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα σήμερα και στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Βιτόρια με την Μπασκόνια στις 9.30 απόψε νωρίτερα. Στις 9.15 στο Telecom Center του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Και στα του καιρού γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 μποφόρ σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό σημειώθηκε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Άγιο Στέφανο. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Δεικνύει ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Άπιαστο όνειρο καθίσταται πλέον η έβρεση φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Μάχη δίνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται αγγελία για ενοικίαση σπιτιού, όπου ο ιδιοκτήτης ζητά μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Η ζήτηση για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακωνσταντίνου καλά κρατεί.
3: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ζήτηση μεταφράζεται σε 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στην κτηματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές, δηλαδή υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο

0: σπίτι κάτω των 600 ευρώ, υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον νοικιάσουν. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Τα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με Κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή εκεί τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Τα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν μπει κάποιος στην πλατφόρμα αναζήτησης κατοικίας και βάλει φίλτρο βόρεια προάστια και νίκη ως 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια, πολύ μικρές γκαρσονιέρες ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητές, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα βόρεια προάστια για λόγους ασφάλειας, συγκοινωνιών ή εργασίας, αλλά δεν έχουν το budget, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στις ελάχιστες φθηνές αγγελίες. Άρα, όταν ένας ιδιοκτήτης ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην Εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ο ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολη και στην περιφέρεια δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά επιπλωμένα διαμερίσματα.
1: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
0: Ακριβώς, και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερε στη ζήτηση, είναι στα βόρεια προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρη, το Ηράκλειο. Στα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουμε την Ελευσίνα και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών. Επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο, η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων. Καταγράφοντας δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις. Και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
1: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δυσέβρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
0: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις 4 κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια που οι δανειολήπτες το προτιμούν, προσφέροντας ασφάλεια εναντί μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
1: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
0: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, και έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ήθη και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενιαίου ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα βόρεια προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα, όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνονται και δισεύρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και αντίστοιχη ζήτηση και στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές, ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό, τα δίκτυα του μετρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύσης Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
2: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του 2025. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενοίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο ένα ενοίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενοίκια το χρόνο.
1: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια, στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
3: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως όσοι το επιθυμούν μπορούν να κλειδώσουν αυτή την τιμή, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό για περαιτέρω παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια. Να τονίσουμε εδώ ότι αυξάνονται όντως οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα μπλε τιμολόγια, είναι στο 31,62% όλων των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αερίου, όσοι βασίζουν τη θέρμανσή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως υπάροχοι φυσικού αερίου τηλεφωνούν στους καταναλωτές λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια, το πάγιο το οποίο πληρώνουν, έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
1: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
3: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε, ωστόσο, ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ. Στο πετρέλαιο κίνησης από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές ωστόσο στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
1: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα. Δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
1: Χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
5: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη, μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
6: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύει έναν τεράστιο κουμπαρά, ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα, και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιαίρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχτηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
7: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατηγική βάση Άντριους για την άφηξη του ΣΥ και της συζύγους του, κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλο. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα, δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, με πρώτο το εμπόριο. Η εμπορική εκεχηρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών, και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και ΣΥ θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι σπάνιες γεύσεις. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα συζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν και τι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
1: Πάμε τώρα, Αθανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
7: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η ExxonMobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογων ανθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική επενδυτική κοινότητα. Μετά τη συναντήση με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στην διπλωματία. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
8: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
1: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
9: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της, όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται, και τα συμφέροντά της, που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο, παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή, και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες, και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο. Και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, Βασίλη, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν τίποτα καινούριο να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια συνάντηση. Ενώ και το θέμα των F-35 δήλωσε πως απαιτεί ακόμα πολύ χρόνο. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί το θέμα, επειδή στο συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται το Κογκρέσο. Και τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Turkish Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, συμφώνησε με τις ΗΠΑ για την αγορά 150 Boeing, μια κίνηση που πολλοί Τούρκοι αναλυτές χαρακτηρίζουν Και ο Σιδόρο Δηταγή Περτογάν προ τον Άντρα.
1: Αναμείνετε στο ακουστικό σα λοιπόν για τα F-35. Η πόντιση του καλωδίου είναι από τι περιπτώσει που μπορούν να μα οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση με την Τουρκία, εκτίμησε ο διεθνολόγο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ο οποίο μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
10: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
11: Είναι μια περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, ίσως να προσπαθήσει ο κ. Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί.
1: Συναγερμός σήμανε αργά χθες στο Βερολίνο, καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταγραφεί στον γερμανικό ουρανό Βαγγέλη Αρετέο περισσότερες από 28 πτήσεις drones.
12: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον που προκύπτει, καθώς εχθές είχαμε ένα νέο συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, κινητοποίησε την ανάμεση, έκλεισε ο ενέργειος χώρος και η πτήση σταμάτησε για 45 λεπτά και αυτή είναι η πιο σοβαρή γερμανική υπόθεση drone που σημειώθηκε μετά την ληψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις drones. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα drones που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες. Και να θυμίσω εδώ, Βασίλη, ότι η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που μιλά πλέον για ρωσική υβριδική δραστηριότητα. Έχουμε τη Δανία, έχουμε βεβαίως Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα περιστατικά αυτά έχουν πλέον και καθαρά στρατιωτικές διαστάσεις. Καθώς είχαμε, να θυμίσουμε, μαχητικό του ΝΑΤΟ στις 15 Σεπτεμβρίου, που κατέρριψε ντρόν που είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας. Έτσι, η ανησυχία, Βασίλη, έχει φτάσει και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ρωσική υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Και επίσης έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι μόνο ένα ντρόν παρά το Βερολίνο, Βασίλη, για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις και αποκρίσιμες υπονομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων, Βασίλη.
1: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα, η Μιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
13: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και φέρουν στο φως ένα πραγματικά ανησυχητικό τοπίο στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και αισθητικής. Από την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα για αυτό το χώρο. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 30χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωσε 2.400 ευρώ για τη λεγόμενη ανέμακτη λιπαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα λοιπόν καταγγέλει ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάληψη. Μάλιστα υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργία, για παράδειγμα για βιοπαθολόγο, η γιατρός δεν βρισκόταν στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά, πύλες και εξωσώματα, χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα. Οι ελεγκτές εντόπισαν ενές συσκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης. Και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές που παρουσιάζονταν ως μέσα εντοπισμού των πηγών στρες στον οργανισμό, ενώ ο υπεύθυνος στην πραγματικότητα δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από πουθενά. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, σε δερματολογικό ιατρείο, εντοπίστηκε επίσης μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον ΙΦΕ και παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται από μη γιατρούς. Τα πορίσματα περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλά και μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων, καταγράφεται και περίπτωση παιδιάτρου που χορήγησε λιγμένο εμβόλιο σε παιδί, καθώς και αισθητικές πράξεις που πραγματοποιούνταν από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Την ίδια ώρα ο ΙΦΕ με επιστολή στις επιστημονικές εταιρείες και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ζητά να του καθορίσουν τις ακριβές πράξεις και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό αναϊατρική ειδικότητα. Ένα αίτημα που, όπως λέει, και απευθύνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από αυτό και μόνο, Βασίλη, κατανοούμε πόσο άναρχο ήταν μέχρι τώρα το τοπίο και πόσο εύκολα ήταν να βρουν ανεξέλεγκτα οι αποτεών.
1: Αρχίζουν σταδιακά από το απόγευμα οι πιστώσεις των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανοίγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης το νέο κύκλο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία θα αφορούν ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Από σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου, με την καταβολή κυρίων και επικουρικών να πραγματοποιείται, Βασίλη, όπως κάθε μήνα, σε δύο ημερομηνίες. Πρώτη θα πληρωθούν αύριο οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές των μη μισθωτών. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Ταμείων Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, οι τραπεζοϋπάλληλοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την Τρίτη θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση τους τελευταίους μήνες σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Μειωμένα, ωστόσο, είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
22: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
25: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. ANASA αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μια έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 7,2%, με τις επιβιβάσεις να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Κηφισιά είναι και ο λόγος που η χρόνια αναμονή στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
3: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με σνακ και μπισκότο βιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία, και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ειδικό κλιμάκιο είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση, πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην πισκοτοβιομηχανία και είχαν φορτώσει βιομηχανικά και νοσοκομιακά λύματα, τα οποία, όπως είπα, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον κάπου εκεί εναποθέτουν τα λύματα, τα οποία που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού.
1: Και εν συνεχεία στη θάλασσα.
3: Κατά συνέπεια στην θάλασσα, όπου είναι δυνατόν να μολυνθεί η ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως σας είπα είναι βαριά βιομηχανικά λύματα τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λύματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Βενιζνάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιντεοφόρο και έγινε όλα τα λύματα στην κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα βέβαια σηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις εισαγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομοιρία σε σπίτι στην Ίκαια. Άνδρας που αντιμετωπίζει θεοδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
3: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα συγγενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και οι 44χρονοι. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είδαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά τον 49χρονο και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούν, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεσή της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμού σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
4: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα κατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγε να ξάπλω να δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Που είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Ηγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Ανά?
5: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ηγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα το διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσποτίας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση και έτσι τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά, με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Ευρωσπάς. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026 υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλη, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet, με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω CAP. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
7: Η ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτι του Βελιγραδίου, έδρα του Ερυθρού Αστέρα, είναι το φιλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως το πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
8: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσο στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόλης, Κοστούλας, Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
7: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε αρχηγός της εθνικής μας ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
9: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
7: 10 παρατέταρτο στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία στο μπάσκετ, πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται την Παρή. Κανονικά υπολογίζονται στους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης. Στις 9.30 στην Βιτόρια, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπασκόνια. Ο κάτοχος του τίτλου, ο Ολυμπιακός, θα έχει ένα θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνο, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή της σεζόν, είναι να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ο καιρός. Γενικά έθριος είναι ο ουρανός σήμερα, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο αλλάζει το σκηνικό από αύριο βράδυ.
11: Πράγματι, η Βασίλη Τερζάκη, από αύριο μεσημέρι θα έλεγα αλλάζει, καθώς περιμένουμε νέα φθινοπορεινή επέλαση από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, αργότερα θα επεκταθούν στη Δυτική, την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μάλιστα και τοπικές καταιγίδες. Στα νησιά καλώς θα είναι ο καιρός, όμως θα αρχίσει να συννεφιάζει και εκεί αργότερα το απόγευμα και κυρίως στην Κρήτη. Ασθενείς οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά μέχρι 5, στα δωδεκάνησα 6, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δωδεκάνησα στους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν χωρίς βροχές, ασθενείς ανέμους, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4, το απόγευμα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες φθινοπορεινού τύπου σε ολόκληρη τη χώρα, πιθανόν εξαιρεμένων και των νησιών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σιγά σιγά στα δυτικά ο καιρός θα βελτιώνεται, όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες, είτε θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κεφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Παύλος Μαρινάκης, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο enikos.gr. Σαουδική Αραβία, η ελληνική Patriot χτύπησαν και πάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστόδουλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Μητσοτάκη, καθώς όπως δήλωσε στον Real FM, δέχονται απειλές η ίδια και η οικογένειά της. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα αναμένεται να στείλει με την απόψινή του ομιλία στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, και πως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός συναντάται αυτήν την ώρα με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ πριν από την ομιλία του θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, στην περιοχή της Γιαμπού, όπου βρίσκονται καταστάσεις διήλυσης πετρελαίου, όπως μεταδίδει το Reuters. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από τα Κτέλια ως τα Σεπόλια. Στην Κηφισία σαν ατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις, Αμπελόκηπους, Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούσι. Στο κέντρο, ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
1: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί η τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών και Γυναικών στις 24 και 28 Φεβρουαρίου του 2027, όπως αποφάσισε η Διεθνής Ομοσπονδία Υγρού Στίβου. Περισσότερα στο philathlos.gr.

Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Καταρχάς, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούστε, λοιπόν. Το ξέρουμε ότι πάντα υπήρχε κοροϊδία, πάντα υπήρχε υποκρισία σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή, και παρακμή υπήρχε και αθλειότητα υπήρχε και ξετσιποσιά υπήρχε και ανεσχυντία υπήρχε, και επίσης βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε αυθάδεια, που βλέπεις ευτέλεια, που βλέπεις γλίτσα. Αλλά ξέρετε κάτι, ετούτο εδώ το πράγμα μάλλον παραπάει, μάλλον έχει παραγίνει η ιστορία. Και για να κάνω μία σύνοψη, θυμίζω τα εξής. Μια σύνοψη μιας σύψης, πολιτικής σύψης, έτσι, η οποία είναι γενικευμένη και θα έλεγα ότι είναι και μια αναστρέψιμη. Πάμε. Οι υποκλοπές δεν ήταν υποκλοπές. Τι ήτανε? Τρενάκι με μπαταρίες. Που μετά βαφτίστηκαν νόμιμη επισύνδεση. Έτσι δεν το πάνε? Νόμιμη επισύνδεση. Πώς λένε τώρα για το αυτοί που κάνουν τις ευεξίες, το κλείσμα, δεν το λένε κλείσμα. Υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου το λένε. Καταλάβατε? Έτσι και αυτοί, λοιπόν, τις υποκλοπές τις είπαν νόμιμη επισύνδεση, για την οποία μάλιστα με αποφάσεις του Αρείου Πάγου αναντιλέκτος δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα δεν τρέχει. Πάμε στο έγκλημα των Ντεμπών. Το έγκλημα των Ντεμπών δεν είναι έγκλημα. Αυτοί τι λένε? Είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα και ένα ανθρώπινο λάθος. Και φυσικά το μπάζωμα και η επιχείρηση συγκάλυψης δεν είναι μπάζωμα και συγκάλυψη. Τι είναι? Πώς το λένε αυτοί? Διαδικασία διερεύνησης, λέει, και δικαιοσύνη. Στο τέλος θα το πούνε και δικαιοσύνη. Μετά έχουμε τη δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι μεν, είναι σκάνδαλο, αλλά δεν φταίει η αριστεία, δεν φταίει η επιτελικότητα. Τι φταίει? Φταίει αυτό το κακούργο και πανούργο βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος φταίει. Το βαθύ κράτος. Το οποίο όμως ο πολυχρονεμένος Βεζίρης, να ξέρετε, θα το πατάξει και θα το εξαρθρώσει το βαθύ κράτος. Και τώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία ανακύπτουν μετά τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη. Γύρω από όλη αυτή την ιατρική μπίζνα, γύρω από όλη αυτή την ιστορία του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού. Και τι έχουμε? Έχουμε τους τύπους οι οποίοι σαλιαρίζουν με τους κομπογιανίτες, έχουμε τους τύπους οι οποίοι φωτογραφίζονται με τους τσαρλατάνους, έχουμε τους τύπους οι οποίοι τους διαφημίζουν, τους εποπτεύουν, τους θοπεύουν από θέσεις πολιτικής εξουσίας, κυβερνητικής καρέκλας, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο εμάς, όχι τους εαυτούς τους, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο, γιατί το γεγονός, λέει, ότι οι άνθρωποι, οι ευκολόπιστοι, θέλετε, οι αφελείς, θέλετε, όποιοι θέλετε, πηγαίνουν σε αυτούς τους τσαρλατάνους που αυτοί τους διαφημίζουν, είναι ατομική τους ευθύνη. Είναι ατομική τους ευθύνη. Και ποιοι το λένε αυτό? Εκείνοι οι οποίοι τους προμοτάρουν στο πλαίσιο μιας αγοράς, γιατί για αυτούς μια μπίζνα είναι ακόμα και η ζωή των ανθρώπων, ακόμα και η ασθένεια, μια μπίζνα είναι. Και υπάρχει, λοιπόν, μια αγορά. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι προμοτάρουν την αγορά, λένε στα θύματα της αγοράς ότι δεν φταίει κανένας. Εσείς οι ίδιοι φταίτε που είστε ηλίθιοι. Και πήγατε σε αυτόν, που εμείς όμως τον διαφημίζαμε αυτόν. Τι έχουμε, λοιπόν, εδώ τώρα? Εδώ, τελικά, αν το καλοσκεφτείς, έχουμε την εκδήλωση και την έκφραση μιας

0: κτηνόδους κατάχρησης εξουσίας. Στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Κατάχρηση εξουσίας στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Τι έχουμε? Έχουμε την ώρα που η ψήρα έχει βγει στο γιακά και κάνει παρέλαση. Αυτή σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και πολιτικής φαιότητας να πεανίζουν από εμβατήρια πατριωτισμού και δήθεν κάθαρσης, ατιμάζοντας τις έννοιες της αυτοκριτικής και της ανάληψης ευθύνης κρυμμένη πίσω από όλη, πίσω από αυτό το όλοι μαζί τα φάγαμε και το όλοι μαζί τα κάναμε, ε? Όλα τούτα και τώρα πάρτε από πάνω και το εσείς φταίτε της ατομικής ευθύνης. Για πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε ποιος φταίει. Βάλε αυτή την κυρία, την κυρία Γάκα, ξανά. Για βάλ' την.
1: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα.
0: Φτάνει. Λοιπόν, ότι... τι να πω σαν την κυρία. Αυτή μας καθάριζε το αίμα. Έτσι. Και μας έλυνε και τα ψυχολογικά προβλήματα. Μας τα έλυνε όλα, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Αυτό ξέρετε. Θα το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Αυτό ξέρετε που ακούστηκε. Πού τα έλεγε αυτά, αυτή, για το μηχανηματάκι, στο ωραίο, το θαυματουργό, το ζουμπουρλούδικο, που σου καθαρίζει το αίμα. Πού τα έλεγε? Αυτά τα έλεγε σε συνέδριο το 2023. Το 2023. Σε διαδικτυακή παρέμβαση. Την ώρα που τα έλεγε αυτά, από κάτω πέρναγε, πώς τα λένε αυτά, Λάσκαρη Κρόουλ τα λένε αυτά. Μάλιστα. Πέρναγε από κάτω λοιπόν. Ποιοι είχαν την αιγίδα αυτού του συνεδρίου που έλεγε αυτή για το μηχανηματάκι που σε κάνει super duper, wow? Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια, Ιατρικός Σύλλογος. Υπό την αιγίδα αυτονών τα έλεγε αυτά αυτή. Και ήταν σε εκείνο το συνέδριο που ο Πλεύρης, ο τότε Υπουργός Υγείας, είχε πει στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού να κάνουμε, λέει, αιμοκαθάριση στα ξενοδοχεία. Ο Πλεύρης τα έλεγε αυτά, ο υπουργός της κυβερνήσεως. Και τα έλεγε αφού είχε μιλήσει πρώτα αυτή, αυτή είναι η κυρία του Κολονακίου, εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης, και διαφήμιζε το μηχανηματάκι της. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Για πήγαινε στο... Ό,τι ακούσετε τώρα είναι, μου τα έχει κάνει δώρο ο Ιωσήφ, ο Καλαμαράκης, που τα μαζεύει αυτά. Για βάλε το πρώτο.
2: Μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαλε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
3: Το 14 όλα αυτά.
2: Ναι, το 14, και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό. Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
3: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Ναι, αυτό μου είπε.
3: Ναι.
2: Και μόλις το άκουσα αυτό, φανταγκώθηκα.
0: Αυτή που έλεγε μέσω του μηχανήματος τις προηγούμενες ζωές είναι αυτή που την ακούσατε προηγουμένως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αυτοί που εποπτεύουν, αφού καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, Είναι αυτή που την ακούσατε πρωτύτερα να λέει για το μηχανηματάκι που μας φιλτράριζε το αίμα. Αυτή είναι που έλεγε τις προηγούμενες ζωές των ανθρώπων. Αυτή μιλούσε στα συνεδριά τους. Και πάμε στο επόμενο.
2: Παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό. Να βοηθήσει δηλαδή τα γυναικολογικά προβλήματα. Με μεγάλη δυσπιστία, λέω γιατί να μην το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
3: Ο υπνοτισμός από τον υπνοτιστή έγινε στην Καρνεάδο.
2: Μάλιστα.
3: Σας υπνώτησε.
2: Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση. Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν ο Elvis Presley.
0: Ο Elvis Presley. Αυτή η κυρία η οποία έστελνε σε υπνοτισμό κοριτσάκια, τα οποία ανακάλυπταν ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν ο Elvis Presley, είναι αυτή που υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου πήγαινε και διαφήμιζε στα συνέδρια τα μηχανηματάκια της. Δεν ξέρω αν διαφήμιζε και αυτό το μηχανηματάκι, αν είναι και αυτό μηχανηματάκι που σε κάνει Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή, υπό την αιγίδα αυτονών πήγαινε και έλεγε για τα μηχανηματάκια της, αυτά που καθαρίζουν το αίμα, η κυρία η οποία μέσω του δρόμου του υπνοτισμού ανακάλυπτε τις δεύτερες ζωές και τον Elvis Presley. Πάμε στο επόμενο.
4: Λοιπόν, είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες. Ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα την είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.
3: Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
4: Ναι, βέβαια.
3: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
4: Το έλεγε το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Αυτή η κυρία που είχε το μηχάνημα, το οποίο διαφήμιζε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, είχε κι άλλο μηχάνημα. Που τι σε έβγαζε? Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Σε αυτήν λοιπόν, που είχε και τ' άλλο μηχάνημα, που σε έβγαζε Βασίλισσα της Ατλαντίδας και πριγκίπισσα Σύση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτήν είχαν υπό την αιγίδα τους το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια και το Μπαλί. Αλλά αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Α, αυτός που ακούτε στο μεταξύ είναι ο Ευαγγελάτος, έτσι. Ο Ευαγγελάτος, όπως ξέρετε, μπαίνει μέσα σε αυτά εκεί που κάνουν. Πώς τα λένε αυτά, ρε? Visual reality, ναι. Αυτός μπορεί να βγει και στην Ατλαντίδα πάνω. Λοιπόν, αυτινής τις δίνανε βήμα στα συνέδρια τα οποία διοργανώνονταν υπό την αιγίδα τους για να διαφημίζει το μηχανηματάκι του. Αυτοί λοιπόν που τις δίνανε βήμα, αυτινής, μας κουνάνε το δάχτυλο τώρα. Δεν μας το κουνάνε ακριβώς, μας δείχνουν κιόλας εμάς ότι εμείς έχουμε την ατομική ευθύνη. Πήγαινε στο επόμενο.
5: Να πω ένα ευχαριστώ στην δόκτωρ τη γιατρό μας, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο Υγείας.
6: Ήρθα σήμερα όχι σαν γιατρός, αλλά σαν ερευνήτρια.
7: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δαξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
6: Την μαγειρική σόδα. Με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
7: καλά
6: αποτελέσματα.
0: Παιδιά, αυτά που θα ακούσουμε τώρα, αυτά είναι διαφημίσεις, βίντεο παίζοντας στις τηλεοράσεις. Ετούτη εδώ λοιπόν στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη θεράπευε, μπορεί να το κάνει και ακόμα, τι να σας πω τώρα, τον καρκίνο με μαγειρική σόδα. Και αυτά διαφημίζονταν. Και διαφημίζονται. Διαφημίζονταν και διαφημίζονται πού? Στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που έχει μετατρέψει την επιστήμη σε ένα ζωδιακό κύκλο που έχει οροσκόπο το ιδιωτελές τους όφελος. Το ιδιωτελές τους όφελος. Αλλά αυτό το μπουρδέλο που λέγεται αγορά τους δεν έχει εποπτεύοντα. Έχει. Έχει ή δεν έχει. Πάμε στο επόμενο.
8: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις εισέδωσα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουνε πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουνε μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουνε το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, που όπως βλέπετε δεν θα πάνε και τόσο καλά.
0: Αυτός τι έκανε λοιπόν τώρα? Αυτός επίσης διαφήμιζε, δημόσια γίνονταν αυτά. Στο πλαίσιο πάντα της αγοράς τους, που έρχεται το αόρατο χέρι και βάζει τάξη. Γιατί είναι αόρατο το χέρι, το έχουμε πει 1.000.000 φορές, διότι δεν υπάρχει αυτό το χέρι. Δεν υπάρχει. Αυτός λοιπόν τι διαφήμιζε? Βίντεο είναι αυτά, διαφημίσεις, έτσι. Παίζονταν. Αυτός έσωζε τον καρκίνο με μανιτάρια.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Την κλασική αναισθησία.
2: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
3: Αυτός έδινε ένα χάπι και τέλειωνε η κατάθλιψη. Αυτά, παιδιά, είναι διαφημίσεις. Αυτά παίζονταν στην τηλεόραση. Και βγαίνει χτες, σήμερα, ούτε ξέρω γιατί τον έχω χάσει, δηλαδή που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, αυτόν στις τηλεοράσεις είναι, καλά θα πούμε, στην τηλεοράση, στα Twitter. Και λέει ο Γεωργιάδης, ο νυν υπουργός υγείας, εγώ, λέει, εφάρμοσα το ΦΕΚ. Τι λέει το ΦΕΚ? Το ΦΕΚ λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Δεν λέει πουθενά, λέει, το ΦΕΚ να κάνω εγώ ελέγχους. Γιατί με κατηγορείτε που δεν κάνω ελέγχους, αφού δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να κάνω ελέγχους? Και καλά, το είπα αυτό. Μετά τι λέτε ότι είπε? Σας διαβάζω. Κατόπιν αιτήματός μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής, μπλα μπλα μπλα μπλα. Μεγάλε, για αποφάσισε. Είναι στις αρμοδιότητες σου να κάνεις ελέγχους ή δεν είναι? Γιατί τη μία μας λες ότι εφαρμόζεις το ΦΕΚ, το οποίο ΦΕΚ λέει να, πώς το έλεγε εκεί, να προωθείς, λέει, τον ιατρικό τουρισμό. Γι' αυτό πας και ξαπλώνεις στις ιδιωτικές κλινικές και κάνεις το διαφημιστή. Καλά, παλιά ξέρεις να κάνεις το διαφημιστή. Εδώ πουλούσες νανογυλαίκα. Θα έρθουμε στα νανογυλαίκα, πώς τα λέτε αυτά. Α, θα μου πεις, εσύ νανογυλαίκα, ο άλλος επιστολές του Ιησού, τελοπών, Βυζαντινών, κυραλιφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε τώρα. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, να εφαρμόζεις πιστά το ΦΕΚ και να πανηγυρίζεις γι' αυτό, διότι εσένα η δουλειά σου είναι να κάνεις ιατρικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτού του τουρισμού, έλεγε ο προηγούμενος, να κάνουμε αιμοκαθάρσεις. Αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Τη μία να εφαρμόζεις το ΦΕΚ, το οποίο τάχα μου δεν σε καθιστά υπόλογο για το αν γίνονται έλεγχοι και το πώς δουλεύει αυτή η παραϊατρική αγορά, όλη αυτή η business, και την άλλη να μας διαφημίζεις ότι κατόπιν αιτήματός σου, βάσει έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες μπλα μπλα μπλα, απευθύνθηκες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπό ποια ιδιότητα, αφού η δουλειά σου δεν είναι να εφαρμόζεις το ΦΕΚ? Τελικά τι είναι η δουλειά σου? Ποια είναι η δουλειά σου? Η δουλειά σου, από ό,τι φαίνεται, είναι να είσαι ένας ακροδεξιός πολιτικός κλόουν. Αυτή είναι η δουλειά σου. Που προσπαθείτε και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι να βγάλετε την ουρίτσα σας απ' έξω. Αυτή είναι η δουλειά σας. Η δικιά μας η δουλειά είναι να δείχνουμε την ουρίτσα σας.
0: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών. Τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ηλία! Ρίχτα!
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real TRT 95,1 FM Stereo. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα με πηξίδα. Το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται να στείλει απόψε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημένοντας εκ νέου τις πάγιες ελληνικές θέσεις, θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου και μονομερείς προκλητικές ενέργειες. Θετικές δηλώσεις Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για ειρηνική συνύπαρξη και θετικό ανταγωνισμό με όρια έκανε λόγο ο Κινέζος ομόλογος του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: και από την κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανέφερε ότι αναζητούσαν αντίδοτο για τη μέθη που είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή και πως σε διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαφαίρεση.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 21 στην Ελαφώνησο και 25 στο Καστελόριζο.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αφεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Κηφισία, σαν ατμήματα, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, σε Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούσι, στο κέντρο, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς και στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Αργυρούπολης.

Λοιπόν, ακούστε παιδιά, διαφήμιζε ένα νογιλέκα, αλλά τώρα έρχεται και λέει ότι αυτό ήταν λάθος. Προσέξτε, δεν ήταν λάθος που τα διαφήμιζε. Ήταν λάθος, λέει, που έδωσε τη δυνατότητα στους πολιτικούς του αντιπάλους να το χρησιμοποιούν εναντίον του. Αλλώς τα διαφήμιζε. Οι άλλοι χαμένοι είναι που τα χρησιμοποιούν εναντίον αυτού του πολιτικού αστραχάν. Λοιπόν, βέβαια, ακόμα και αυτό το λάθος το παραδέχτηκε μετά τα όσα συνέβησαν στο Μοιραίο Ιατρείο, έτσι, στην Καρνιάδου. Μετά αποκαλύπτεται ότι ως Υπουργός Υγείας παρέστη στα εγγένεια κλινικής μακρο

0: πρωτοζωίας και ευζωίας, η οποία αφαίρεται να κάνει πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα έκανε και αναρτήσεις, στις οποίες πόζαρε σε εγκαταστάσεις σε λόγω κλινικής, ξάπλωνε εκεί στα κρεβάτια. Αυτή είναι η δουλειά ενός υπουργού. Να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές. Έτσι. Διότι είναι επενδύσεις αυτές, παιδιά. Είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλήθεια, ρε. Πού ήσασταν όλοι εσείς, την περίοδο της πανδημίας. Όλοι εσείς την περίοδο της πανδημίας. Τότε που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργάτες στα νοσοκομεία τρέχαν να σώσουν ανθρώπους. Εσείς πού ήσασταν. Εκεί που ήταν και αυτοί που σας διαφημίζουν τώρα. Εκεί ήσασταν. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης εξανέστη βέβαια και αγανακτισμένος λέει ότι εκεί που πήγε δεν γίνονται πλασμαφαιρέσεις, μάλιστα. Επειδή όμως μιλάμε για κανονικό εμπόριο, συνέχισε λέγοντας τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις, αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Κανονική μπίζνα δηλαδή, έτσι. Κανονική μπίζλα. Έλα όμως που ο διευθύνων εκεί σύμβουλος, τι είναι αυτός, και επιστημονικός διευθυντής της ιδιωτικής κλινικής, την οποία διαφήμιζε ο Γεωργιάδης, εμφανίζεται σε βίντεο στο οποίο μας μιλάει για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως δεν προκύπτει και δεν ξέρουμε κι εμείς αν διαθέτει και το συγκεκριμένο μηχάνημα. Πάντως το αποθεώνει ο κύριος επιστημονικός διευθυντής το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα το έχει, δεν το έχει. Όμως μέσα από όλα αυτά τι προκύπτει. Προκύπτει η πολιτική γελοιότητα αυτού του πολιτικού ανεκδότου που λέγεται Γεωργιάδης. Και αν ήταν μόνο η γελοιότητα, άντε, το πολύ πολύ, όχι να γελάσει, δεν γελάσει με τη γελοιότητα, άκανες και μια γκριμάτσα εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ πρόκειται για προφανή εμπεγμό που παίζεται πάνω στην υγεία με τεράστιους κινδύνους. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά που πουλάει παντοτινή ομορφιά, η οποία λειτουργούσε και λειτουργεί κάτω από τα μάτια, την εποπτεία του κράτους, χωρίς το κράτος όμως να ελέγχει, να ξέρει τίποτα. Αντίθετα, οι ίδιοι, οι καθήλυνα αρμοδοί, νοιάζονταν και νοιάζονται για το πώς αυτή η μπίζνα θα μπει στην τουριστική βιομηχανία για να κάνει, πώς το λέγει ο άλλος, αιμοκαθάρσεις λέει στα ξενοδοχεία. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα πρώην τηλεπολιτή Νάνο Γιλέκον. Είναι ο ίδιος τύπος που επί λαός, βέβαια, έτσι, έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Αυτός διάλεξε και πήγε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο διαφημιστής του ναζιστικού οχετού, του Ναζί, του Πλεύρη. Είναι ο αποδέχτης εγκάρδιων ευχετηρίων καρτών από τον Πατακό. Ξέρω εσένα, σου στέλνω Πατακός καμία ευχετήρια κάρτα? Όχι, δεν σου στέλνω. Είναι ο γλύφτης. Αυτά ήρθαν την περίοδο του εκδημοκρατισμού του, έτσι. Ο γλύφτης του Νετανιάχου είναι ο εγχώριος πολιτικός πικοαπίκος του Τραμπ. Είναι βεβαίως ο συχαίνομαι τους κομμουνιστές. Απολύτως λογικό. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Είναι ο φοράω έξυπνα γυαλιά παρακολούθησης πολιτών. Είναι ο είστε μίζεροι. Ποιοι είστε μίζεροι? Εσείς που δεν προσκυνάτε το Μητσοτάκι. Εσείς είστε μίζεροι. Και τι άλλο είστε? Είστε και αχάριστοι. Και ξέρετε γιατί είσαστε αχάριστοι? Είσαστε αχάριστοι γιατί θέλετε μισθό, ενώ έχουμε ήλιο και θάλασσα. Αφού έχουμε ήλιο και θάλασσα, τι θα τον κάνεις το μισθό? Είναι ο ίδιος που έλεγε, αν σας λέγαμε πως έχουν πρόβλημα τα τρένα, ποιος θα έμπαινε μέσα? Τα θυμόσαστε αυτά? Είναι ο ίδιος που έλεγε, ποιος ασχολείται με τα Τέμπη? Είναι ο ίδιος που τώρα πρόσφατα έλεγε, καλά έκανα και κανόνισα διαφήμιση από φαρμακευτική σε site, γιατί το έχει φίλη μου το site και θα το ξανάκανα. Λοιπόν, αυτός μέσα σε μια μέρα, χτες, ναι, είπε ζωντανά στη τηλεόραση σε δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο, γιατί τόλμησε να τον ρωτήσει αυτός για το ενδεχόμενο να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Και τον ρώτησε αν έχει πάρει μπάφο. γιατί έχουν και χιούμορ αυτοί. Είναι ο ίδιος που είπε ότι καλά έκανε που ως υπουργός υγείας διαφήμιζε και ότι θα το ξανά έκανε. Έτσι είπε στο Μέγκα. Θα το ξανά έκανε, λέει, να ξαναδιαφημίσει ιδιωτική κλινική που την κατηγορούν ότι προχωρούσε σε ευεξίες. Τώρα τα λένε αυτά. Τώρα. Α, ναι, και είπε και ότι αν είχαν τη μονταζιέρα αυτής της ομάδας βρωμιάς που αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, αν την είχαν, λέει, το 46-49, τότε θα είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Θα την είχαν γράψει, λέει, αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε ναπάλμ, προφανώς. Θα την είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε στρατηγέ μου Ιδού ο στρατός σας. Έτσι, θα την είχαν γράψει αλλιώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το ερώτημα δεν είναι αν έχει συνυπάρξει, ξαναυπάρξει μάλλον, τέτοιος πολιτικός ακροδεξιός καραγκιόζης στην πολιτική ζωή. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι σε τι πολιτικό πάτο θα φτάσουν αυτοί που τον έχουν για να τους εκπροσωπεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική και στην κοινωνική μηχανική, για να το πούμε έτσι, υπάρχει μία αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, το τραγούδι λέγεται «Λεβέντικες καρδιές». Είναι αυτού του ανεπανάληπτου Βαγγέλη Κορακάκη. Εδώ είναι ο εκπληκτικός Γιάννης Διονυσίου και το τραγούδι είναι αφιερωμένο βεβαίως στη σφαγή, στα μεταλλεία της Σερίφου. Βαγγέλης Κορακάκης. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει χαμός στη Βουλή, γιατί κατέθεσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μία τροπολογία που η αντιπολίτευση μιλάει για εγκρυπτό τροπολογία της νύχτας και καταγγείλει η αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αμνηστεύσει όσους κατηγορούνται για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Από την πλευρά του το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Σκηνάς λέει ότι η ρύθμιση δεν αφορά πλασματικές εκτάσεις ή εικονική αγροτική δραστηριότητα. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος. Γιώργος Λικουρέζος, έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
1: Λοιπόν, είναι περίπου όπως το περιέγραψες. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς δεν υπήρχε στο κείμενο το οποίο είχε βγει σε διαβούλευση. Είναι μια διάταξη η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο όταν αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, με αποτέλεσμα να αρχίσουν ήδη από την αρχή, από την έναρξη της διαδικασίας, να την ψάχνουν πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με απλά λόγια, η διάταξη έρχεται και λέει ότι εκαθαρίζονται όλες τις πληρωμές που είχαν γίνει προς τους αγρότες την περίοδο 2018-2022. Με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να μιλά για μια τροπολογία, για μια διάταξη κολυμπήθρα του Σιλοάμ, η οποία νομιμοποιεί όλες τις πληρωμές οι οποίες έγιναν τότε. Ήρθε σήμερα ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώτη φορά που ήρθε σε επίπεδο ολομελίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, και είπε ότι επί της ουσίας ήταν μια ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν είχε βγάλει τους δασικούς χάρτες εκείνη την περίοδο. Πληρώθηκαν οι αγρότες κανονικά, είπε ο κύριος Σκηνάς, με το ισχύον τότε πλαίσιο. Μετά είναι ευθύνη της πολιτείας και δεν μπορεί να έρθει τώρα να του ζητήσει τα λεφτά πίσω. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η διάταξη μπορεί να καθαρίσει και υποθέσεις οι οποίες είναι τώρα στα δικαστήρια, με την αντιπολίτευση να μιλάει, να λέει ότι άντε να καθαρίσετε απατεώνες οι οποίοι πήραν ψεύτικες επιδοτήσεις και τώρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στα δικαστήρια με αυτή σας τη διάταξη. Έφερε εκεί ο κύριος Σκηνάς μια νομοτεχνική διάταξη η οποία λέει ότι δεν επηρεάζει κανέναν έλεγχο δικαστικό, είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο. Είπε ότι αφορά περίπου 50.000 αγρότες, οι οποίοι είναι σε ομοιρία αυτή την ώρα, καθώς φοβούνταν, όπως είπε, αν θα τους ζητηθούν να χρεωστεί τους καταβληθέντα πίσω τα ποσά τα οποία είχαν λάβει. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση σήμερα δεν είναι τόσο η τροπολογία και αυτό το άρθρο 74 για το οποίο μιλάμε τόση ώρα, όσο η επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς στους προκατόχους του, τους προηγούμενους δηλαδή. Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου αναφέρω μόνο μερικές
0: χαρακτηριστικές. Μιλάμε για Βορύδη, Αυγενάκη, ποιον
1: Λιβανό,
0: άλλο ξεχνάω.
1: Λιβανό, Γιωργαντά και Τσιάρα. Ναι. Αυτοί ήταν οι προκάτοχοι του κύριου Σκηνά. Νομίζω ότι και μόνο οι ατάκες που θα σου αναφέρω δεν χρειάζεται να τις σχολιάσουμε εμείς παραπάνω. Ο κύριος Σκηνάς είπε ότι θεωρείστε τη δική μου έλευση ως την πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου στο Υπουργείο, ότι δεν θα έρχεστε εδώ εμένα να με κατηγορείτε ότι κάνω αυτά τα οποία ήρθα να διορθώσω, ότι με μένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται και ότι Νίκο, πρέπει να σου πω ότι προσέθεσε πως αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική ατάκα που είπε, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ο ίδιος να έρθει στην Ελλάδα και να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει οργή της τάξης των προκατόχων του κυρίου Σκηνά. Μένει να δούμε αν αυτή θα εκφραστεί και δημοσίως. Πάντως η δημόσια τοποθέτηση σήμερα του κυρίου Σκηνά σε επίπεδο ολομελίας Βουλής μάλλον και οι σαφείς αιχμές κατά των προηγούμενων διοικήσεων του Υπουργείου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και δείχνει το κλίμα που επικρατεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Με εμένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται, δηλαδή με τους προηγούμενους δεν φοβόντουσαν.
1: Αυτό καταλάβαμε όλοι.
0: Μάλιστα. Και αν ήταν όλα καλώς καμωμένα, δεν θα ερχόμουν εγώ από τις Βρυξέλλες.
1: Δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρθω εγώ να αναλάβω το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος? Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα
0: είμαστε. Πάντως, ό,τι αφορά το προηγούμενο, γιατί εντάξει, ήρθε ο κύριος Σκηνάς, τώρα φοβούνται τα λαμόγια, είναι απολύτως βέβαιο, αλλά δεν έχω καταλάβει. Διαβάζοντας έτσι διαγωνίως είναι η αλήθεια, έτσι, αυτή τώρα την τροπολογία. Ανέφερε μέσα ότι τα αγροτεμάχια κρίνονται επιλέξιμα, αλλά για τη διαπίστωση των παραπάνω δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Αυτό το διόρθωσαν?
1: Όχι, αυτό δεν διορθώθηκε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
1: Ναι. Και αυτό είναι που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη συζήτηση, διότι οι δασικοί χάρτες ήρθαν μετά το 22. Προφανώς προέκυψαν προβλήματα με τα επιλέξιμα, όπως πολύ σωστά, με τις επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες ήδη είχαν πάρει επιδότηση. Και τώρα, με αυτή τη διάταξη, με αυτό το άρθρο, όλες εκείνες οι επιδοτήσεις, τις οποίες, όπως καταλάβαμε, οι δασικοί χάρτες, θα το βάλω σε εισαγωγικά, έβγαλαν προβληματικές. Νομιμοποιούνται, εκαθαρίζονται και θεωρούνται ότι
0: δόθηκαν καλώς. Εγώ, Γιώργο μου, κρατάω αυτό, ότι τώρα τα λαμόγια φοβούνται.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Νίκο, καλό
0: Γεια
1: βράδυ.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, φιλιά πολλά. Θέλεις διαφέμιση, πάμε.
2: Real FM.
3: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε, Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: Μία.
2: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το μήνυμα ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας αναμένεται να εκπέμψει στην απόψινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου. Την ίδια ώρα, κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, ο Ταγί Περντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά λεπτές και σημαντικές για να γίνουν αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Νέα σελίδα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας φαίνεται να ανοίγει μετά τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον θα συνεχιστεί. Ο Σι Τζινπίνγκ από την πλευρά του επισήμανε την ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου. Ανέφερε ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον καλλιτέχνη και τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να του δοθεί αντίδοτο. Ενώ την ίδια ώρα σε διπλανό δωμάτιο γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι νοσηλεύεται 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν σε φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών στο βαθύ Χαλκίδας. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη επικρατώντας με 2-0 σετ της Ιαπωνέζας Νάου Χιμπίνου. Επόμενη αντίπαλος η Αυστραλή Τάλια Γκίψον νούμερο 63 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμη βόρειο έως 6 μποφόρ. Νεφώσει σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200 στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε χτες στο θέμα, με αφορμή ένα μήνυμα που είχαμε, να έχετε το νου σας, γιατί έχουμε νέα έξαρση ηλεκτρονικής απάτης με μηνύματα που εμφανίζονται να προέρχονται από την τροχέα και να ενημερώνουν δήθεν τους πολίτες ότι έχουν διαπράξει κάποια παράβαση. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αληθοφανή, περιλαμβάνουν ημερομηνία, ώρα, τόπο υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, άρθρα, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την ταχύτητα με την οποία υποτίθεται ότι κινούνταν το όχημα κτλ. Πρόκειται περί απάτης. Υπήρξε παρέμβαση σήμερα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας και από τα στελέχη της τροχέας. Μην πατάτε τους συγκεκριμένους συνδέσμους. Είναι παραπλανητικά τα μηνύματα αυτά, τα οποία εμφανίζουν και δήθεν εκπτώσεις στα πρόστιμα. Όπως διευκρινίζεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, αναφέρει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλουν SMS με συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων ή για καταχώρηση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Και εν πάση περιπτώσει οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε τέτοιους συνδέσμους. Έχετε το νου σας λοιπόν, γιατί έχουμε μεγάλη έξαρση σε ό,τι αφορά ηλεκτρονικές απάτες με μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν να έρχονται από την τροχέα.

Λοιπόν, κουβεντιάζαμε για όλη αυτή την μπίζνα, όλη αυτή την μπίζνα ζωής και θανάτου τελικά. Για όλο αυτό το οποίο αποκαλούν ιατρικό τουρισμό, δεν ξέρω πώς το αποκαλούν, αναγεννητική, ευεξία, αναζωογόνηση, δεν ξέρω πώς το προκαλούν. Ακούσαμε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν παραδώσει συνέδρια υπό την αιγίδα τους για να πηγαίνουν εκεί και του Κολονακίου και να κάνουν διαφήμιση του μηχανήματος τους. Εκεί στα συνέδριά τους γινόταν αυτό, από το 23 γινόταν τουλάχιστον. Είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν υπνοτισμούς και βγάζανε τους ανθρώπους ότι στην προηγούμενη, λέει, ζωή ήταν ο Elvis Presley. Άλλη περίπτωση, στην προηγούμενη ζωή ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας και η πριγκίπισσα Σίση. Φαντάζομαι σε κανένα υπνοτισμό δεν θα βγάλανε ότι στην προηγούμενη ζωή του αυτός ο οποίος υπνοτίστηκε ήταν κανένας εργάτης ή καμιά εργάτρια. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν όλοι την κάνανε και συνεχίζουν να την κάνουν τη δουλίτσα μέσα από τηλεοράσεις, μέσα από διαφημίσεις και υπό την αιγίδα, ξαναλέω, και την ομπρέλα των υπουργείων, υπό την αιγίδα τους γίνονταν αυτά τα συνέδρια της περιφέρειας, του ιατρικού συλλόγου κτλ. Και όλοι αυτοί τώρα έρχονται και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι είναι ατομική ευθύνη, λέει, του ασθενούς να ξέρει αν το ιατρείο στο οποίο πηγαίνει είναι απ' τα καλά ή είναι απ' τα άλλα. Και πηγαίνουν και τα διαφημίζουν κιόλας ως υπουργοί υγείας, γιατί είναι, λέει, μέσα στη δουλειά τους. Λοιπόν, θέλω να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί οι ήρωές μας, θυμάστε που τους έλεγαν ήρωες την περίοδο της πανδημίας, οι ήρωές μας

0: παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, οι γιατροί μας δηλαδή. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φερεντίνος, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα κύριε Φερεντίνο.
1: Καλησπέρα κύριε Παγιόπουλε, εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά.
0: Πριν μας πείτε τη θέση σας αλλά και την κινητοποίηση που ετοιμάζετε για αυτή την ιστορία, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ανέφερα προηγουμένως ρητορικό το τρόπο, τώρα θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την πίσνα, ξαναλέω, υπό την αιγίδα κυβερνήσεων, κρατών, κράτους, δημόσιων φορέων και τα συναφή, όλοι αυτοί οι τύποι την περίοδο της πανδημίας τους είδατε πουθενά, ήταν πουθενά, προσέφεραν κάποια υπηρεσία?
1: Κοιτάξτε κύριε Βογιόπουλε, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι κουμπογιανίτες της ιατρικής επιστήμης, να το πω έτσι, γιατί δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ακόμα πιο επιθετικούς προσδιορισμούς, και πιστέψτε με, έχουμε ακούσει πολύ πιο οξύεχνους χαρακτηρισμούς από τους συναδέλφους στο τελευταίο διάστημα, ακριβώς και για αυτό το λόγο που αναφέρατε, ότι η ιατρική που προσπαθήσαμε να ασκήσουμε και μέσα στην πανδημία, όπου προκλητικά και ο ιδιωτικός τομέας τότε είχε υποτακτήσει, να το πω, από τον πόλεμο που δίνανε τα δημόσια νοσοκομεία, και μάλιστα με μια σειρά μέτρων της κυβέρνησης κερδοσκοπούσε πάνω στην πολιτική που είχε ακολουθηθεί της μίας νόσου για το δημόσιο σύστημα υγείας, με τις τεράστιες αποζημιώσεις, με τα εξιτήρια που φεύγαν λίγο πριν πάνε σπίτι τους οι ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία για να πάνε στα ιδιωτικά, να πάρουν και αυτοί λίγο από την πίτα, τέλος πάντων, του ΕΟΠΗ. Ακόμα και τέτοιου είδους γιατροί, επιτρέψτε μου, εντός πολλών εισαγωγικών, είχαν εκείνη την περίοδο εξαφανιστεί, δεν υπήρχαν προφανώς πουθενά, την ίδια στιγμή που γιατροί και νοσηλευτές και όλο το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά ανηθυμερών ανέπνεαν πάνω από τους ασθενείς στους θαλάμους, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις πρόχειρες μέθοδες των χειρουργείων, των χώρων ανάνυψης κτλ.
0: Πείτε μου κύριε Φερεντίνο, έχουμε έναν Υπουργό Υγείας ο οποίος βγαίνει και λέει, εγώ το ΦΕΚ εφαρμόζω, το οποίο λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Μετά βέβαια βγαίνει και λέει ότι με δική μου παρέμβαση γίνονται έλεγχοι, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα, αυτή η μπίζνα, είναι η κορυφή του παγόβουνου? Από κάτω υπάρχει τεράστιο έδαφος?
1: Νομίζω ότι κάθε νοημόν άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η βάση του παγόβουνου είναι οι ίδιοι οι νόμοι της αγοράς που υπαγορεύουν τη δημιουργία τέτοιου είδους αναγκών, ευεξίας, longevity, αντιγύρανσης, botox και μια σειρά άλλων, τέλος πάντων, έτσι, έβηχων λέξεων, οι οποίοι υπόσχονται μια ματαιοδοξία στην μακροζωία και στην αιώνια ζωή ίσως. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω
0: δηλαδή,
1: ότι...
0: Δηλαδή αν εσείς δουλεύετε 13 ώρα και έχετε και πόσα ρεπό κάνετε, ας πούμε, μετά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, πας κάνεις μια ευεξία και είσαι εντάξει μετά, δεν φταίει το 13ωρο, φαντάζομαι?
1: Ναι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που δουλεύουν και 20 και 30 και 36 ώρες, κάποιοι από τους ειδικευόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, στα όρια δηλαδή της κατάπτωσης και των αντοχών της ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, προφανώς καμία τέτοια διαδικασία πλασμαφαίρεσης ή καμία τέτοια θεραπεία τεχνητής ευεξίας δεν μπορεί να αντικαταστήσει, έτσι, τους επιβαρυντικούς παράγοντες στην υγεία των ασθενών, που αν θέλετε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και κουβέντα και για αυτούς, δηλαδή τι είναι αυτό που προσφέρει ευεξία, μακροζωία, τι είναι οι συνθήκες εργασίας που κάνουν φθορά, μεγάλη φθορά πάνω στο ανθρώπινο σώμα και πάνω στην ανθρώπινη ψυχή, πώς μειώνουμε τον επαγγελματικό κίνδυνο, την έκθεση από περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις τροφές που τρώμε, έχουν γίνει διάφορα σκάνδαλα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρόσβαση έχει ο κόσμος στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχική ανάταση. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι κομμάτια της πρόληψης για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς πολίτες, υγιείς εργαζόμενους, και είναι πρόληψη και ευθύνη του κράτους και όχι ατομική ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, ατομική ευθύνη όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ατομική ευθύνη για έναν παππού να μην ξεγελαστεί από διάφορους λοποδίτες που παραπλανούν ότι είναι τεχνική της ΔΕΗ και μπαίνουν στο σπίτι και τον ξαφρίζουν. Είναι και κρατική ευθύνη αυτούς να τους βρει, να τους μαζέψει και να τους βάλει μέσα, ώστε να μην υιοθετείται αυτή η πρακτική απέναντι σε ευάλωτους ανθρώπους. Όπως ευάλωτοι είναι και κάποιοι ασθενείς, καρκινοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μια πρόσβαση για να νιώσουν καλύτερα σε κάποιες υπηρεσίες υγείας. Και αυτό, ξέρετε, το να κερδοσκοπείς πάνω στην ανθρώπινη ελπίδα, πάνω στον ανθρώπινο πόνο, πάνω στον καρκίνο, πάνω στις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι πουλάς, αγγίζει τα όρια της αλητείας. Δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και να τιμωρούνται, να τους αφαιρείται προφανώς η ιατρική άδεια. Έχουν καταπατήσει κάθε αρχή ιατρικής δεοντολογίας και μεθοδολογίας και προφανώς δεν έχει κανένας δικαίωμα να παίζει με τις ζωές των ασθενών. Και αν θέλετε, είναι και ένα ζήτημα το οποίο οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι πάρα πολύ εξοργισμένοι με αυτή τη δυσοδοσμία που προέρχεται από όλη αυτή την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα, που αγγίζει και τα όρια σε κάποιες φορές του κομπογιανιτισμού, το ότι ο καθένας τάζει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πατώντας πάνω στην πραγματική ανάγκη του κόσμου να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και σε συνθήκες ζωής που θα διαμορφώνουν αυτή την ευεξία και θα εξασφαλίζουν στην πράξη τη μακροζωία.
0: Πείτε μου κάτι. Αν εγώ έβγαινα τώρα από το μικρόφωνο έχοντας αυτό το προνόμιο του δημόσιου λόγου και έκανα διαφήμιση της αιμοκάθαρσης στα ξενοδοχεία. Αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Το λιγότερο δεν θα ήταν λογικό να έρθει να με βουτήξει κάποιος και να πει τι λες παιδάκι μου. Γιατί το ρωτάω, γιατί άκουσα. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Αυτά να τα λέει ο πρώην Υπουργός Υγείας σε εκείνο το συνέδριο που πήγε η κυρία του Κολονακίου και διαφήμιζε το μηχάνημά της. Αυτά έλεγε ο Πλεύρης το 23. Να γίνεται αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει να γίνεται αιμοκάθαρση στο ξενοδοχείο?
1: Κοιτάξτε, γενικά πολλές υπηρεσίες υγείας και διάφορα μηχανήματα που αξιοποιούνται και χρειάζονται και πολύ χρόνο και εκπαίδευση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και συνδέουν τον άνθρωπο με τα τεχνητά μέσα για να τον κρατήσουν στη ζωή ή να αντικαταστήσουν όργανα ενός οργανισμού. Καταλαβαίνετε ότι θέλουν πάρα πολύ μεγάλη περίοδο εξοικείωσης, εμπειρίας κτλ. Δηλαδή κινητό παίρνει ένας άνθρωπος και με το μάνιουαλ θέλει μια εβδομάδα να το μάθει και δεν εξαρτάται και η ζωή και κανενός από αυτό. Από την άλλη, νομίζω ότι έχει αφαιθεί σε χέρια κάποιων ανθρώπων, είτε αυτοί είναι υπουργοί υγείας, είτε είναι πρόεδροι ιατρικών συλλόγων, είτε είναι περιφερειάρχες διάφορων περιφερειών, Αττικής κτλ., που χρηματοδοτούν, όπως είπατε, τέτοιου είδους συνέδρια. Άνθρωποι που είναι άσχετοι με το αντικείμενο της ιατρικής, δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία παρά μόνο με τις business υγείας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ανθρώπων να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια και θέλουν να κάνουν την Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο κέντρο αγοραπολισίας, εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτοί οι οποίοι κάνουν, ξέρουν επενδύσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και διάφορων Αμερικανικών ασφαλιστικών στα νοσοκομεία και πάνε και εγκαινιάζουν τέτοιου είδους μονάδες. Έχουν ιδέες για αιμοκαθάρσεις σε ξενοδοχεία, σε καθαρισμό από ναρκωτικά σε διάφορους χώρους έτσι, διασκέδασης που υπάρχει ναρκοκουλτούρα σε διάφορα κοσμικά νησιά κτλ. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και εγκαινιάζουν στο ΕΣΥ άδεια κτίρια, ντουβάρια μεθ, ντουβάρια κλινικών χωρίς προσωπικό που δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ότι η υγεία αποτελεί ατομική ευθύνη, ότι στο σύστημα που ζούμε για κάποιους θα είναι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και θα πρέπει να στερηθεί πολλά άλλα για να έχει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες, στο να κλείσει ένα ραντεβού ένα χειρουργείο στο δημόσιο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα θα διαφημίζονται διάφορα καθρεφτάκια για ηθαγενείς και διάφορες μέθοδοι με ξεματιάστρες, με κομπογιανίτες κτλ., οι οποίες θα υπόσχονται μακροζωία, θα υπόσχονται την αιώνια ζωή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε ασθενείς οι οποίοι όμως πραγματικά είναι ευάλωτοι.
0: Πείτε μου κύριε Φερεντίνο, ετοιμάζετε παρέμβαση τη Δευτέρα εσείς οι άνθρωποι των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στο Υπουργείο Υγείας για όλη αυτή την υπόθεση?
1: Ακριβώς, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει και η οργή των συναδέλφων για όλη αυτή την κατάσταση, για το πώς ασκείται η ιατρική σήμερα, για το πώς θεωρούμε γιατρούς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απλά κάνουν εμπόριο σε σχέση με κάποιους άλλους που συνεχίζουν και βγάζουν τα μάτια τους πάνω στα βιβλία. Συνεχίζουν 60-65 χρόνια κάθονται να διαβάζουν για το καλύτερο του ασθενή. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί που αποτελούν το υγιές κομμάτι των δημόσιων νοσοκομείων και του ιδιωτικού τομέα που είναι αυτά που ασχολούμαι και προσφέρουν από το ιδιωτικό τους ιατρείο στον ασθενή στη γειτονιά, στο χωριό ή οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι θα πρέπει τη Δευτέρα να είναι στο Υπουργείο Υγείας, όπου θα απαιτήσουμε να υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους απέναντι σε αυτή τη σαπίλα και την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα. Μηχανισμοί οι οποίοι θα είναι στελεχωμένοι βέβαια, έτσι και όχι να το ρίχνουμε στην ευθύνη ενός μηχανήματος που θα μέσω του AI θα μπορεί να κάνει τους ελέγχους και να βάλουμε το AI φυλακή μετά γιατί δεν έκανε σωστούς ελέγχους, έτσι, αλλά και να ζητήσουμε την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που να έχει όλες αυτές τις παροχές που θα πρέπει να έχει τον 21ο αιώνα, ώστε να μην υπάρχουν οι διάφοροι τσαρλατάνοι που θα πουλάνε γύρω-γύρω υπηρεσίες υγείας που δεν έχει κανένας όμως πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Η παρέμβαση, θυμίστε μας πάλι, Υπουργείο Υγείας, Δευτέρα, τι ώρα?
1: Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη, στις 3 ώρα το μεσημέρι. Ναι.
0: Κύριε Φερεντίνο, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, έχουμε πάλι ανέβασμα τόνων?
2: Η τελευταία εξέλιξη θα λέγαμε ότι αλλάζει τα τελευταία δεδομένα που κάνουμε το μεσημέρι, γιατί ο Ταγίπ Ερντογκάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος αν οι εκλογές στην Ελλάδα που θα έχουμε το 2027, αν θα διαταράξει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό που απάντησε ο Ταγίπ Ερντογκάν είναι ότι η Τουρκία δεν την αφορά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή, την αφορά μόνο η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, και στην παρούσα φάση η Τουρκία επικεντρώνεται μόνο στις δικές της υποθέσεις. Ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογκάν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από προηγούμενες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου πριν από 20 μέρες περίπου, όταν έλεγε ότι ο εξοπλισμός των νησιών κάνει την Ελλάδα να αφήσει το λάθος μονοπάτι με τον εξοπλισμό των νησιών, και σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και από την παρέμβαση που είχαμε το μεσημέρι από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, το οποίο έθεσε πάλι θέμα από στρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά γιατί έτσι θα διαταράξει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ και αναφέρθηκε το Υπουργείο Άμυνας και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οποιαδήποτε τέτοια ερευνητική δραστηριότητα χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός με την Τουρκία, επικαλούμενη βεβαίως η Άγκυρα και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είδαμε έναν Ταγίπ Ερντογκάν πάντως να χαμηλώνει τους τόνους. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η αλλαγή στάσης σχετίζεται και με το θέμα των εξοπλιστικών με τα F-35, με τα οποία στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια πρόοδος για την Άγκυρα.
0: Καταρχάς να πούμε ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ερντογκάν ζήτησε από τη μια μεριά αναγνώριση, διεθνή αναγνώριση των κατεχόμενων, και από την άλλη μεριά επίλυση ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά όταν βάζεις την ίδια πρόταση τα κατεχόμενα και το διεθνές δίκαιο, εδώ υπάρχει μια αντίφαση εν της όρης, έτσι.
2: Ακριβώς, υπάρχει αντίφαση. Είναι πάγιες θέσεις που θέτει ο Ταγίπ Ερντογκάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλάει για διεθνές δίκαιο και καλή γειτονία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, καλεί πάντα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Έχει προτείνει μάλιστα και μια διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει πρώτη φορά το 2020. Να συγκεντρωθούν οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Βεβαίως, όταν ο Ταγίπ Ερντογκάν εννοεί για διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, εννοεί να μπει μέσα και το ψευδοκράτος. Καταλαβαίνετε ότι έχει η Άγκυρα τη δικιά της οπτική για τη συγκεκριμένη σύνοδο, αν τελικώς πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Με τους F-35, τι συζήτηση γίνεται τώρα στην Τουρκία, έχει εικόνα?
2: Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος για τα F-35, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις. Έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιούλιο. Ωστόσο, λέει ο Ταγίπ Ερντογκάν, έδειξε ότι είναι αισιόδοξος για το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται πάντως πως το θέμα παραμένει παγωμένο, διότι οι S-400 δεν έχουν πήγε από τουρκικό έδαφος. Υπήρξαν μάλιστα και κάποια δημοσίευματα σήμερα στην Τουρκία που ανέφεραν ότι η πώληση των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είχε συζητηθεί στην Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μπλοκαρίστηκε από το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ έχει μεγάλη επιρροή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και έτσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν αγόρασαν ποτέ τους S-400, που με αυτόν τον τρόπο θα ξεκλείδωναν και την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Το θέμα παραμένει παγωμένο, και ο Αμερικανός πρέσβης από τη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είναι ότι το Κογκρέσο εργάζεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ενώ για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογκάν, η οποία δεν έγινε ποτέ, αρκέστηκε να πει ο Τόμ Μπάρακ ότι δεν είχαν κάτι καινούριο να συζητήσουν, να επικοινωνούν ήδη αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα με επεξίδα. Το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται να στείλει απόψε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισημάνει εκ νέου τις πάγιες ελληνικές θέσεις και θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνεπάρχει με απειλές πολέμου και μονομερείς προκλητικές ενέργειες. Θετικές δηλώσεις Τραμπ, Xi Jinping, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
16: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Στο real.gr. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανέφερε ότι αναζητούσαν αντίδοτο για τη μέθη που είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή και πως σε διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαφαίρεση.

0: Κυρίες και κύριοι, αν μπείτε σε ένα οποιοδήποτε site αυτή την ώρα, θα δείτε μία φωτογραφία. Είναι μία πολύ εγκάρδια φωτογραφία. Είναι δύο κύριοι που δίνουν το χέρι ο ένας τον άλλον, χαμογελούν ο ένας τον άλλον. Αριστερά είναι ο Μητσοτάκης. Και δεξιά είναι ο Νετανιάχου. Είναι ο γενοκτόνος. Και συναντηθήκανε στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, θυμάμαι εκείνη την κουβέντα που είχε πει αυτός ο μεγάλος θεατράνθρωπος, ο Χάρολ Πίντερ. Όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο, δεν έχεις ηθική. Θέλω να πάμε στον συνάδελφο μου, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη του Κωνσταντάκη μου. Γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Είδα ότι ο Τραμπ έστρωσε κόκκινο, κατακόκκινο χαλί στον Κινέζο, ε.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό άνοιγμα που κάνει ο Τραμπ. Ξέρεις, τη μία μέρα είναι επιθετικός, την άλλη πολύ φιλικός, το συνδύει αυτό. Αλλά και ο Κινέζος είναι πολύ καλά διαβασμένος και μην ξεχνάς ότι προέρχεται από μια πολιτική σχολή που έχει προπονηθεί αρκετά σε αυτού του είδους συμπεριφορές.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Οπότε ξέρει πολύ καλά τι εννοεί ο Τραμπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και ιστορική συγκυρία θέλει να έχει ένα στήριγμα εν ώψη εκλογών, να δείξει ότι τα πάει καλά με όλους τους μεγάλους ηγέτες ανά τον κόσμο. Αν μπορούσε να είναι και ο Πούτιν, εκεί θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής για να δείξει ότι άλλη μια φορά έφτασε πολύ κοντά στην ειρήνη. Τώρα με τον πρόεδρο Σι, ενδεχομένως θα αποφύγουν να συζητήσουν οποιοδήποτε κομμάτι έτσι επίμαχο, όπως η πιθανή σύγκρουση Κίνα-Ταϊβάν, που για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σημείο αναφοράς και ισορροπίας. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνουμε σήμερα, αν συμφωνείς, είναι να προπονήσουμε και εμείς με τη σειρά μας λίγο τον κόσμο για αυτό το κλίμα πολέμου που κυριαρχεί στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό, και να πούμε μερικά πράγματα που έχουν ανακοινωθεί αλλά πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα. Πριν τέσσερις μέρες...
0: Μιλάμε για μια Ευρώπη, το λέω για να μπούμε στην κουβέντα, για μια Ευρώπη που έβγαινε ο ένας υπουργός και έλεγε είναι το τελευταίο καλοκαίρι το ειρηνικό.
1: Ναι,
0: που ζούμε ακριβώς στην Ευρώπη, για αυτή την Ευρώπη μιλάμε πια. Για αυτή την Ευρώπη η οποία είναι προφανές ότι θέλει να αντιμετωπίσει την κρίση, την οικονομική κρίση, με τη μετάγγιση του μιλιταρισμού και της πολεμικής οικονομίας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό θέλει να κάνει. Και βρίσκει αφορμή από το συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με όλες τις ενδείξεις να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σημαντικές δυνάμεις της Ευρώπης, όχι απαραίτητος μόνο μεγάλων χωρών, αλλά και μικρότερων χωρών, δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που εκπροσωπεί τη γραμμή να κρατήσουμε όσο μπορούμε προκειμένου να εξαντληθεί η Ρωσία, διότι κάθε πόλεμο στον οποίο μετέχει η Ρωσία ωφελεί την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό είναι μια παλιά γερμανική αντίληψη, όχι όλων των Γερμανών ηγετών, αλλά η Ούρσουλα την έχει αυτή την αντίληψη, δήλωσε τώρα πριν μερικές μέρες, 18 του μηνός, ότι επήλθε, και δεν ξέρω πώς το ξέρει ο κόσμος αυτό, νέα συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας ύψους 3,3 δις ευρώ. Και μάλιστα ενημέρωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι, μόλις ολοκλήρωσαν τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο Ζελένσκι, λέει, αύριο, δηλαδή στις 19 του μηνός, τώρα που μιλάμε έχει ήδη συμβεί, θα εκταμιεύσουμε άλλα 3,3 δις ευρώ προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.
0: Μάλιστα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε την χρηματοδότηση για συστήματα Patriot μέσω του δανείου μας για τη στήριξη της Ουκρανίας. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει, αυτά τα λέει η Φόντερ Λάιεν, όχι εγώ ή εσύ, έχουμε ήδη κινητοποιήσει, πρόσκειται την έκφραση, κινητοποιήσει σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία εντός του τρέχοντος έτους. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενισχύσεις. Και στη συνέχεια περιγράφει...
0: Μα και η ομιλία που έκανε προχτές που ήταν με τον Καναδό εκεί, ήταν πολεμικό ανακοινωθέν αυτό.
1: Όντως, όντως. Και αυτά τα 3 δις τι θα είναι Η ανάπτυξη από κοινού, εννοεί των ευρωπαϊκών χωρών, δεν λέει ποιον, ευρωπαϊκών χωρών, κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας βασιζόμενη στο κοινό μας αντιβαλιστικό σύστημα Φρέγια. Κοινό από πού και ως πού. Το σύστημα Φρέγια, να πούμε στον κόσμο, ότι είναι ένα ουκρανικό σύστημα αντιβαλιστικό, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή και στην ουσία χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ομολογεί η Ursula von der Leyen, με 3 δις, βαφτίζοντάς το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι ουκρανικό, στο οποίο μετέχουν κατ' επιλογήν διάφορες χώρες ή εξ ανάγκης αν υπάρχει κοινή απόφαση.
0: Σε όλα αυτά να ξέρει ο κόσμος ότι συμμετέχουμε άμεσα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με όλους τους τρόπους. Με όλους τους τρόπους. Από τους Stinger που τους πήραν από το Αιγαίο μέχρι τα βλήματα Patriot και τα λοιπά, τα οποία αποστέλλονται στην Ουκρανία μέσω άλλων δρόμων.
1: Και σε όλο αυτό το κλίμα να πούμε ότι εδώ και 2 χρόνια ήδη και τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί πολύ αυτή η κινητοποίηση, τα αρμόδια Υπουργεία Σουηδίας, Φιλανδίας, Δανίας, δεν είμαι σίγουρος για την Νορβηγία, γι' αυτό δεν την βάζω, μπορεί όμως να μετέχει και αυτή, ενημερώνουν με φυλάδια εκτός από τα διαδικτυακά μέσα τους πολίτες τους τι να κάνουν σε περίπτωση πολέμου που θα διαρκέσει 3, 5, 7 ή περισσότερες ημέρες. Υπάρχει κλιμάκωση. Τι χρειάζεται να έχουμε μαζί στο kit, όπως λένε, ασφάλειας στο καταφύγιο που θα πάμε.
0: Μα δεν είχαν βγάλει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι, δεν είχαν βγάλει ένα φιρμάνι που έλεγε τι θα κάνετε για τις πρώτες 72 ώρες.
1: Ακριβώς. Μόνο που στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Δανία γίνεται πια επαγγελματικά και σε εβδομαδιαία βάση. Τους προετοιμάζουν τι θα έχουμε μαζί από νερό και ξηρά τροφή μέχρι φακό και μπαταρίες. Όλο αυτό φτιάχνει ένα συγκεκριμένο κλίμα.
0: Πώς το είχε πει ο δικός μας υπουργός, η κουλτούρα του. Πώς το είχε πει, η κουλτούρα του να γυρίζεις πίσω με τη σημαία στο φέρετρο.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι, έτσι. Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Η Αμερική είναι προπονημένη.
0: Ναι.
1: Και μια και το είπε σύντας πολύ ωραίος αστερίσκος. Ένας λόγος που ξαφνικά θα ακούσουμε μια μέρα, κάνω μια πρόβλεψη, μπορεί να πέσω και έξω και μπορεί και πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εντάξει τα καταφέραμε, το Ιράν είναι μια χαρά χώρα, τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε, τέλος ο πόλεμος, τέλος οι επιθέσεις, αυτό το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ λέω εγώ τώρα, ένας βασικός λόγος που θα το πει, αν το πει, θα είναι ο μεγάλος φόβος από την άφιξη των φερέτρων καλυμμένων με την Αμερικανική σημαία. Διότι πρόσφατη εσωτερική έκθεση του Πενταγώνου αποκαλύπτει ότι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί, όπως τους ονομάζει, δεν κινούνται στον αριθμό που αναφέρεται επισήμως, αλλά είναι διαφορετικό, χωρίς να λέει ακριβώς τον αριθμό.
0: Δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που λες αυτό, Άκη, να πω και για μας, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες μέρες η αποστολή ειδικών φύλων πορείας σε χιλιάδες εφέδρους στη χώρα που μπορεί να είναι 30, 40 ή 50 ετών. Οι σχετικές αυτές ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr σε αντίθεση έτσι, με την προηγούμενη διαδικασία κυρίως μέσω των ΕΛΤΑ. Και εδώ να πω ότι υπάρχουν στρατιωτικές πηγές οι οποίες εφησυχάζουν λέγοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με επιστράτευση ή κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά μιλούν για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, η οποία όπως λένε πραγματοποιείται καθώς μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών τα στοιχεία. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη ανησυχία αυτές τις μέρες, εδώ στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ισπανία τώρα βγαίνει η μεγάλη εφημερίδα El Mundo και ενημερώνει ότι σύμφωνα με πηγές της, η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας. Εδώ το χοντρέρουν οι Ισπανοί, πραγματικά. Ρωσική επίθεση εννοούμε, έτσι. Δεν έχουν στοιχεία. Στη συνέχεια του άρθρου, το οποίο έχει ξεσηκώσει φύελα, διαβάζει...
0: Η El Mundo, είπες. Η El Mundo το γράφει.
1: El Mundo, ναι. Ναι. Ομολογεί ότι η βασική της πηγή πληροφόρησης είναι οι λιθουανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πόσο βάση μπορεί να δώσει κανείς τις λιθουανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι τα drones, τα ρωσικά, θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων και να εκτοξευθούν από τη θάλασσα. Θρίλερ. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι, δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε παραπάνω σημασία, αλλά προστίθεται στο κλίμα το οποίο δημιουργείται για τον πόλεμο. Και υπάρχει τώρα το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, Αμερικανικό, Institute for the Study of War, το οποίο γράφει ένα ολόκληρο κομμάτι αναλυτικό πώς θα ήταν μια ρωσική εισβολή. Τα σενάρια...
0: Α, το κάναν έργο, ε!
1: Ναι, ναι, αλλά πού, στην Εσθονία, στην Άρβα.
0: Μες.
1: Η Άρβα είναι μια περιοχή στα ρωσο-εσθονικά σύνορα. Για να καταλάβεις, στην περιφέρεια του Λένιγκραντ, Αγίου Πετρούπολη τώρα, εκεί υπάγεται. Και έχει μια τεράστια ρωσική μειονότητα. Η οποία, όπως λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, όπως και στη Λετωνία, άλλοτε της υπόσχονται ότι θα ψηφίσει τις εκλογές, άλλοτε όχι. Αυτό ισχύει από το 1945, από τη λήξη του πολέμου και μετά. Έτσι. Η μισή από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου, ούτε καν σε δημοτικές εκλογές. Το λέω παρενθετικά, μια και η Λετωνία, δίπλα στην Εσθονία, είχε εκλογές 3 Οκτωβρίου. Την άλλη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το Ινστιτούτο το Αμερικανικό Μελέτης του Πολέμου περιγράφει το εφιαλτικό σενάριο, έτσι όπως το έχουν μελετήσει. Ρώσοι πράκτορες που βρίσκονται ήδη στην Άρβα καταλαμβάνουν το μουσείο της πόλης, το Δημαρχείο και όσα περισσότερα κτίρια μπορούν. Ανακηρύσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Άρβα. Στο μουσείο, που είναι σχετικά απομονωμένο, δρά μια σχετικά μικρή ομάδα ενόπλων. Ρώσων, εκπαιδευμένων όμως, που περικυκλώνονται από τους Εστονούς. Εκείνοι, οι Ρώσοι, ζητούν βοήθεια από τη μητέρα Ρωσία, η οποία δεν αρνείται να την παράσχει. Μπαίνουν λοιπόν Ρώσοι κομάντος και χειριστές drones, αποστέλουν τα μη επανδρομένα και σιγά σιγά καταλαμβάνουν τη μεγάλη περιφέρεια της Νάρβα, υποστηριζόμενοι από Ρώσους κομάντος της Σπέτινας. Όποιος έχει μελετήσει λίγο ξέρει ότι πρόκειται για εξαιρετικά εκπαιδευμένα άτομα ήδη από την εποχή του 1935 και μετά. Και άλλα στοιχεία, εννοεί κομάντος από χερσαίες δυνάμεις, καταλαμβάνουν και την υπόλοιπη χώρα.
0: Και έχουν φτιάξει ολόκληρο σενάριο λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, και δημοσιεύεται αυτό. Είναι και στα σημερινά φύλλα ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Ο μιλιταρισμός, η πολεμική τους οικονομία και όλα τα συναφή χρειάζεται και το κόμικ του, έτσι. Χρειάζεται την προπαγάνδα του. Χρειάζεται τα προπαρασκευαστικά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν την ώρα που η ενέργεια στην Ευρώπη έχει πάρει.
1: Είναι
0: η κατάσταση.
1: Ναι,
0: είναι τραγική η κατάσταση. Η ακρίβεια είναι τραγική. Ο πληθωρισμός είναι τραγικός. Το LNG το αμερικάνικο πουλάει μια χαρά σε πενταπλάσιες τιμές, έτσι, από το ρώσικο και κατά τα λοιπά. Μετά μας λένε όταν στο πλαίσιο αυτό της φτωχοποίησης των λαών, του μιλιταρισμού, του αντιμεταναστευτικού ρατσιστικού κύματος, γιατί οι φασίστες επιδοτούνται από την κεντρική πολιτική σκηνή τους.
1: Και βλέπουμε την τεράστια άνοδο που έχουν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης όπως τη Γερμανία. Και μια και είπες για το LNG, να πούμε ότι το φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό λόγω απόστασης. Ας το σκεφτεί αυτό ο κόσμος. Είναι απλό και κατανοητό. Και μέσα σε όλα αυτά παρεμβαίνει με άλλο άρθρο της Γιούλια Μέντελ, πρώην εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος, η οποία ζήμωσε τα πράγματα στο μυαλό της από το 21 που παραιτήθηκε και γράφει στο Spectator, να πούμε λίγο για ιστορικούς λόγους, ότι το Spectator είναι το παλαιότερο, συντηρητικών απόψεων μεν, αλλά το μακροβιότερο πολιτικό περιοδικό εκδιδόμενο συνεχώς από το 1828. Γράφει λοιπόν ένα εκπληκτικό άρθρο για την μαθηματική, όπως την ονομάζει, καταστροφή της χώρας της Ουκρανίας, η οποία, όπως λέει, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να κερδίσει ποτέ τον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει ξανά ως χώρα. Αποκαλύπτει με στοιχεία ότι έχει χάσει το μισό του πληθυσμού περίπου από την εποχή της αναξαρτοποίησης, από την εποχή της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, είτε από πολέμους, είτε από μετανάστευση, είτε από επιλογή των ανθρώπων να μην ζουν εκεί. Πρόκειται, λέει, για τον πόλεμο, για τον πόλεμο το ρωσοκρανικό, πρόκειται για έναν πόλεμο φθοράς που είναι εθνική αυτοκτονία και όχι ανδρεία. Είναι όμως στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση Ζελένσκι. Και μιλώντας...
0: Αξίζει να θυμίσουμε ποια είναι αυτή, ξανά.
1: Αυτή είναι η εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος Γιούλια Μέντελ.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άρθρο της είναι στο περιοδικό Spectator. Και υπάρχει και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αν το ψάξουμε λίγο. Κάνει μια εκτίμηση για την Ευρώπη. Πώς βλέπει αυτό τον πόλεμο? Και η Μέντελ εδώ βλέπει τα πράγματα πολύ καθαρά. Και λέει, υπάρχει αίσθηση ότι το δυτικό πολιτικό κατεστημένο θα προτιμούσε να δει τη Ρωσία να καίγεται παρά την Ουκρανία να σώζεται.
0: Μάλιστα.
1: Οι καθημερινές μας απώλειες αντιμετωπίζονται ως αποδεκτό τίμημα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ας μην συνεχίσουμε. Νομίζω,
0: ναι, είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι εδώ διεξάγεται ένας πόλεμος Ρωσίας, ΝΑΤΟ, στο έδαφος
1: χωρών,
0: και ευρωπαϊκών χωρών, βεβαίως, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος της Ουκρανίας, με θύμα την Ουκρανία.
1: Α, επίσης συνιστά η Μέντελ, αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το φιλανδικό μοντέλο, η οποία Φιλανδία με τη Ρωσία έχουν εμπειρία πολέμων εδώ και 500-600 χρόνια μεταξύ τους, γιατί έχουν κοινά σύνορα νίκου 1400 χιλιόμετρα. Τεράστιο αυτό. Αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το παράδειγμα της Φιλανδίας, ακολουθούμε το παράδειγμα του Αφγανιστάν. Δηλαδή θα εξαγγελωθούμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Κάποιος καπνίζει κρυφά στην απέναντι βεράντα.
0: Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στην Τζίνα. Καλησπέρα στον Νίκο, στη Τζέση. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα στον Άγγελο, στον κύριο Μιλωνά. Κωνσταντή, γεια σου. Καλησπέρα στη Χαλκίδα. Πολλές καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη το Τζαλίκη, που στέλνει τα χαιρετήματά του και στο Λάσκαρη. Πικό το παίρνω πίσω, πικό. Ριάλ μου, να είσαι καλά. Μάρο μου, η Ματίνα Ζαμάνη ήταν στο τραγούδι που με ρωτάς. Λοιπόν, κάπου εδώ. Η Ματούλα, τι είπα, Ματίνα. Η Ματούλα Ζαμάνη. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι εδώ αύριο. Με ένα από τα πιο αγαπημένα και από τα πιο αγαπησιάρικα παιδιά του νέου κυμάτος του ελληνικού τραγουδιού. Θα είμαστε εδώ σε 7 το απόγευμα με το Σπύρο γραμμένο. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
13: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντέικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.